του παρόντος αιώνος, με φίσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγης.

ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστής ας γαστρός,

0: Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά.
1: Παρακολουθήσαμε φίλοι μας την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψαλαν οι χοροί του Καθεδρικού Ναού Αθηνών υπό τη διεύθυνση των κυρίων Σπυρίδωνος Περιστέρη και Αποστόλου Παπαδόπουλου.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα το θέμα μας είναι οι ενοχές της μητέρας. Μαζί μας είναι η κυρία Χοροζίδου Αλεξάνδρα, είναι σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης για μητέρες και γυναίκες. Κυρία Χοροζίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μας για άλλη μια φορά που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και σας έχουμε σήμερα εδώ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας.
0: Η ίδια μητέρα, έτσι, υπερπολίτεκνη, με πολλές έτσι, δραστηριότητες. Οι ενοχές που νιώθουν οι μητέρες, τι είναι?
1: Ναι. Οι ενοχές που νιώθουν οι μητέρες είναι ένα δυσάρεστο συναίσθημα σίγουρα, το οποίο προκαλείται για διάφορους λόγους που θα δούμε και στη συνέχεια. Ωστόσο να πω εξ αρχής ότι οι ενοχές προκαλούνται από την αρχή ακόμα της μητρότητας, και όταν λέμε αρχή της μητρότητας εννοούμε την εγκυμοσύνη. Δηλαδή μια μητέρα η οποία ετοιμάζεται να φέρει στον κόσμο το παιδί της μπορεί να νιώθει άβολα για διάφορους λόγους, όπως είναι το αν θα γεννήσει φυσιολογικά ή όχι, αν θα έχει έναν όμορφο τοκετό ή αν θα αγχωθεί. Δηλαδή προκαταβολικά αγχώνεται για διάφορα πράγματα και μπορεί να βάζει μέσα εκεί και το αίσθημα της ενοχής αν τυχόν δεν καταφέρει να βιώσει την εγκυμοσύνη και τον τοκετό με τέτοιο τρόπο, ο οποίος θα ήταν όσο το δυνατόν καλύτερος για το παιδί της. Και στη συνέχεια, ειδικά στην αρχή της μητρότητας, προκύπτουν ενοχές για διάφορα θέματα, όπως αν είναι ικανής το να θυλάσει ή όχι το παιδί. Φυσικά ο μητρικός θυλασμός είναι το καλύτερο και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί να δώσει το καλύτερο στο παιδί, αλλά κάπου εκεί μπορεί να προκύπτουν και ενοχές αν δεν τα καταφέρνει τέλεια σε αυτόν τον τρόπο σύντησης, ας πούμε, και διαπαιδαγώγησης ταυτόχρονα. Αλλά και καθώς μεγαλώνει το παιδί, πάλι μπορεί να προκύψουν ενοχές για το αν είναι επαρκή στο ρόλο της, αν δίνει την καλύτερη δυνατή διαπαιδαγώγηση, αν είναι ήρεμη, αν είναι ικανή να το απασχολεί ευχάριστα και διάφορα άλλα πράγματα, ακόμα και στα θέματα διατροφής του παιδιού, στα θέματα κοινωνικοποίησης, στα θέματα της σχολικής επίδοσης. Σε όλα αυτά μπορούν να δημιουργηθούν ενοχές στη μητέρα για το αν είναι άξια και ικανή στο ρόλο της.
0: Μάλιστα, άρα λοιπόν έχει αυτό το διάχυτο συνέστημα.
1: Είναι διάχυτο.
0: Αν είναι καλός γονέας, έτσι, και αν τα κάνει σωστά όλα αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Το ίδιο όμως θα μπορούσε να νιώθει και ο πατέρας.
1: Ναι, ναι.
0: Πείτε μας
1: όντως,
0: και τον πατέρα.
1: Αυτό παρατηρείται και στους πατεράδες, το να νιώθουν ότι δεν είναι τόσο άξιοι και ικανοί, αν παραδείγματος χάρη λείπουν πολλές ώρες στην εργασία. Κατά ανάλογο τρόπο θα μπορούσε αυτό να συμβεί και στη μητέρα. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, να νιώθουν κάπως ενοχές, γιατί δεν είναι παρόντες τόσο όσο θα θέλανε στη ζωή του παιδιού τους και στην οικογένειά τους γενικότερα. Επίσης, αν δεν μπορούν να δώσουν το καλύτερο βιωτικό επίπεδο, να προσφέρουν τα καλύτερα υλικά αγαθά που στην οικογένεια μπορούν να δημιουργηθούν ενοχές, ή αν δεν είναι αρκετά ήρεμοι και αν δεν διαθέτουν έτσι ποιοτικό χρόνο για τα παιδιά τους. Όλα αυτά και διάφορα άλλα αναλόγως με την προσωπικότητα του καθενός και με τις συνθήκες της οικογένειας μπορούν να δημιουργήσουν συναισθήματα ενοχής στον πατέρα.
0: Η ρίζα των ενοχών ποια είναι?
1: Η ρίζα, αν ψάξουμε βαθιά μέσα στην ψυχή της μητέρας, θα δούμε ότι προκαλείται από συναισθήματα έτσι αναξιότητας, σκέψεις και φόβους, ανεπάρκειας. Αλλά επίσης προκαλείται και από το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά θέματα για τα οποία η κοινωνία έχει επιφορτήσει τη μητέρα. Δηλαδή περιμένει μία άξια μητέρα η κοινωνία, μία μητέρα που θα ανταπεξέλθει ικανά σε όλους τους ρόλους της, οι οποίοι είναι πολλαπλοί. Και είναι και αυστηρή γενικώς έτσι, η κοινωνία. απέναντι στις μητέρες, πράγμα που δημιουργεί ακόμα περισσότερες απαιτήσεις από τη μητέρα, και όταν νιώθει ότι δεν τα καταφέρνει τέλεια, αυτή είναι η λέξη κλειδί, στο ρόλο της, εκεί νιώθει τις ενοχές. Φυσικά θα πούμε ότι τελειότητα δεν υπάρχει, επομένως θα το δούμε και στη συνέχεια, αλλά δεν χρειάζεται να νιώθει ενοχές η μητέρα αν δεν τα καταφέρνει στα πάντα και τέλεια.
0: Άρα από πού πηγάζουν αυτές οι ενοχές?
1: Οι ενοχές είναι επομένως ένα κοινωνικό φαινόμενο, θα έλεγα, δηλαδή από εκεί προκαλείται, από τις προσμονές και της κοινωνίας, όπως είπαμε, και της ευρύτερης οικογένειας, από τη νέα μητέρα και τον πατέρα. Και όμως και λόγω των συνθηκών ζωής, των γρήγορων συνθηκών ζωής, όπου από τη μία οι ρυθμοί τρέχουν, από την άλλη υπάρχει πολλή πληροφόρηση για το τι είναι καλό για το παιδί και τι είναι ωφέλιμο, κάπου εκεί η μητέρα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει όπως θα ήθελε και όπως θα ένιωθε καλύτερα στο ρόλο της, και αρχίζουν αυτά τα συναισθήματα, τα αρνητικά, τα ενοχικά.
0: Τώρα θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις πάνω στις ενοχές, όπως για παράδειγμα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχύουν τις ενοχές των μαμάδων. Για παράδειγμα, μπορεί μια μητέρα, η οποία έχει 1000 προβλήματα, 1000 υποχρεώσεις, να παρακολουθεί, για παράδειγμα, στο Instagram άλλες μητέρες που ανεβάζουν διάφορες δημοσιεύσεις, μια τέλεια ζωή. Εκεί πώς νιώθει, πώς αισθάνεται?
1: Το εντοπίσατε πάρα πολύ ωραία, ακριβώς αυτό. Δηλαδή με τη σύγκριση που κάνει τη ζωή της με τη ζωή την ινσταγραμμική, όχι την πραγματική ζωή, την ινσταγραμμική ζωή που παρουσιάζουν κάποιες κοπέλες, οι οποίες, να το πούμε, είναι η αλήθεια, είναι η εργασία τους αυτή, να ανεβάζουν δημοσιεύσεις, έτσι. Και γι' αυτόν τον τρόπο τις δουλεύουν ωραία, τις φιλτράρουν, τις κάνουν. Δεν είναι όμως η πραγματική ζωή εκεί. Η σύγκριση αυτή, λοιπόν, είναι που φέρνει μέσα στη μητέρα το συνέστημα της, κάπως να πούμε, κατωτερότητας. Το ότι εκείνη μάλλον δεν τα καταφέρνει τόσο καλά όσο οι άλλες μητέρες που παρουσιάζονται στην οθόνη της. Οπότε αυτή η σύγκριση είναι που φέρνει το συνέστημα της ενοχής. Πάντοτε όμως χρειάζεται να έχουμε κατά νου ότι αυτό που βλέπουμε στην οθόνη μας δεν αντανακλά την πραγματικότητα. Είναι αρκετά φιλτραρισμένο και φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο που να προκαλεί.
0: Άρα λοιπόν δεν συγκρίνουν τον εαυτό τους με άλλες μητέρες, και σίγουρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αντανακλάται η πραγματικότητα, η πραγματική ζωή. Τι θα μας λέγατε για το θυλασμό, γιατί πολλές μητέρες, και λένε έτσι ότι έχουν ενοχές, ότι δεν είναι έτσι, δεν ανταποκρίνονται σωστά.
1: Ναι, πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, αν και δεν είναι το μοναδικό για τη μητρότητα. Ωστόσο βλέπουμε ότι έτσι προκαλεί πολύ το ενδιαφέρον των μητέρων, και είναι καλό αυτό, είναι θετικό το ότι θέλουμε να θυλάσουμε. Χρειάζεται μια στήριξη, ειδικά στο πρώτο παιδάκι, μια σωστή υποστήριξη από κάποιον ειδικό επαγγελματία, αν υπάρξουν δυσκολίες. Πολύ καλή ενημέρωση από την εγκυμοσύνη ακόμα, και τροποποίηση, θα έλεγα, της σκέψης της μητέρας με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να αποδεχτεί όλη αυτή τη μεγάλη αλλαγή που φέρνει το νεογέννητο και ο θυλασμός στη ζωή της. Γιατί ο θυλασμός θέλει πολύ αφοσίωση, θέλει πολύ αποκλειστικότητα. Έχει διαφορά από τη σύντηση με τον μπιμπερό, γιατί στο μπιμπερό μπορούμε να αφήσουμε και κάποιον άλλον να ταΐσει το μικρό, και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θέλει από το θυλασμό. Δηλαδή απαιτείται πολύ λιγότερος χρόνος στο τάισμα με τον πέρο από το θυλασμό. Και αυτή η αποκλειστικότητα, επομένως, που χρειάζεται από τη μητέρα, είναι που την κάνει να νιώθει ίσως κουρασμένη, αποκομμένη από το κοινωνικό της περίγυρο, τουλάχιστον στην αρχή. Αλλά πρέπει πάντοτε να θυμάται η μητέρα ότι είναι μικρό το χρονικό διάστημα που χρειάζεται αυτή η πλήρης αφοσίωση, και στη συνέχεια βελτιώνονται και ευκολύνουν τα πράγματα. Και πάλι όμως, αν δεν τα καταφέρει να θυλάσει το παιδί για διάφορους λόγους, ίσως γιατί δεν είχε σωστή πληροφόρηση, ίσως γιατί έλαβε λάθος ενημέρωση, δεν οφείλονται όλα στην ίδια, ίσως γιατί δεν είχε και υποστήριξη από το περιβάλλον της, σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να νιώθει ενοχές. Γνωρίζει ότι σε κάτι δεν τα πήγε τόσο καλά, okay. Έχει πολλά ακόμα για να αναπληρώσει αυτό το οποίο δεν μπόρεσε να δώσει στο παιδί με το μητρικό γάλα.
0: Όταν τώρα μια μητέρα έχει ενοχές, ποιες είναι οι επιπτώσεις?
1: Ναι, βλέπουμε επιπτώσεις στην ίδια, αλλά και στο ίδιο το παιδί και την οικογένεια. Δηλαδή, αρχίζει και νιώθει συναισθήματα αρνητικά, πέρα από τα ενοχικά. Νιώθει μειωμένη αυτοπεποίθηση. Νιώθει σίγουρα, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, συγκρίνοντας τον εαυτό της με άλλες μητέρες, νιώθει και πάλι μειονεκτικά. Χάνει την ηρεμία της, φορτώνεται με στρες και περιττό άγχος. Μπορεί να φτάσει ακόμα και στο όριο της κατάθλιψης. Δυστυχώς αυτές οι ψυχιατρικές νόσοι είναι πλέον πολύ συνηθισμένες, θα λέγαμε. Έχουν ανεβεί δηλαδή τα ποσοστά που εμφανίζονται ειδικά σε γυναίκες και σε νέες μητέρες. Οπότε χρειάζεται προσοχή, να μην επιβαρύνουμε τον εαυτό μας με όλη αυτή την αρνητικότητα, γιατί κάπου θα ξεσπάσει. Ακόμα και στο σώμα επιβαρύνεται και η σωματική υγεία από αυτά τα συναισθήματα, τα αρνητικά και από αυτές τις σκέψεις που φέρνουν. Και κατ' επέκταση δεν μπορεί η μητέρα να δώσει το καλύτερο δυνατό εαυτό της και στα παιδιά, γιατί όλα αυτά την δυσκολεύουν, την μπλοκάρουν, θα λέγαμε. Ούτε στο σύζυγο μπορεί να φερθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί θα έχει όλα αυτά τον αρνητισμό που την επιβαρύνει. Και κατ' επέκταση και στο νοικοκυριό της και στην εργασία της, σε πολλά σημεία θα νιώθει ότι δεν είναι άξια και ικανή.
0: Άρα από τις ενοχές έχουμε κακή ψυχολογία, ναι. Οι μητέρες έχουν κακή ψυχολογία και όλα αυτά επιδρούν και στην οικογένεια, στο σύζυγο, στα παιδιά. Τι μπορεί να κάνει τώρα μια μητέρα, πώς μπορεί να ξεπεράσει όλο αυτό την κακή της ψυχολογία, τις ενοχές, γιατί θέλει μεγάλη προσπάθεια τώρα, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
1: Όπως το είπατε, χρειάζεται προσπάθεια και χρειάζεται και χρόνος. Δεν είναι κάτι απλό. Για να αλλάξει αυτό, χρειάζεται να αλλάξει όλη η νοοτροπία, θα έλεγα, της μητέρας, αυτό που λέμε mindset. Δηλαδή, να αλλάξει, θα το πω και λίγο πνευματικά, ο λογισμός της. Αν θέλετε να το δούμε και έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές σκέψεις που μπορεί να έρθουν μέσα μας και οι οποίες και δεν αντανακλούν την πραγματικότητα, αλλά και μπορεί να είναι, όπως ξέρουμε, και να έρχονται σε εμάς από τον πειρασμό. Οπότε, χρειάζεται πολύ να φιλτράρει τις σκέψεις της, να μπορέσει να καλλιεργήσει μέσα της την καλή αυτοπεποίθηση, δηλαδή να νιώθει άξια και δυνατή και να βλέπει όλα αυτά τα καλά που καταφέρνει, να μην μένει μόνο στις δυσκολίες που έχει στη μητρότητα και στα σημεία που νιώθει ότι κάπου δεν μπορεί να φτάσει το μέγιστο δυνατό των ικανοτήτων της. Και αλλάζοντας τη σκέψη της, να αρχίσει έτσι να ξεπερνάει αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, να νιώθει πιο θετικά και να μπορεί να νιώθει αυτό άξια στο ρόλο της, αναγνωρίζοντας ωστόσο και παραδεχόμενη ότι δεν μπορεί να είναι τέλεια, γιατί οι ενοχές έχουν ένα συσχετισμό και με την τελειομανία που μπορεί να μας πιάνει σε διάφορα επίπεδα της ζωής μας και στους διάφορους ρόλους που έχουμε. Επομένως, αλλάζοντας έτσι το σκεπτικό της και την νοοτροπία της, μπορεί σιγά σιγά συντοχρόνω να καλλιεργήσει τα δυνατά σημεία του χαρακτήρα της και έτσι να μειωθούν και τα αίτια των ενοχών, αλλά και η αίσθηση της ενοχικότητας που έχει.
0: Δεν υπάρχουν, κυρία Χοροζίδου, τέλειες μητέρες, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Τι μητέρες υπάρχουν, μητέρες που προσπαθούν να γίνουν καλύτερες?
1: Υπάρχουν ικανές μητέρες.
0: Ικανές.
1: Υπάρχουν μητέρες που είναι αρκετές, αυτό που λέμε enough, δηλαδή είναι αρκετά καλή στο ρόλο της. Είναι η μητέρα που, αν το δούμε και πνευματικά, έχει ταπεινό φρόνημα και να αποθέτει την ελπίδα της στο Θεό. Κάνει τον αγώνα της, δεν αφήνεται.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε.
1: Ναι, έτσι είναι και καταλήγουμε. Δεν γίνεται χωρίς να μην λάβουμε υπόψη και την επίδραση του Θεού Φωτισμού, της Θείας Χάρης, της Ιδιοπαιδαγώγησης στην οικογένεια, και πρέπει να το αναζητούμε.
0: Γιατί και τα παιδιά είναι δώρο Θεού.
1: Έτσι.
0: Και βοηθάει και ο Θεός όταν κάνει ένα τέτοιο δώρο, μια τέτοια ευλογία, και από εκεί παίρνουμε δύναμη. Παίρνουν οι μητέρες δύναμη από τον Θεό.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς, γιατί βλέπουν ότι μέχρι ένα σημείο φτάνουν οι δυνάμεις τους. δεν αρκούν παραπέρα. Και οι δυνάμεις και οι αντοχές και οι δυνατότητες που έχουν, τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στο Θεό. Και έτσι γλιτώνουμε και από τις ενοχές, γιατί οι ενοχές είναι κάτι που δεν ταιριάζει αν το δούμε πνευματικά και με την πίστη μας. Μίλησα προηγουμένως και για τους κακούς λογισμούς. Δεν είναι κάτι που μας βοηθάει, δεν είναι ταπεινοφροσύνη, δηλαδή να διαχωρίσουμε αυτές τις έννοιες και να δούμε ότι δεν είναι ταυτόσιμες. Να μην νομίζουμε ότι έχοντας ενοχές δεν έχουμε εγωισμό. Ίσα ίσα. Κρύβουν μέσα εγωισμό οι ενοχές. Ναι,
0: μάλιστα.
1: Πρέπει να το δούμε λίγο και έτσι πνευματικά. Μιας που μιλάμε τώρα εδώ πέρα σε εκκλησιαστικό σταθμό μπορούμε να τα πούμε αυτά. Ναι, κρύβουν μέσα τους σκέψεις μειονεκτικές που ξεκινούν από θέματα έτσι εγωιστικά. Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό η μητέρα να έχει μέσα της ισορροπία, να βρει την ισορροπία της.
1: Ναι. Η ισορροπία είναι αυτό το ζητούμενο στη ζωή μας και ειδικά στη ζωή της μητέρας, η οποία αναλαμβάνει πάρα πολλά να κάνει. Δηλαδή, έχει τη δική της την ψυχή, τη δική της την προσωπικότητα. Έπειτα, πρώτα θα έπρεπε να θέσουμε τη σύζυγή, αν και κάποιες φορές ξεχνιέται. Και έπειτα φυσικά τα παιδιά, την διαπαιδαγώγηση. Όμως μπορεί να είναι και εργαζόμενη συχνά στη σύγχρονη κοινωνία. Δεν πάβει να είναι κόρη, να έχει τους γονείς της, πιθανόν οι οποίοι έχουν και τις δικές τους ανάγκες, και συγγενείς με πολλούς άλλους ανθρώπους. Έπειτα δεν πάβει να είναι και μέλος της κοινωνίας, να δίνει δηλαδή και εκεί κάτι ωφέλιμο. Και οφείλει να προσέχει και την υγεία της, έτσι. Την προσωπική της ανάπτυξη, να μην σταματά να μαθαίνει, να βελτιώνεται, δηλαδή πνευματικά, ψυχικά, διανοητικά. Και όλα αυτά ζητούν χρόνο και ενέργεια από τη μητέρα. Όμως χρειάζονται, θα λέγαμε, όλα αυτά για να ισορροπήσει στη ζωή της. Δεν μπορεί να χάσει κάτι από όλα αυτά, γιατί αν χάσει κάτι θα νιώθει ότι από κάπου της λείπει ένα κομμάτι του εαυτού της. Γι' αυτό βλέπουμε ότι κάποιες μητέρες, ειδικά όταν είναι μωρομάνες ή έχουν μικρά παιδάκια, νιώθουν ότι δεν είναι ο εαυτός τους.
0: Συνήθως οι νέες μητέρες.
1: Συνήθως οι νέες μητέρες, γιατί καθώς μεγαλώνουν τα παιδάκια, βρίσκουν πάλι τη σειρά τους. Αλλά στα πρώτα χρόνια, που συνήθως είναι και πιο παιδιτικά, νιώθουν αυτό.
0: Λόγω της αλλαγής.
1: Λόγω της αλλαγής και της δυσκολίας να προσαρμοστούν και να μπορέσουν να επενδύσουν σε όλους τους ρόλους τους.
0: Εσείς τώρα είστε και σύμβουλος γυναίκας, μητέρας. Τι έχετε να μας πείτε από την εμπειρία σας, τι παρατηρείτε περισσότερο, αυτό που σας λένε οι μητέρες, που ζητάνε κάποια έτσι στήριξη.
1: Λοιπόν, το κομμάτι των ενοχών το παρατηρούμε πολύ συχνά να έρχεται στο προσκήνιο. Κάποιες φορές μπορεί να είναι καμουφλαρισμένο, δηλαδή να μην φαίνεται εξ αρχής ξεκάθαρα. Αλλά το εντοπίζουμε καθώς δουλεύουμε με τη μητέρα και βλέπουμε ότι είναι κάτι το οποίο, θα λέγαμε, είναι μια τροχοπέδη, την κρατά πίσω, δεν την αφήνει να αναδείξει όλη τη δύναμή της. Έχουμε πολλές κρυφές δυνάμεις μέσα μας, τα έλεγα, και πολλά χαρίσματα από τον Θεό. Αλλά να αφήνουμε τις σκέψεις, τις αρνητικές αυτές, τους κακούς τους λογισμούς να μας τρώνε, να απομυζούν την ενέργειά μας, δεν μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το δυναμικό μας. Οπότε χρειάζεται αρκετή δουλειά σε επίπεδο σκέψης και συναισθημάτων, να μπορούμε να εντοπίσουμε αυτή την αρνητικότητα που μπορούν να βγάζουν και να τροποποιούμε και τη σκέψη και το συναίσθημα σε τέτοιο βαθμό, σιγά σιγά όπως είπαμε, σιγά σιγά και σταθερά, ώστε να αναδείξουμε μια θετικότητα, δηλαδή καλούς λογισμούς, καλό συναίσθημα. Και όλο αυτό, καθώς δουλεύουμε δηλαδή με τις μητέρες, βλέπουμε ότι βγάζει πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, γιατί ξεπερνούνται οι ενοχές, ξεπερνούνται τα αισθήματα μειονεξίας, και αυτό έχει αντανάκληση φυσικά εκτός από την ίδια, που νιώθει πολύ καλύτερα και εξαλαφρωμένη, και σε όλη την οικογένειά της.
0: Σίγουρα λοιπόν χρειάζεται ψυχραιμία αρχικά για να διώξουμε τις κακές σκέψεις. Έτσι. Να προγραμματίσουμε τις σκέψεις μας, να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη, αυτό που λέμε να ισορροπήσουμε τη ζωή μας.
1: Έτσι. Έχετε πολύ δίκιο, χρειάζεται ψυχραιμία και θα έλεγα χρειάζεται και κάποιος ήρεμος χρόνος. Δηλαδή, αν η μητέρα είναι διαρκώς στο τρέξιμο, το παρατηρούμε αυτό, και δεν έχει λίγο χρόνο, δεν μιλάμε για πολύ, έστω λίγα λεπτά τη μέρα να ηρεμήσει, να χαλαρώσει, να δει τον εαυτό της, δεν μπορεί να το πετύχει αυτό. Θεωρεί ότι δεν έχει χρόνο γιατί θέλει να κάνει συνεχώς δραστηριότητες και μέσα από αυτό πιστεύει ότι προσφέρει ό,τι καλύτερο. Αλλά απ' την άλλη, εμείς βλέπουμε ότι χρειάζεται αυτός ο λίγος χρόνος με τον εαυτό της, αυτό που λένε και οι πατέρες, να γίνει μια εσωτερική εργασία, να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να αντιληφθούμε τι γίνεται στο επίπεδο των σκέψεων. Και έτσι ψύχραιμα, όπως πολύ ωραία είπατε, να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά και να έρθει μια εξισορρόπηση στις σκέψεις, στο συναίσθημα και επομένως και στις κινήσεις που θα κάνει η μητέρα.
0: Μάλιστα. Χρειάζεται να βρει η μητέρα έτσι μια στήριξη, να ζητήσει βοήθεια, να μην φοβάται να ζητήσει βοήθεια.
1: Να μην διστάζει καθόλου να ζητάει βοήθεια.
0: Να μην διστάζει.
1: Καθόλου να μην διστάζει να ζητάει βοήθεια από διακριτικό πνευματικό, από το σύζυγο, από φίλες, από ομάδες που μπορεί να ενταχθεί και από όπου θα λάβει υποστήριξη που χρειάζεται, αλλά και από κάποιον ειδικό σε θέματα ψυχικής υγείας ή συμβουλευτικής για μητέρες. Χρειάζεται να επενδύσει, θα έλεγα, σε αυτό και σε χρόνο και σε ενέργεια, αν νιώθει ότι δεν τα καταφέρνει μόνη της, γιατί σίγουρα υπάρχουν τρόποι να βοηθηθεί αν βρει τα κατάλληλα άτομα που προανέφερα. Και έτσι θα δώσει στη συνέχεια τον καλύτερο εαυτό της στην οικογένεια.
0: Ο σύζυγος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη βοήθεια,
1: Πάρα πολύ σημαντικό
0: ρόλο. Μέσα στο σπίτι.
1: Ναι, στην υποστήριξη της μητέρας. Σε πρακτικά θέματα ακόμα χρειάζεται μια ενίσχυση μητέρα. Και στο να την ηρεμεί, θα έλεγα, όταν έρχονται αυτές οι σκέψεις οι ενοχικές, οι σκέψεις της μειονεξίας, οι σκέψεις οι αρνητικές, γιατί ο σύζυγος ως άνδρας έχει περισσότερο τη λογική, ενώ ως γνωστό η μητέρα ως γυναίκα έχει περισσότερο το συναίσθημα, οπότε να είναι έτσι ένα αποκούμπι ο σύζυγος, όπου μπορεί να αποθέσει αυτές τις σκέψεις και να απαλλαγεί, να δεχτεί όμως και την ενίσχυση από την πλευρά του σύζυγου και μαζί να συνεχίσουν φυσικά.
0: Εσείς κάνετε και πολλά σεμινάρια.
1: Ναι.
0: Μπορούν να σας βρούνε,
1: ναι,
0: αν θέλουν, βεβαίως,
1: με τα χαράς, ναι. Διοργανώνω πολλά σεμινάρια και δωρεάν τα παρέχω κάποια από αυτά. Και καθώς και ομάδες για μητέρες, οι οποίες είναι προσιτές σε όλες τις μητέρες και όποια χρειαστεί φυσικά και σε ατομικές συνεδρίες.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεραπεύσουν οι μητέρες τις ενοχές, αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια, στη φροντίδα των παιδιών τους.
1: Ακριβώς.
0: Το μεγάλωμα.

0: Είναι σκέψεις που έρχονται μαζί με τη μητρότητα. Και επειδή, όπως είπαμε και στην αρχή, μπορεί να προκαλούνται ακόμα και από το κοινωνικό σύνολο, λόγω του ότι απαιτούνται πολλά από τις μητέρες, χρειάζεται να εντοπιστούν, να μην πανικοβληθεί η μητέρα φυσικά, αλλά να κοιτάξει να τις αντιμετωπίσει πριν γίνουν, ας πούμε, φύση της, δηλαδή πριν μπουν βαθιά μέσα της και την δυσκολεύουν και χάσει χρόνο πολύτιμο από το μεγάλωμα των παιδιών και χάσει δυνάμεις από αυτή την κατάσταση.
1: Όσο πιο νωρίτερα τις αντιμετωπίσει αυτές τις ενοχές, τόσο καλύτερα.
0: Τόσο καλύτερα. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, συνήθως ξεκινούν από την αρχή της μητρότητας, όπως είπαμε, αλλά πολύ συχνά βλέπουμε ότι οι ενοχές έχουν και μητέρες εφήβων ή νεαρών ενηλίκων παιδιών. Ναι. Γιατί και εκεί τα πράγματα κάποιες φορές δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελαν οι μητέρες. Τα παιδιά αρχίζουν να κάνουν τη δική τους ζωή. Έχουν τις δικές τους παρέες, τον δικό τους τρόπο σκέψης και δράσης. Και εκεί συχνά οι μητέρες, καθώς βλέπουν ότι δεν κινούν τα πράγματα όπως θα ήθελαν, αρχίζουν και νιώθουν οι ίδιες ένοχες. Όμως και εκεί πρέπει να ξέρουμε ότι μέχρι ένα σημείο φτάνει η ευθύνη της μητέρας, η ευθύνη των γονιών, και από εκεί και πέρα αρχίζει και η ευθύνη του εφήβου και του νεαρού ενηλίκου.
1: Γιατί και στην εφηβεία είναι μια πρωτόγνωρη ηλικία, μια κατάσταση που υπάρχουν αλλαγές.
0: Υπάρχουν αλλαγές, φυσικά με την προσευχή, με την αγάπη κοντά στα παιδιά μας. Να μην πω ότι ενοχές μπορεί να νιώθει και μια μητέρα, το παρατηρούμε και αυτό, η οποία έχει έγγαμα παιδιά. Ας πούμε, αν δεν πάει καλά ο γάμος τους, λέει τι έκανα, πώς το μεγάλωσε αυτό το παιδί μου και έφτασε να χωρίσει. Όχι, δεν ισχύει. Εντάξει, έκανες ό,τι μπορούσες, και ως παιδί και στη συνέχεια μέσα στην οικογένεια. Αν έχεις κάνει λάθη, τα αναγνωρίζεις. Υπάρχει μετάνοια σε κάθε περίπτωση. Και συνεχίζεις να προσφέρεις όσο μπορείς καλύτερα. Τα λάθη είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, δεν θα μείνουμε σε αυτά.
1: Τα λάθη λοιπόν είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Προσπαθούμε έτσι να τα αντιμετωπίσουμε, έτσι, να τα διορθώσουμε. Είναι κάτι το φυσιολογικό για τις μανούλες που νιώθουν ενοχές. Όλα διορθώνονται, όλα είναι ξεπεράσιμα. Να ζητάει βοήθεια η μητέρα. Να βοηθάει και ο σύζυγος.
0: Εννοείται. Και όπως μπορεί να υποστηρίζει τη μητέρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί. Πολύ έτσι χρήσιμα όλα αυτά που μας είπατε. Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε και σε μια άλλη εκπομπή.
0: Με τα χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Χαίρετε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

0: समझना कि लगा लिया जिसकी अनुमति है एक तरह से तो जब तो आम है, लेकिन हर वो कोरिया विचार का वो कोरिया की जो तो ही है वो ऑपियोजा दिन के प्रॉब्लम से और जितने सिनेमा ने अपनी कापिया अलग ही प्रोग्राम तो η οποία, όπως είδαμε από την όλη αφήγηση, ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού, εφόσον συνοδόν είχε αυτόν τον άγγελο τον Ραφαήλ. Τότε είπε αυτό ο Πενθερός, «Μείνον παρεμή, και εγώ εξαποστελώ προς τον πατέρα σου και δηλώσου σε αυτό τα καταστέλη. Μείνε κοντά μου, παιδί μου». Τούτο διότι θα ήθελε οπωσδήποτε να έχει κοντά και την κόρη του, διότι η οποία ήταν μοναχό παιδί, μοναχό κόρη, μοναχό παιδί. Και εγώ θα στείλω εις τον πατέρα σου να ειδοποιήσω να μην ανησυχούν από την αργοπορία σου αυτή και ότι θα μείνεις μαζί μου. Και τότε λέγει ο Τοβίας προς τον πέτρο του, εξαπόστειλόν με προς τον πατέρα μου. Δεν θα μπορέσω, παρακαλώσω πολύ. Πρέπει να πάω στον πατέρα μου. Έτσι βλέπουμε ο Τοβίας να κινείται ανάμεσα σε δύο συναισθηματικούς πόλους. Ο ένας πόλος είναι ο πατέρας που είχε χαιργήσει και έπρεπε να είχε επιστρέψει και ο οποίος ανησυχεί. Και η μητέρα. Ο άλλος πόλος είναι ο πεθερός. Δεν πρέπει όμως να δυσαρεστήσει ούτε τον ένα ούτε τον άλλο και κατά κάποιο τρόπο μοιράζει τα συναισθήματα στη μέση. Είναι πραγματικά μία σωστή τοποθέτηση σε αυτή που όταν δύο άνθρωποι παντρεύονται, όταν παντρεύονται δύο άνθρωποι, αντιλαμβάνεστε ότι είναι από δύο διαφορετικά σπιτικά. Και αφού είναι από δύο διαφορετικά σπιτικά, επόμενον είναι να υπάρχουν δύο, θα λέγαμε, όψεις συναισθηματικές, δύο κόσμοι συναισθηματικοί. Πώς τώρα θα μπορέσει ο σύζυγος και η σύζυγος που μπαίνουν στο καινούριο σπιτικό τους να ικανοποιήσουν και τους δύο αυτούς συναισθηματικούς κόσμους? Είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει ούτε να δυσαρεστήσουν τον έναν ούτε τον άλλον και τον έναν να ικανοποιούν και τον άλλον, κατά έναν τρόπο που η διάκρισή τους, η σοφία τους, η αγάπη τους θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακρίνει πώς πρέπει να κινούνται. Έτσι λοιπόν, αφού ελήφθη η απόφαση, βλέπουμε ότι ο Ραγουήλ δεν επιμπαίνει, δεν είναι εκείνος ο πεισματάρης άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί προβλήματα, είναι, τι τα θέλετε, είναι αυτό το μεγάλο θέμα της της εκτιμήσεως της ελευθερίας του άλλου. Είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Αλλά αγαπητοί μου, μπορούσαμε να εκτιμήσουμε την ελευθερία του άλλου ανθρώπου, ποτέ δεν θα γινόμεθα ούτε φορτική, ούτε ενοχλητική, ούτε ανεπιθύμητη. Όταν ξέραμε τα όρια μας μέσα στα οποία πρέπει να κινούμεθα. Έτσι ο Ραγουήλ προτείνει, αλλά δεν επιμένει. Δηλαδή, ιδεώδεις καταστάσεις, πραγματικά. Και μην νομίσετε ότι αυτές οι ιδεώδεις καταστάσεις είναι εκτός πραγματικότητος. Όταν είμαστε καλλιεργημένοι άνθρωποι, δυνάμεθα να ζούμε αυτές τις ιδεώδεις καταστάσεις, οι οποίες βεβαίως γίνονται με πολλή θυσία, πλην όμως επιτυγχάνονται. Τότε λοιπόν, λέγει ο Ραγουήλ ο Πεθερός, στον γαμπρό, πάρε παιδί μου τη γυναίκα σου, την Σάραν, θα σου δώσω και τα μισά από τα υπάρχοντά μου, από ό,τι έχω σώματα και κτίνη και αργύριον. Ήτι υπηρέτες, δούλους, ήταν η εποχή που υπήρχε η δουλεία, δούλους, ζωντανά και χρήματα. Κινητή περιουσία. Διότι αφού θα έφευγε, δεν μπορούσε να πάρει ακίνητη, επόμενο ήταν, θα έπαιρνε κινητή περιουσία. Και του έδωσε τα μισά από τα υπάρχοντά του. Ενθυμίστε που είχαμε πει πολλά για το θέμα της πρίκας την περασμένη φορά, όπως και ότι δεν τα έδωσε όλα, διότι η φρόνηση σε αυτό απαιτεί, έπρεπε και εκεί να κρατήσουν κάποια περιουσία να ζήσουν, να κινηθούν, να μην είναι υποτελείς των παιδιών των, γιατί οι γονείς έχουν μια ιδιαίτερη λεπτή ψυχολογία που επόμενον είναι, αφού προηγούνται χρονικά και από πλευράς θέσεως, είναι πιο μεγάλα από τα παιδιά τους και είναι οι γονείς. Τους πάει στραβά, τους πάει άσχημα, τους πληγώνει όταν πρέπει να είναι κάτω από τις διαταγές των παιδιών των. Είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο. Και όλα αυτά τα παθαίνουν οι γονείς όταν δεν κρατούν κάτι για τον εαυτό τους. Αλλά τα δίδουν χωρίς όρους στα παιδιά τους και λένε τώρα κυβερνήστε εσείς. Ναι, θα κυβερνήσουν τα παιδιά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, το σπίτι τους το κυβερνήσουν εκείνοι. Αλλά μια οικονομική όμως ανεξαρτησία των γονέων είναι εκ των όνων κάνει. Είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο. Και ευλογήσε αυτούς, εξαπέστειλε λέγον, ευωδώσει ημάς τέκνα ο Θεός του ουρανού, πρώτου με αποθανήν. Ευλογήσε αυτούς. Είναι η ευλογία των γονέων. Α, παιδάκια, αν ξέρατε τι είναι αυτή η ευλογία των γονέων, αν το ξέρατε και αν ξέρατε τους αντίποδες της ευλογίας, την κατάρα των γονέων, αυτή η ιδία, η Αγία Γραφή μας ομιλεί και δια την ευλογία και δια την κατάρα. Ότι η ευλογία λέγει θεμελιώνει σπίτια παιδιών, ενώ αντιθέτως η κατάρα εκριζεί, ξεριζώνει σπίτια παιδιών. Και η ευλογία πιάνει και η κατάρα, γιατί θα ρωτήσετε πιάνει η κατάρα, εάν πιάνει η ευλογία πιάνει και η κατάρα. Πιάνει η ευλογία, τότε πώς τι να λέγεται η ευλογία, να δίνεται η ευλογία αν δεν πιάνει. Όταν ο Κύριος λέγει ευλογείτε και μη καταράστε, σημαίνει ότι πρέπει να ευλογούμε, διότι η ευλογία είναι κάτι που ακριβώς βρίσκει απήχηση, εφόσον φυσικά απέναντί μας υπάρχει ιός ευλογίας. Για να το καταλάβετε αυτό, προσέξτε να το δείτε. Όταν ο Κύριος έστελνε τους 70 μαθητάς και τους 12 προπροσώπου αυτού, δηλαδή να κηρύξουν στις πόλεις και τα χωριά τη βασιλεία του Θεού, τους είπε: μπαίνοντας σε ένα σπίτι θα λέτε ειρήνη το οίκο τούτο, ειρήνη σε αυτό το σπιτικό. Η ειρήνη βεβαίως είναι φορεύς και της ευλογίας, αλλά εάν λέγει στο σπίτι εκείνο υπάρχει ιός ειρήνης, ιός λέγεται τώρα εδώ νοικοκύρης, ιός ειρήνης, παιδί της ειρήνης, δηλαδή οικογενειάρχης, άξιος να αποδεχθεί την ειρήνη την οποία του δίδεται, τότε η ειρήνη σας θα αναπαυθεί στο σπίτι εκείνο. Εάν αντιθέτως η ειρήνη σας δεν βρει απήχηση, διότι δεν υπάρχει εκεί ιός ειρήνης, υπάρχει άνθρωπος ατσούμπαλος, άνθρωπος περίεργος, τότε η ειρήνη σας θα επιστρέψει σε εσάς. Βλέπετε λοιπόν ότι η ειρήνη επιστρέφει όταν δεν βρει πεδίων προσγειώσεως. Γυρίζει πίσω. Γι' αυτό όταν ευλογούμε εμείς τους ανθρώπους και εκείνοι δεν δέχονται την ευλογία μας, γυρίζει η ευλογία στο κεφάλι μας. Και το αντίθετο. Όταν δίνουμε κατάρα, αλλά δεν είναι εκεί οι άνθρωποι άξιοι κατάρας, είναι άνθρωποι άξιοι ευλογίας. Διότι πόσες φορές καταρώνται οι άνθρωποι ανθρώπους αξίους ευλογίας, δηλαδή άδικες κατάρες, τότε οι κατάρες πέφτουν στο κεφάλι εκείνου ο οποίος τις εκφέρει. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή στο σημείο αυτό. Έτσι δεν είναι δε και ίδιον του ανθρώπου του πνευματικού, του καλλιεργημένου, του χριστιανικά καλλιεργημένου να καταράται. Από το στόμα του χριστιανού δεν πρέπει να βγαίνει η κατάρα, πρέπει να βγαίνει η ευλογία. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος είπε ευλογείτε και μη καταράστε. Βλέπουμε συνεπώς ότι αυτά βρίσκουν απήχηση, παιδιά. Κατά μείζωνα λόγο, όταν η ευλογία ή η κατάρα βγαίνουν από ανθρώπους που έχουν φύση θέση κοπιάσει απέναντί μας. Και αυτοί οι άνθρωποι που φύση θέση κοπιάζουν απέναντί μας είναι τρεις. Είναι οι γονείς,
1: Είναι οι ιερείς και οι δάσκαλοι.
0: Οι γονείς, οι ιερείς
1: και οι δάσκαλοι. Οι διδάσκαλοι,
0: ενωδία είναι οι διδάσκαλοι. Όχι ο δημοδιδάσκαλος, οι διδάσκαλοι, αυτοί που μας διδάσκουν. Αυτοί οι οποίοι μας έχουν βοηθήσει. Έτσι, αν σκάζουμε τους γονείς μας, δεν τους ακούμε, ή τους πνευματικούς μας, ή τους διδασκάλους μας, γενικά, είμαστε υπόλογοι απέναντι στον Θεό. Ξέρετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην προσεδρία σε επιστολή του. Λέγει, πείθεστε τις ηγουμένες ημών και υπήκετε. Τις ηγουμένες, αυτοί που, σας, που είναι οι προϊστάμενοι σας. Τώρα, μπορεί αυτοί να είναι οι γονείς σας, εν ευρία είναι οι ηγούμενοι. Να είναι οι γονείς σας, να είναι οι διδάσκαλοι σας ή οι πνευματικοί σας. Στην προκειμένη περίπτωση ο Απόστολος ομιλεί συγκεκριμένα για τους πνευματικούς ηγουμένους, δηλαδή για τους ιερείς, τους προϊσταμένους. Διότι λέγει, αν δεν ακούσετε, αυτοί θα στενάζουν, θα κάνουν το έργο τους με στεναγμό. Δηλαδή, α, θα λένε. Όπως το λένε και οι γονείς αυτό πολλές φορές, το κάνουν και οι γονείς, α, λένε, α, αυτό το α. Και λέγει στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος, προσέξτε, μη στεναζούν οι ηγουμενοί σας, οι προστάμενοι σας, διότι τούτο είναι σε εσάς αλυσιτελές. Τι θα πει αλυσιτελές? Σε λίγο δεν θα ξέρουμε και αρχεία, θα πρέπει να κάνουμε και ερμηνεία να μεταφράζουμε αυτά που λέμε. Θα πει ασύμφορον. Είναι ασύμφορο. Δεν σας συμφέρει. Δεν σας συμφέρει να βαρυγκωμάει ο άλλος. Γιατί έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Βλέπετε λοιπόν παιδιά εδώ η ευλογία των γονέων. Έτσι πολλές φορές όταν μια κοπέλα αποφασίζει να παντρευτεί αφού κλεφτεί, να τα λέμε ίσια, έτσι. Να τα λέμε ίσια. Να τα λέμε ίσια γιατί υπόκειστε σε όλους τους κινδύνους. Αυτό το ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν ξεκινάει με ευλογία ο γάμος αυτός. Οι άλλες ποικίλες περιπέτειες άσχημες και περίεργες και παράξενες σημαίνει δεν ξεκινάει με ευλογία ο γάμος αυτός. Πρέπει να ξεκινάει με ευλογία. Προσέξτε κοπέλες, πρέπει να ξεκινάει με ευλογία των γονέων. Και όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, πρέπει να ξεκινάει και με την ευλογία της Εκκλησίας για να είναι ο γάμος κατά Θεόν και να μην είναι κατά σάρκα. Κατά κόσμο, κατά σάρκα. Σαρκικός γάμος. Και ξέρετε τι επικρατεί στον σαρκικών γάμων. Ο Ασμωδαίος, εκείνος ο φθοροποιός θέμων, περί του οποίου θα μου κάνει λόγο την μια περασμένη φορά. Τους ευλογεί. Και τι λέγει, λέγει παιδάκια μου, παιδιά μου, ήρθε ο Θεός να σας ευωδώσει να δω παιδιά από εσάς πριν πεθάνω. Ήταν μια ευλογία στην Παλαιά Διαθήκη να δουν παιδιά παιδιών. Εκείνος ο θαυμάσιος ψαλμός ο 127, ο οποίος παρουσιάζει αυτές τις τρεις πηγές χαράς. Τένεια. Τρεις πηγές χαράς. Εκεί λέγει και είδης, και είδης τέκνα τέκνων. Υιούς υιών σου. Δεις λέει παιδιά των παιδιών σου. Είναι δηλαδή αυτή η ευλογία της μακροζωίας. Να γεράσει κανείς, να δει εγγόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν και δυσέγγωνα. Και κάποτε, κάποτε σπάνιο, πολύ σπάνιο. Τα δυσέγγωνα δεν είναι σπάνιο. Κάποτε, κάποτε να προσεγγίζουν προς τα τρισέγγωνα. Αυτό είναι σπάνιο. Θεωρείται δε στην Παλαιά Διαθήκη πολύ μεγάλη ευλογία. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε άλλες ευλογίες, έχουμε και τη Βασιλεία του Θεού. Προσέξτε, αν πεθάνουμε νέοι ή γέροι. Προσέξτε, αν πεθάνουμε νέοι ή γέροι. Αν παντρευτούμε ή δεν παντρευτούμε. Εάν κάνουμε παιδιά ή δεν κάνουμε παιδιά. Αυτά είναι πολύ μικρή σημασία. Γιατί έχουμε το maximum, το μέγιστο, τη Βασιλεία του Θεού. Είναι πλέον η Βασιλεία του Θεού μια πραγματικότητα που δεν ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Και συνεπώς, φεύγοντας ο άνθρωπος από τον κόσμο αυτόν, πήγαινε στον σκοτεινόν Άδη. Δεν είχε τίποτα να απολαύσει,
1: ήταν ο ζωφερός Άδης.
2: Γι' αυτό ζητάει ο άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης τη μακροζωία, την ευλογία η μακροζωία, για να απολαύσει κάποιες χαρές πάνω στη γη. Αυτές τώρα οι χαρές πάνω στη γη για την Καινή πια Διαθήκη είναι σκιώδεις. Δεν έχουν πια πολύ βάθος. Βεβαίως είναι κάποιες χαρές, αλλά αν το θέλετε πολύ πολύ, θα λέγαμε, χαρές σχήματα. Περνάν, έβαργες. Δεν έχουν και πολύ σημασία. Τι είπε τη θυγατρία αυτού? Εδώ τα θέλουμε να προσέξετε, παιδιά. Ένα αληθινά πελώριο κεφάλαιον. Εδώ τώρα έχουμε κάποιες υποθήκες. Η κόρη φεύγει από το σπίτι, την παίρνει ο γαμπρός και φεύγουν και πάνε στο σπίτι του γαμπρού. Ο πατέρας ευλογεί, αλλά θα δώσει όμως και τις υποθήκες του, όπως και η μητέρα και εκείνη θα ευλογήσει και θα δώσει τις υποθήκες της. Ο πατέρας στο κείμενό μας δίνει τις υποθήκες του στην κόρη του και η μητέρα, η Έγνα, δίνει τις υποθήκες της εις των γαμπρών. Έτσι βλέπουμε να υπάρχει μία τροποντινά διασταύρωση. Και από τις δύο πλευρές έχουμε αυτές τις υποθήκες. Δηλαδή δεν είναι μόνο η κοπέλα η οποία πρέπει να προσέξει μερικά πράγματα, πρέπει να προσέξει και ο γαμπρός, οπωσδήποτε. Και είπε τη θυγατρία αυτού: «Πείμα τους πενθερούς σου, αυτήν είναι γονή σου η σύν». Αυτή η φράση, δεν ξέρω, δεν έχω ερευνήσει όλη την Παλαιά Διαθήκη, αλλά μου φαίνεται ότι είναι η μοναδική πρόταση εδώ στο ιερό αυτό κείμενο που αναφέρεται σε αυτό το πολύ πάρα πολύ σπουδαίο θέμα. «Πείμα τους πενθερούς σου», λέει στην κοπέλα. Τώρα αυτή είναι η γονή σου. Αν αυτό το καταλάβαιναν οι κοπέλες, πιστέψτε με, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό από τις προστριβές που υπάρχουν ανάμεσα στο ζεύγος θα είχαν εκλείψει. Γιατί λέτε? Διότι πάρα πολλές κοπέλες όταν παντρευτούν συνεχίζουν να έχουν εξάρτηση ακόμη από τη μαμά και τον μπαμπά και δεν μπορούν να δουν μπροστά τους τον πεθερό και την πεθερά. Αυτή η εξάρτηση του μπαμπά και της μαμάς, πρέπει να σας πω ότι ήδη έχει καλλιεργηθεί από τους ίδιους τους γονείς προς την κόρη τους. Και το χειρότερο, υποθάλπεται αυτή η κατάσταση και μέσα στον γάμο της κόρης. Υποθάλπεται. Και το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι? Να δημιουργείται μία διάσταση ανάμεσα στην κόρη, στη κοπέλα και τα πεθερικά της. Και αυτό έχει σαν συνέπεια μία διάσταση ανάμεσα στην κοπέλα και τον άντρα της. Και έτσι μέσα το σπίτι παθαίνει αλλοιώσεις. Παθαίνει κακό, παθαίνει φθορά. Αυτό συμβαίνει, ξαναλέγω, όταν οι γονείς καλλιεργούν στα παιδιά τους αυτήν την εξάρτηση. Πρέπει να σας πω, κι αν οι γονείς σας δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα, βοηθήσατε τους να το κάνουν τώρα σε εσάς. Τι είδους εξαρτήσεις μπορούμε να έχουμε από τους γονείς μας? Ηθικές ή ψυχολογικές? Λέγει κάπου η Αγία Γραφή, είναι μια ολόκληρη εντολή, «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ή να ευχηγένετε και έρθει μακροχρόνιος επί της γης της αγαθής». Κάπου λέει η Αγία Γραφή πάλι το εξής, πάλι Παλαιά Διαθήκη: «Και προσκοληθήσετε δια τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα». Καταλήψει άνθρωπος, καταλήψει, υπογραμμίζω το ρήμα, άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα
1: και προσκοληθήσετε τη υγεία γυναική και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Και ους ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέται. Το ένα λέγει κλίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Εντολή. Το άλλο λέγει καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα. Το ένα λέει θα εγκαταλείψει και το άλλο λέει να τιμάς. Πώς γίνεται αυτό? Είναι αντιφατικό? Όχι παιδί. Εδώ θέτει ακριβώς ένα ξεχώρισμα, μια διάκριση. Το τίμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου αναφέρεται εις τας ηθικάς σχέσεις του ανθρώπου έναντι των γονέων του. Έχει ο άνθρωπος ηθική υποχρέωση έναντι των γονιών του. Το καταλήψει, εγκαταλήψει. Αυτό το εγκαταλήψει δεν αναφέρεται εις τας ηθικάς υποχρεώσεις, αλλά αναφέρεται εις την ψυχολογική εγκατάσταση. Δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει ψυχολογικός σύνδεσμος όταν συμβεί ο γάμος. Ο ψυχολογικός αυτός σύνδεσμος οφείλει να ραγεί. Προσέξτε, ψυχολογικός. Γιατί αν υπάρχει αυτός ο ψυχολογικός σύνδεσμος της κοπέλας προς τους γονείς της, αν το θέλετε, δυστυχώς, δυστυχέστατα, όχι σπάνια, και ψυχολογική σύνδεση του αγοριού, του νέου, με τους γονείς του, τη μάνα του κυρίως, κυρίως τη μάνα του, τότε έχουμε τραγικά αποτελέσματα. Δεν μπορεί να καταλάβει ποιο είναι ο σύζυγος των άλλων και δεν μπορούν να ενωθούν ούτε ηθικά, ούτε ψυχολογικά, ούτε συναισθηματικά. Γιατί? Γιατί υπάρχει αυτή η εξάρτηση ψυχολογική από τους γονείς. Και βλέπετε, εγώ τουλάχιστον έχω αντιμετωπίσει πλήστος περιπτώσεων, σας το λέγω με θλίψιμο αυτό το πράγμα, και είναι κάτι που κι εσείς πιστεύω θα το έχετε γνωρίσει, ίσως θα ακούτε ιστορίες ανθρώπων γύρω από το θέμα αυτό. Να ακούει ο άνδρας τη μάνα του και όχι τη γυναίκα του. Να δίνει λογαριασμό στη μάνα του και όχι στη γυναίκα του. Και κάθε απόφαση που θα λαμβάνετε, σύμβουλος θα είναι η μάνα και όχι ποτέ η γυναίκα. Αντίθετα, και η γυναίκα να είναι δεμένη με τη μάνα της και να μην ακούει τον άνδρα της εκείνο το οποίο της λέγει, αλλά να ακούει και να εφαρμόσει εκείνο που της λέει η μάνα της. Περιττό να σας πω, καταλαβαίνετε μόνοι σας, τι ολέθριο είναι αυτό μέσα εις των γάμων. Ολέθριο! Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προσέξουμε στο σημείο αυτό. Χωρίς να παραβούμε την εντολή, είναι ξεχωριστά πράγματα. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Δηλαδή, τις ηθικές μας υποχρεώσεις πρέπει να ρίξουμε ροήτα, να σπάσουμε αυτούς τους ψυχολογικούς, όχι συναισθηματικούς απλώς, ψυχολογικούς δεσμούς με τους γονείς μας. Το θέλετε? Στην περίπτωση που ο νέος είναι, δεν κατάφεραν να σπάσουν αυτούς τους ψυχολογικούς δεσμούς με τους γονείς των, απερίφραστα θα λέγαμε τούτο. Είναι ανώριμη. Και είναι ανώριμη πρώτα πρώτα για το γάμο. Έχω ακούσει αυτή τη φράση. Την έχω ακούσει εγώ τη φράση αυτή από κοπέλα. Από κοπέλες. Ο άνδρας μου είναι ανώριμος, πάτερ μου. Όταν ας πούμε δεν πάνε καλά, ετοιμάζονται να πάρουν διαζύγιο. Προχθές, την περασμένη εβδομάδα, συνέπεσε να βρεθώ στο γραφείο της Μητροπόλεως. Και είδα ένα παιδί που είχα πολύ καιρό να το δω κάπου. Ήτανε κάτι φτώπλου κάπου. Του λέω, πολλά χρόνια έχω να σε δω, τι κάνεις, πώς περνάς, πώς εδώ στη Μητρόπολη, παντρεύεσαι? Κουράει το κεφάλι, το αντίθετο. Δηλαδή, μου λέει, παίρνω διαζύγιο. Λέω, γιατί? Εγώ είχα μια δουλειά εκεί με το γραμματέα, που να τελειώσει τη δουλειά, τον έχασα. Πήγανε στο μέσα γραφείο για συμβιβασμόν. Αυτός ο συμβιβασμός έχει επιτυχία 1%. Ουσιαστικά, και αφού έχει προχωρήσει με τους δικηγόρους και τα δικαστήρια η υπόθεση του διαζυγίου, συνεπώς έτσι τα κάνει ο νόμος, έτσι τα κατάφερε η πολιτεία, ο νόμος πολιτείας, να φτάνουν τα πράγματα στον επίσκοπο τελευταία. για να βάλει την υπογραφή του επίσκοπος,
2: ότι χωρίζουν, ότι δεν μπορούν να συμβιβαστούν.
1: Φοβερό πράγμα αυτό. Φοβερό πράγμα από πλευράς πλέον νομοθεσίας. Και βγαίνει για μια στιγμή ο νέος και μου λέει: μπορείτε να έρθετε λιγάκι μέσα. Πάω μέσα. Αυτό ακριβώς αντιμετώπιζα. Μια κοπέλα η οποία πάνω κάτω αυτό ήθελε να πει. Δεν το είπε, δεν ήξερε γράμματα. Δεν ήξερε να πει τη λέξη ανώριμος, αλλά εκείνα τα οποία είπε, αυτό ακριβώς ήθελαν να τονίσουν. Ότι αυτό το παιδί ήταν ανώριμο. Δεν έπρεπε ακόμα να παντρευτεί. Κι όμως δεν ήταν μικρός. Αριθμούσε 3 δεκαετίες τη ράχη του. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που αριθμούν και 4, 5 και 7 δεκαετίες τη ράχη τους και ακόμη δεν έχουν οριμάσει. Ναι, δεν έχουν οριμάσει. Και βλέπετε ότι αυτή η οριμότητα είναι μεγάλη υπόθεση. Αν το θέλετε, είναι σε πολλούς τομείς αυτή η οριμότηση. Είναι σε πολλούς τομείς. Ναι, ναι, ναι. Θα σας πω μια ιστορία δική μου προσωπική. Θα με συγχωρέσετε, αλλά τι θυμήθηκα τώρα. Ήμουνα πολύ πολύ μικρός. Πρέπει να ήμουν κάτω των 10 ετών όταν η μητέρα μου με έστειλε στη λαϊκή αγορά να πάρω κρέας. Βέβαια, ένα μικρό παιδί να ψωνίσει κρέας είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρει τι θα διαλέξει. Είδα λοιπόν σε εκείνο το κούτσουρο που ο Χασάπης έκοβε το κρέας. Είδα κάτι νεύρα που τα χώριζε, τα έκοβε από το καθαρό το καλό το κρέας, κάτι νεύρα. Η μητέρα μου είχε πει πρόσεξε να μην έχει κόκαλα. Τα είδα εγώ αυτά μαλακά. Δεν είχαν κόκαλα, ήταν νεύρα όμως. Και λέγω στον Χασάπη, αυτά θέλω να μου δώσεις. Με κοιτάζει, μου λέει, δεν θα μου τα φέρεις πίσω. Όχι, του λέγω, δεν θα σου τα φέρω πίσω, αυτά θέλω να μου δώσεις. Τα εισήγησε λοιπόν, τα έβαλε στο χαρτί, τα πήρα, πάω στο σπίτι. Τα είδε η μητέρα μου. Τι θα νομίζατε ότι θα έπρεπε να κάνει τώρα? Να με δίνει. Αλλά γιατί να με δίνει? Έπρεπε εκεί να φάει ξύλο. Διότι αφού με έστειλε τόσο μικρό να ψωρίσω κρέας. Λοιπόν, φυσικά δεν με έδιρε. Έχω φάει πολύ ξύλο από την μητέρα μου. Το λέω αυτό για να το ξέρετε. Έχω φάει πάρα πολύ ξύλο. Από τον πατέρα μου έτρωγα μια φορά την εβδομάδα και από την μητέρα μου κάθε μέρα. Αλλά ήμουν όμως και καλό παιδί, δεν το λέω σπουδαίο. Όχι, δεν το λέω για επενό, αλλά έτρωγα ξύλο. Έτρωγα ξύλο. Λοιπόν, η μητέρα μου δεν με έδιρε. Όχι από αδυναμία, γιατί δεν έπρεπε να με δίνει. Ούτε με μάλωσε. Παρά μόνο μου λέει, κοίταξε να δεις, αυτά τα λένε νεύρα. Και αυτό δεν είναι κρέας. Τίποτα. Τι το έκανε εκείνο και δεν ξέρω τι απέγινε. Αλλά, θα μου πείτε γιατί σας είπα την ιστορία. Δεν τελείωσε η ιστορία. Πέρασαν μερικές μέρες. Και ήρθε μια φιλενάδα της στο σπίτι της. Και άρχισαν να κουβεντιάζουν. Λέγανε διάφορα. Πώς το αυτή μου πήρε, δεν ξέρω. Περνούσα εκείνη την ώρα, δεν ξέρω πώς. Άκουσα την εξής τυχομηθεία. Ότι έστειλα το γιο μου να πάρει κρέας και έφερε αυτό και αυτό το κρέας. Αλλά δεν τον εμάλωσα για να έχει το θάρρος της ζωής. Ακούσατε το συμπέρασμα. Να έχει το θάρρος της ζωής. Δηλαδή, να βγει έξω να ψωνίζει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να βγουν έξω να ψωνίσουν. Δεν ξέρουν, δεν μπορούν. Τι σημαίνει αυτό? Ήθελε η μητέρα μου να αποκτήσω οριμότητα ως προς τις σχέσεις μου με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι το θέμα της οριμότητας είναι σε πολλούς τομείς. Είναι σε πάρα πολλούς τομείς. Ας το προσέξουμε. Εάν δείτε στους γονείς σας ότι σας καλλιεργούν αυτήν την προσκόλληση, όχι την αγάπη, άλλο είναι η αγάπη και άλλο είναι η προσκόλληση. Η προσκόλληση είναι μια νοσηρή κατάσταση. Η αγάπη είναι η σωστή. Και εκείνος που αγαπάει σωστά, μιλάει όπως μιλάει εδώ ο Ραγουή. Και τι λέει? Γιατί αγαπάει την κόρη του, πραγματικά την αγαπάει. Και τι λέει? Παιδί μου, τώρα γονεί σου θα είναι τα πεθερικά σου. Όταν το λέει αυτό, το λέει με πίκρα, το σάλιο του σπρώγλασε στο στόμα, κατάπιε ένα κόμπο εδώ στο λαιμό. Όχι, το λέει αμέτως ο άνθρωπος. Παιδί μου, τώρα οι γονείς σου είναι τα πεθερικά σου. Δεν αποξενούται ο ίδιος από του να είναι ο πατέρας της Σάρας, αλλά απλούστατα ξέρει να τοποθετεί σωστά τα πράγματα. Κι αν οι γονείς σας ζείτε, ζείτε, να μην εννοούν ψυχολογικά να σας χειραφετήσουν, δηλαδή επιμένουν να είσαστε κάτω από την, από τον ποδόγυρό τους και τα πάντα να εξαρτώνται από αυτές, τις μητέρες σας, μην πλύνεις τα πιάτα, θα τα πλύνω εγώ, να λέει η μητέρα. Τόση παιδάκι να διαβάσεις. Μην πας εκεί, το κάνω εγώ. Μην σκουπίσεις, το κάνω εγώ. Τι όνομα του Θεού. Πότε θα οριμάσει η κοπέλα. Πότε θα οριμάσει η κοπέλα. Πρέπει να οριμάσει η κοπέλα. Θα πείτε, άκουσε μητέρα, πότε θα μάθω εγώ να πλύνω τα πιάτα. Και πότε θα μάθω να μαγειρεύω. Δεν θέλεις εσύ να μαγειρεύσεις. Μα θα μάθω κάποτε. Θα κάψω το φαΐ. Θα το κάψω μια, θα το κάψω δυο. Μετά όμως θα μάθω. Τι θέλεις, θα πω στο δάμενο και να ξέρω να μαγειρεύω. Δεν ξέρω να ράψω ένα κουμπί ή να πιέσω ένα καφέ. Τι είναι καλό αυτό. Έτσι όπως βλέπετε, θα το μάθετε εσείς στους γονείς σας αυτό, στη μητέρα σας. Εάν παντρευτείτε και ανακατεύετε η μητέρα σας στο σπίτι σας με την έννοια να επιμένει να δημιουργεί προσκολήσεις, ας μου επιτραπεί να το πω, δεν είναι καθόλου ασέβεια. Άκουσε μητέρα, σε παρακαλώ πολύ, κάθε στη γωνιά σου. Κάθε στη γωνιά σου τώρα. Τώρα εγώ με τον άνδρα μου θα συνεννοούμε για όλα τα πράγματα του σπιτιού. Έχεις να μου δώσεις μια καλή συμβουλή. Δώσε μου την. Έως εκεί. Δεν θα κάνεις τίποτε άλλο. Ούτε θα παρεμβαίνεις, ούτε τίποτε άλλο. Αυτά τα πράγματα, παιδιά μου, προσέξατε τα, γιατί γίνονται πηγές πολλού κακού. Λέει και ένα δεύτερο. Ο Ραγουήλ εις την κόρη του. Ακούσε μίσου, ακοήν καλήν. Ακούσε μίσου, ευχτική. Ναι, ευχτική. Είσαι. Και είσαι να ακούσω καλά λόγια για σένα. Ακοήν καλήν. Δηλαδή, να φτάσουν καλές ειδήσεις για σένα. Ξέρετε, οι άνθρωποι πάνε και έρχονται, έτσι δεν είναι. Κάποιοι άνθρωποι θα φύγουν από, το, από την Ινεβή, θα φύγουν στα εκβάτανα. Θα μάθω νέας. Θα μάθω. Πρόσεξε, να ακούσω καλά λόγια για σένα. Αυτό τώρα πού επεκτείνεται. Όχι φυσικά στο ότι σου δώσα την πρώτη συμβουλή να αγαπάς τα πεθερικά σου. Αυτό είναι μία θέση. Είναι όμως και πλήθος άλλες θέσεις. Πρόσεχε να είσαι τίμια γυναίκα. Μην ακούσω ότι απατάς τον άντρα σου. Πρόσεξε να είσαι καλή νοικοκυρά. Μην μάθω ότι είσαι τσαπατσούλα. Πρόσεξε να μάθω ότι είσαι σόφρον και όχι άμυαλη και γλωσσού. Πρόσεξε να μάθω ότι είσαι ιδεώδης σύζυγος και μητέρα. Είδατε, τι ωραία λόγια. Να μάθω καλά λόγια για σένα. Πιο μεγάλη ικανοποίηση για τους γονείς υπάρχει από το να ακούν καλά λόγια για τους γονείς του. Για τα παιδιά τους. Είναι ο πραγματικός έπαινος των γονέων τα καλά παιδιά. Ναι, γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές βγαίνουν στην αγορά οι γονείς. Οι άνδρες και λέγουν, ξέρεις το παιδί μου επέτυχε σε εκείνη τη σχολή, ξέρεις το παιδί μου πήρε εκείνο το πτυχίο, ξέρεις το παιδί μου είναι τούτο και εκείνο, του στείλανε εκείνο το έγγραφο, το επενετικό, τούτο εκείνο κτλ. Γιατί βγαίνουν και τα λένε οι γονείς και καμαρώνουν, γιατί απλούστατα. Τα καλά παιδιά είναι το στεφάνι των γονέων. Τα κακά παιδιά είναι η ατιμία των γονέων. Γι' αυτό γονείς που έχουν παιδιά διαφθαρμένα, κακά παιδιά, δεν ξέρουν πού να κρύψουν το πρόσωπό τους από ντροπή μέσα στην κοινωνία. Και εσύ είσαι με αυτήν. Πειρασπάστηκε. Είδατε στον γάμο. Τι ωραίο αυτό. Όταν οι γονείς πρώτοι θα φιλήσουν τα παιδιά τους. Παντρεύτηκαν και τώρα οι γονείς πρώτοι θα φιλήσουν τα παιδιά. Είναι, θα λέγαμε, ο θαυμασιότερος ασπασμός που έχει να γίνει από τους γονείς προς τα παιδιά και των παιδιών προς τους γονείς. Και μάλιστα, κατά κανόνα, αυτό το φίλημα εκεί στον γάμον
3: είναι γεμάτο από δάκρυα. Γεμάτο από δάκρυα. Αλλά είναι δάκρυα συγκινήσεως και χαράς. Ένα μείγμα που δυσκολεύεται κανείς να προσδιορίσει τι ακριβώς είναι. Τι έδωνα είπε προς το Βίαν. Και τώρα η σειρά της Έδνας, της μητέρας, να αποτείνει και αυτή κάποιον λόγων παρακαταθήκης εις τον γαμπρό του, τον άνδρα της κόρης της. Αδελφέ αγαπητέ, είδατε πως τον προσφανεί. Αδελφέ αγαπητέ, αγαπητέ μου αδελφέ. Ωραία προσφώνηση. Ή θα μπορούσε να πούμε αγαπητό μου παιδί. Αμέσως δημιουργείται μία συγγένεια. Διότι όταν ένας γονιός έχει ένα παιδί, όταν παντρεύεται, τότε έχει δύο παιδιά. Επιμένουν πολλοί γονείς να θέλουν να βλέπουν τον σύζυγο ή την σύζυγο της κόρης ή του γιου σε έναν άνθρωπο. Ας πούμε την κοπέλα που παίρνει ο γιος να θεωρείται ξένη. Είμαι κόρη σου, κυρά μου. Είμαι κόρη σου. Δεν είναι μόνο ο γιος σου και αυτό προϊόν αυτής της ψυχολογικής προσκολήσεως που είναι τόσο ολεθρία. Τι τη λέγει τώρα εδώ η Έδνα? Αποκαταστήσεσαι ο κύριος του ουρανού. Και εδώ είναι η δίν σου παιδεία, εξάραστης θυγατρός μου. Είναι έφρανθο ενώπιον του Κυρίου. Λέγει το ίδιο επιχείρημα, το ίδιο την ίδια συμβουλή, σαν ευχή μάλλον, όχι συμβουλή, σαν ευχή εις τον γαμπρό της, ότι ήθελε, λέγει, να σε αποκαταστήσει ο Κύριος, του ουρανού ο Κύριος, ώστε να δώσει σε μένα να δω παιδιά από την κόρη μου. Είναι, όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτή η ευλογία των εγγονών. Και μια δεύτερη θέση. Και ιδού. Παρατήσε μέση την θυγατέρα μου εν παρακαταθήκη. Μη λυπήσεις αυτήν. Τι ωραία πράγματα. Θα έπρεπε, σας είπα, κορνίζα να τα έχουν εκεί οι έγγραμοι άνθρωποι και να τα διαβάζουν μέρα νύχτα. Στη ζήτω, λέγει, την κόρη μου εν παρακαταθήκη. Πρόσεξε. Αναλαμβάνεις κάτι στα χέρια σου. Για να καταλάβετε αυτό το εν παρακαταθήκη. Όταν χειροτονούμεθα οι ιερείς, στη χειροτονία μας γίνεται το εξής πάρα πολύ σπουδαίο. Όταν γίνει ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, ο επίσκοπος δίδει στον πρεσβύτερο που χειροτονήθηκε, του δίδει τον αμνόν, το σώμα του Χριστού, τον αμνόν. Τετράγωνος είναι, επάνω στα Ιουδισκάρια. Τον δίδει δε ως εξής. Ο ιερέας βάζει το δεξί χέρι πάνω από το αριστερό, σαν θρόνο. Με αυτή την έννοια. Και πάνω εδώ τοποθετείται ο αμνός, ο Χριστός, το σώμα του Χριστού. Και του λέγει ο επίσκοπος, λάβε την παρακαταθήκη ταύτην και φύλαξον αυτήν έως της Δευτέρας του Χριστού Επιφανίας. Ποια είναι αυτή η παρακαταθήκη? Τι του έδωσε? Το σώμα του Χριστού. Ποιον είναι το σώμα του Χριστού? Η Εκκλησία. Την Εκκλησία αυτή, λέει ο επίσκοπος, τώρα σου την εμπιστεύεται ο Χριστός στα χέρια σου. Φύλαξέ την έως της Δευτέρας Επιφανίας του Χριστού, έως ότου έλθει ο Χριστός. Δηλαδή μέχρι θανάτου σου φύλαξε αυτό που παίρνεις. Μην το σπαταλήσεις, μην το κακοποιήσεις, μην το προδώσεις. Πρόσεξε. Αυτή είναι η μεγάλη παρακαταθήκη στη χειροτονία μας όταν παίρνουμε το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Και εδώ τώρα τι λέγει? Σου δίνω, παιδί μου, την κόρη μου εν παρακαταθήκη. Πρόσεξε την. Ναι. Όχι εκείνο το οποίο θα έλεγε μια μάνα, γιατί απλώς συναισθηματικά πονάει την κόρη της, που θα έλεγε στον γαμπρό να μου προσέχει το κορίτσι μου. Όχι αυτό το έτσι το ξέρω. Αλλά διότι η γυναίκα μέσα εις των γάμων είναι η αδύνατη πλευρά. Και εκείνο το μη την λυπήσεις, αυτό το θαυμάσιο, μη λυπήσεις αυτήν, δηλαδή μη φτάσεις η ζωή σου να γίνει τέτοια που εκείνη να λυπάται. Πρώτα-πρώτα μη γίνεις άσωτος άνθρωπος και ανήθικος. Μη πατήσεις εσύ το στεφάνι σου και πέσεις στην ησία. Και τη λυπήσεις όταν ξέρει ότι γυρίζεις με μια ξένη γυναίκα. Ακόμη μη τη λυπήσεις, ας με επιτρέψετε να πω μερικά σύγχρονα πράγματα, μη τη λυπήσεις παίζοντας χαρτιά και γυρίζοντας στο σπίτι σου τις πρωινές ώρες και τρώγοντας όλο το μεροκάματο και τη δούλεψή σου στα χαρτιά και η γυναίκα σου δεν ξέρει πώς να ζει στα παιδιά σου. Μη τη λυπήσεις πίνοντας κρασί και γυρίζεις στο σπίτι μπεκρής και μεθυσμένος και δίνεις ξύλο και τα παιδιά σου αποκτούν τρόμο με τη φοβερή εκείνη παρουσία σου. Μη τη λυπήσεις με το θυμό σου και με τις βλασφημίες σου. Μη τη λυπήσεις την γυναίκα σου με την ζηλοτυπία σου. Μη τη λυπήσεις τη γυναίκα σου με μια ανίκια συμπεριφορά που μπορείς να έχεις απέναντί της. Όλα αυτά θα τη λυπήσουν πολύ. Που σημαίνει, φρόντισε να την αγαπήσεις. Φρόντισε να την τιμήσεις. Φρόντισε η γυναίκα σου να γίνει ο σύντροφός σου. Να γίνει το πλευρό σου. Γιατί ο Θεός από τον Αδάμ, όταν πήρε να κάνει την γυναίκα, δεν πήρε ούτε από το κεφάλι για να διαφεντεύει του άνδρος, ούτε από τα πόδια για να είναι η γυναίκα το υποπόδιο των ποδών του ανδρός. Επήρε από την πλευρά για να δείξει ότι η γυναίκα είναι στο πλάι του ανδρός. Ούτε πιο πάνω, ούτε πιο κάτω. Ο άνδρας είναι η κεφαλή της οικογενείας για να κυβερνά το σπίτι. Από πλευράς όμως αξίας, από πλευράς ψυχών απέναντι στο Θεό, από πλευράς ανθρωπίνης ιδιότητος είναι ίση. Ουκένι, άρσεν και θύλη. Δεν υπάρχει, λέει, το αρσενικό και το θηλυκό, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Τα πάντα και εν πάση Χριστός. Αυτό λοιπόν τώρα θέλει να πει εδώ πέρα η Εύνα προς τον γαμπρό της, όταν του δίνει εν παρακαταθήκη την κόρη της. Ωραίες συμβουλές, θαυμάσιες. Αλήθεια, ξεχαστήκαμε. Δεν ακούσαμε καμιά φράση να λέει «Κοίταξε γαμπρέ, να κάνεις οικονομίες, να κάνεις σπίτια, να κάνεις διαμερίσματα, να πάρετε χωράφια και τρακτέρια για να γίνετε πλούσιοι. Κοίταξε γαμπρέ, να τη βγάζει τη γυναίκα σου και περίπατο στα κέντρα για να διασκεδάζει. Κοίταξε γαμπρέ, το και το». Ακούσατε τέτοια πράγματα? Ακούσατε? Όχι. Κι όμως, παιδιά μου, τα κριτήρια των συγχρόνων γονέων είναι αυτά όταν λέγουν στους γονείς τα παιδιά τους ότι πρέπει να προσέχουν. Κάτι τέτοια. Και οι γονείς μετά διαμαρτύρονται ότι αν ο σύζυγος μάλιστα είναι κανένας συγκρατημένος άνθρωπος, όχι τυγκούνης, συγκρατημένος άνθρωπος, ότι η κόρη υποφέρει στα χέρια ενός τέτοιου άνδρος, γιατί δεν τη βγάζει τη γυναίκα του στα κέντρα πολύ συχνά να τρώνε και να πίνουν. Φοβερά πράγματα, φοβερά. Δηλαδή, αν θέλετε να αναζητήσετε τα αίτια των διαλυμάνων οικογενειών, θα τα βρείτε εις τους γονείς. Το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Και τι συμβουλές τους δίνουν και πώς σκέπτονται. Και πώς μεταβιβάζουν αυτή τη δική τους την νοοτροπία στα παιδιά τους. Είναι φοβερά πράγματα. Μέχρι τα αυτά, επορεύεται και το βίας. Ευλογών των Θεών. Ότι ευόδωσε την οδόν αυτού και κατευλόγει ραγουή και έδιναν τη γυναίκα αυτού. Ήρθε και η σειρά Του το βία. Τι έκανε ο Τοβίας?
2: Άκουσε τον πεθερό του. Άκουσε την πεθερά του.
3: Η Λύφη άκουσε και εκείνη τον πατέρα της. Άκουσε τη μάνα της. Τι έχει τώρα να πει ο Τοβίας? Ο Τοβίας ευλόγησε τον Θεόν. Ευλογών τον Θεόν, λέει, ότι απόδωσε την αβάν αυτού. Τον δοξάζει το Θεό για τον επιτυχημένο του γάμο. Αλήθεια, ένας επιτυχημένος γάμος είναι μια μεγάλη ευλογία που ανήκει δόξα και ευλογία και τιμή εις τον Θεόν. Ναι, ακούμε πολλές φορές, δόξα τω Θεώ η γυναίκα μου είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Δόξα τω Θεώ ο σύζυγός μου είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Πολλές φορές το ακούμε αυτό. Προσέξτε, δεν σημαίνει απουσία ελαττωμάτων, διότι ο γάμος, αν θέλετε, είναι ένας συνεταιρισμός ελαττωμάτων. Αλλά εν τούτης όμως δεν είναι τόσα και τέτοια τα ελαττώματα που να δημιουργούν προβλήματα μέσα στο σπίτι. Δεν είναι η χαρτοπεξία, η ανηθικότης, το μπεκρολόγημα, η βαναυσότης και δεν ξέρω τι. Αλλά τι είναι? Εκείνα τα οποία μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Συνηθισμένα μικρά ελαττώματα. Υγειοτροπίες μικρές, συνηθισμένες, ανθρώπινες. Και βλέπετε, να δοξολογούν τον Θεό οι άνθρωποι γιατί έχουν ένα επιτυχημένο γάμο. Αλλά μόνο δοξάζει τον Θεό ο Τοβίας διότι του ευόδωσε τόσο πολύ τον γάμο του. Κατευλόγει Ραγουήλ και Εύνα τη γυναίκα αυτού. Κατευλόγει Ραγουήλ και Εύνα, θα πει, ευχαριστούσε τα πεθερικά του. Ευχαριστούσε τον πεθερό του και την πεθερά του. Έχετε ποτέ εσείς δει, βεβαίως γίνεται, αλλά είναι λιγάκι σπάνια, να ευχαριστεί ο γαμπρός τα πεθερικά του? Το έχετε δει αυτό? Αν ρωτήσετε σε τι να πρέπει τώρα να ευχαριστήσει ο γαμπρός τα πεθερικά του, πρώτα πρώτα δει την περιουσία. Μπα, θα λέγε ένας. Ήταν υποχρεωμένοι να δώσουν στην κόρη τους εκείνα και εκείνα. Και μάλιστα με εκείνο το ήσαν υποχρεωμένοι ή είναι υποχρεωμένοι, βλέπετε πολλές φορές δημιουργούν ρήξεις ανάμεσα στα πεθερικά και το γαμπρό, γιατί πολλάκι θέλει περισσότερα αυτός και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι ευχαριστημένος και ευχαριστεί τον πεθερό του και την πεθερά του. Είναι ευχαριστημένος. Αλλά μόνο αυτό, αυτό είναι το λιγότερο, παιδιά. Μπορούσε να μην πάρει και καθόλου κρίκα. Ήταν πολύ πτωχή κοπέλα. Και τελικά ο Θεός να ήθελε έτσι να παντρευτεί η Σάρα χωρίς πρίκα. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν ο Ιωσήφ, ο Μνήστορ, ετοιμάζεται να παντρευτεί την Θεοτόκον. Καταφύσιν. Ανύποπτα πράγματα τι θα συνέβαιναν στο σχέδιο του Θεού. Ανύποπτα ακόμα, έτσι. Απλώς αραβωνίζεται την Θεοτόκον. Η Θεοτόκος, από ό,τι τουλάχιστον μπορούμε, δεν έχουμε βέβαια πληροφορίες στην Αγία Γραφή, αλλά από ό,τι μπορούμε να αντιλαμβανόμεθα, στη Ναζαρέτ έμενε, όπως και ο Ιωσήφ στη Ναζαρέτ έμενε. Σημειώστε δε ότι η Ναζαρέτ ήταν ένα παλιοχώρι, ένα παλιοχώρι. Βεβαίως και η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ δεν ήσαν εκ Ναζαρέτ, ήσαν εκ της Ιουδαίας. Κατήγονται και οι δύο από βασιλική γενεά, από τον Δαβίδ. Από τη Βηθλέμ. Άλλο θέμα τώρα ότι ο Δαβίδ ο πρόγονος ήταν, πόσο λέτε, 1000 χρόνια πίσω. 1100 χρόνια πίσω. Δεν μπορούσε να σώζεται πια τίποτε έξω από μια παλιά έγκλη ότι είχαμε πρόγονο τον Δαβίδ. Ζώντας εκείνο το παλιοχώρι τη Ναζαρέτ, δίνα τέτοια αγαθόν είναι εκ Ναζαρέτ, είπε ο Ναθαναήλ εις τον Φίλιππον, δυνατέτη, μπορεί να βγει κάτι αγαθό από τη Ναζαρέτ. Τι θα πιστεύατε, εμέσως το βγάζουμε, ότι είχαν περιουσία? Όχι. Δεν είχαν περιουσία. Η Θεοτόκος πρέπει να ήταν μια πολύ πτωχή. Και πολλές φορές θα έχετε διαβάσει, θα έχετε ακούσει ομιλίες, η πτωχή κόρη της Ναζαρέτ. Η πτωχή κόρη της Ναζαρέτ. Τι θα πιστεύατε, έπρεπε λοιπόν

πώς έγινε η Σάρα μία αξία. Πώς έγινε μία προσωπικότητα. Την έφτιαξαν οι γονείς της. Βεβαίως, οπωσδήποτε υπάρχει και ο προσωπικός λόγος. Αλλά εν αυτή περίπτωση όμως, των πρώτων λόγων τον έχουν οι γονείς. Έτσι λοιπόν, παιδιά, όταν ευχαριστεί ο γαμπρός τα πεθερικά, τα ευχαριστεί τα πεθερικά του, γιατί φτιάξανε μια καλή κοπέλα, που τώρα αυτή η καλή κοπέλα θα γίνει καλή σύζυγος αυτού του γαμπρού. Έτσι, αν θέλετε, ο υποψήφιος γαμπρός σας, άνδρας σας, σύζυγός σας, αν ο Θεός το κρίνει και το θέλει να παντρευτείτε, αν ο Θεός το κρίνει και το θέλει, είπαμε κι άλλοτε το θέμα αυτό, φροντίστε και να επενέσει τους γονείς σας και να τους ευχαριστεί και να τους έχει σε υψηλή τιμή και να μην τους περιφρονεί. Φροντίστε να γίνετε καλές κοπέλες για να τιμήσετε τους γονείς σας. Ή οι γονείς σας, αφού έχουμε και κυρίες εδώ, να φροντίσουν οι γονείς, να φροντίσουν οι μητέρες, προπαντός οι μητέρες, όχι λιγότερο οι πατέρες, αλλά προπαντός οι μητέρες, με κάθε τρόπο να βοηθήσουν τις κοπέλες τους να γίνουν καλές κοπέλες, ευλαβείς κοπέλες, νοικοκυρές κοπέλες, με τιμή κοπέλες, με ευλάβεια κοπέλες, με σεβασμό κοπέλες, ώστε και ο γάμος τους να είναι ευτυχισμένος και ευλογημένος, αλλά και ο υποψήφιος γαμπρός να επενέσει τα πεθερικά και να τα ευλογεί. Και δι' αυτόν να ευλογεί και να δοξάζει το Θεό.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

σεβαστών πρεσβυτέριων, ευλαβές εκκλησίασμα. Ύστερα από μία ζωηρά συζήτηση που είχε ο Κυριός μας με τους μαθητάς του, ακούστηκαν τα λόγια αυτά του σημερινού Ευαγγελίου. Γιατί είχε συζήτηση ζωηρά μάλιστα με τους μαθητάς του ο Κύριος, τους δίδασκε και τους ομιλούσε και προσπαθούσε να τους προειδεάσει, να τους προετοιμάσει για τα μέλλοντα να συμβούν. Και είπε πως ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται της αρχιερεύση και της γραμματεύση και αυτοί οι άνθρωποι θα τον θανατώσουν αλλά θα αναστηθεί κατά την τρίτη ημέρα. Και ο θερμότερος όλων, όπως γνωρίζουμε, ο Πέτρος, αντέστη στα λόγια αυτά, διαφώνησε και επετήμα τον Κύριον. Θα το λέγαμε στα απλά εμείς, σαν να τον μάλωνε τον Κύριο για αυτά που έλεγε, γιατί ο Πέτρος είχε πλάσει μέσα στον εαυτό του μια εικόνα για τον Χριστό και τον ήθελε επίγειο βασιλέα και να είναι αυτός δίπλα και κοντά στο βασιλέα αυτόν τον ισχυρό που θα απολάμβανε μπροστά στη δόξα του Χριστού, που θα ήταν ισχυρός και δυνατός και αυτός από τη δόξα του Κυρίου μας. Και τότε ο Κύριος μας είπε ένα σκληρό λόγο στον Πέτρο. Τι τον είπε? Τον είπε σατανά. Γιατί? Διότι ουφρονίστα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Δεν σκέφτεσαι θεϊκά αλλά σκέφτεσαι ανθρώπινα. Και εξ αφορμής αυτού του διαλόγου που κάνανε είπε ο Κυριός μας, ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν, αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτουμε. Βεβαίως δεν βίασε κανένας ούτε τον Πέτρο ούτε τους άλλους μαθητάς να ακολουθήσουν τον Χριστό. Τους έστελε ένα προσκλητήριο και ελεύθερα ήδη επέλεξαν, ήδη προτίμησαν και ήδη αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον Χριστό όπου και αν υπάγει. Και πολλές φορές όταν ο λόγος του Χριστού φαινότανε σκληρός και κάπου τα ακροατήριά του αραίωναν γιατί έλεγαν πως είναι σκληρός ο λόγος ούτως, όμως ο Κύριος έλεγε μήπως και εμείς θέλετε υπάγειν, μήπως και εσείς είστε ελεύθεροι, δεν σας δεσμεύει κανένας. Γι' αυτό λέμε ότι το Ευαγγέλιο είναι το κατεξοχήν βιβλίο της ελευθερίας του ανθρώπου. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Το Ευαγγέλιο δεν απαγορεύει τίποτε. Και οι λέξεις απαγορεύεται, το ρήμα απαγορεύεται, δεν υπάρχει μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο. Τι λέγει όμως? Λέγει ότι αυτό είναι αλήθεια και το άλλο είναι ψέμα. Αυτό είναι αγάπη και το άλλο είναι μίσος. Αυτό είναι αρετή και το άλλο είναι κακία. Αυτό είναι δικαιοσύνη και το άλλο είναι αδικία. Αυτό είναι ελευθερία και το άλλο είναι σκλαβιά. Αυτό είναι αγιότητα και το άλλο είναι αμαρτωλοσύνη. Αυτό είναι σωτηρία και το άλλο είναι κόλασης. Επιλέγεις προσωπικά με δική σου ευθύνη, παίρνεις απόφαση και ακολουθείς τον Α ή τον Β δρόμο. Σέβεται ο Θεός την ελευθερία του ανθρώπου. Επομένως, και εμείς οι άνθρωποι πρέπει να σεβόμεθα την ελευθερία των συνανθρώπων μας. Ο καθένας είναι μία προσωπικότητα.
μπορούμε να έχουμε τις απόψεις μας, τις αντιλήψεις μας, τις ιδεολογίες μας, τα πιστεύματά μας, αλλά όμως θα σεβαστείς το δικό μου πιστεύω και εγώ θα σεβαστώ το δικό σου. Δεν θα επιβάλλω δια της βίας τις δικές μου απόψεις σε οποιοδήποτε θέμα και αν διαφωνούμε, γιατί είμαι ο ισχυρότερος. Δεν θα επικρατεί ο νόμος της ζούγκλας και το δίκαιο του ισχυρότερου για να διαπράττουμε εγκλήματα σε προσωπικό επίπεδο και σε γενικότερο επίπεδο, αλλά όλοι μας έχουμε χρέος να σεβόμεθα την ελευθερία των συνανθρώπων μας, αφού αυτός ο ίδιος ο Θεός σέβεται την ελευθερία των δημιουργημάτων του, του πλάσματός του, που είναι η κορονίδα της δημιουργίας ο άνθρωπος. Ώστε ελεύθερα μπορούμε να επιλέξουμε, αλλά από την ώρα όμως που θελήσουμε να ακολουθήσουμε και αποφασίσουμε από μόνοι μας να ακολουθήσουμε τον Χριστό, πρέπει να τηρήσουμε 1, 2, 3 όρους. Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν. Να ο πρώτος όρος. Να αρνηθούμε τον εαυτό μας. Να μην ζούμε για τον εαυτό μας, αλλά να ζούμε για το Θεό μας και για τον αδελφό μας. Αυτός, αδελφοί μου, είναι ο νόμος της αγάπης. Να αγαπούμε το Θεό και να αγαπούμε την εικόνα του Θεού που είναι ο αδελφός μας. Όποιος δεν αγαπάει το Θεό δεν μπορεί να αγαπάει και σωστά τον αδελφό. Βεβαίως δεν πρέπει να ζητούμε αποκλειστική αγάπη, γιατί αυτή είναι αρρωστημένη, και για να είναι καθάρια και αγνή η αγάπη μας πρέπει να ανακλάται από το πρόσωπο του Θεού. Αγαπούμε το Θεό της αγάπης και από εκεί ανακλάται η αγάπη, τα αισθήματα της καρδιάς μας στους συνανθρώπους μας. Αλλά διαφορετική αγάπη έχουμε προς τον άνδρα μας, προς τη γυναίκα μας, προς τα παιδιά μας, προς τους αδελφούς μας. Όλους τους αγαπούμε, τον καθένα όμως με μια ξεχωριστή αγάπη, διαφορετική αγάπη. Αλλά τότε, εάν αγαπούμε αληθινά, είμαστε μέσα στο θέλημα του Θεού. Και ακόμη, άρνηση του εαυτού μας σημαίνει να ζούμε για το Θεό μας και για τον αδελφό μας. Μη τα εαυτόν έκαστος ζητήτω, αλλά και τα εταίρο έκαστος. Δεν πρέπει να εξετάζουμε ποιο είναι το δικό μας το συμφέρον, τι συμφέρει σε μας, γιατί όποιος δεν αγαπάει το Θεό και τον αδελφό, τότε τι κάνει? Θεοποιεί τον εαυτό του, αγαπάει τον εαυτό του. Είναι αυτό που λέμε το αμάρτημα της φιλαυτίας. Ό,τι αγαπούμε και θεοποιούμε και κάνουμε κέντρο της ζωής μας και το κέντρο της γης και τον ομφαλό της γης, τον εαυτό μας, όπως φτάσαμε σήμερα, οι άνθρωποι θεοποίησαν τον άνθρωπο. Είμαστε ισχυροί, είμαστε παντοδύναμοι και γύρω από το συμφέρον το προσωπικό μας κινούμεθα πάντοτε, αδιαφορώντας να δούμε τι κάνει ο αδελφός μας και τι συμβαίνει γύρω μας. Και λέμε ότι σήμερα έχουμε μια γενική αναστάτωση των εθνών, ότι οι κοινωνίες μας κατήντησαν ένα απέραντο φρονοκομείο, ο καθένας εξετάζει τον εαυτό του και φτάσαμε στο σημείο τα 5 δισεκατομμύρια των ανθρώπων να μην έχουν τα στοιχειώδη και απαραίτητα της ζωής, να μην έχουν ψωμί, να μην έχουν νερό, να μην έχουν ενδύματα, να μην έχουν κατοικία, να μην έχουν φάρμακα, να μην έχουν ένα ποτήρι γάλα. Και όταν τα 5 δισεκατομμύρια στερούνται και των στοιχειωδεστέρων αγαθών της γης, και το 1 εκατομμύριο, το 1 δισεκατομμύριο, αν είναι ολόκληρο, έχουν όλα τα αγαθά και απολαμβάνουν με τον ευδαιμονισμό τους και με την πληθώρα των αγαθών και δεν σκέπτονται κανέναν άλλον, τότε το φαινόμενο αυτό εγκυμονεί κινδύνους, κοινωνικές αναστατώσεις, πολέμους, αφανισμό
της ανθρωπότητος από τον πλανήτη μας. Θα μπορούσαμε να πούμε επ' αυτού, αδερφοί μου, αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός». Και όταν στις καρδιές όλων των ανθρώπων υπάρχει ο ζωντανός Χριστός, τότε πεθαίνει ο θεοποιημένος άνθρωπος, γιατί ανασταίνεται ο νεκρός Χριστός και κυβερνάει τη σκέψη μας, τη γλώσσα μας, την καρδιά μας. Εκείνος ρυθμίζει τους χτύπους της και εκείνος καθορίζει τη γραμμή πλεύσεως της ζωής του καθενός ανθρώπου. Όσοι θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν. Είδατε τι λέτε? Εγώ πλέον ό,τι είχα να κάνω το έκανα. Εγώ την έζησα τη ζωή μου. Τώρα δεν ζω για μένα, ζω για τα παιδιά μου. Θέλω να τακτοποιήσω τα παιδιά μου, να αποκαταστήσω τα παιδιά μου, να τα δω να ευημερούν και να ευτυχούν. Έτσι δεν ζεις για τον εαυτό σου, αλλά ζεις για τα παιδιά σου. Όποιος θέλει να είναι μαθητής του Χριστού δεν πρέπει να ζει για τον εαυτό του, αλλά να ζει για το Θεό του και για την εικόνα του Θεού, το συνάνθρωπό του. Και το δεύτερο, ο δεύτερος όρος, το απαρνησάς το εαυτόν, αράτε των σταυρών. Να σηκώσουμε το σταυρό μας. Η ζωή είναι ένας κυκαιώνας θλίψεων και δοκιμασιών. Την κοιλάδα του κλαυθμόνος θα την περάσουμε όλοι μας. Εδώ κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι δράμα παίζεται στην καρδιά του καθενός. Ο καθένας ξέρει τον πόνο του, τη θλίψη του, τη δικαιμασία του, και ο καθένας μας ξέρει πότε οι βρύσες των ματιών μας γίνονται πληγές από τα δάκρυα. Ο καθένας μας ξέρει τη ματωμένη του καρδιά. Ο καθένας μας ξέρει το βάσανό του και τη στενοχώρια του. Και όλοι μας έχουμε ένα σταυρό προσωπικό και οικογενειακό. Αυτός που έχει ένα δύσκολο παιδί, αυτός που έχει μια δύσκολη γυναίκα, αυτή που έχει ένα δύσκολο άνδρα, αυτός που έχει ένα δύσκολο προϊστάμενο, αυτός που έχει ένα δύσκολο συνάνθρωπο που συνεργάζεται επί καθημερινής βάσεως, αυτός είναι ο σταυρός. Πρέπει όλοι μας, αδερφοί μου, να σηκώσουμε το σταυρό μας. Ο Χριστός δεν μας υπόσχεται ανεύσεις, απολαύσεις και ειδονές, αλλά μας δείχνει το μαρτύριο, την ανηφοριά, τη στενοπό, την κορυφή, το γολγοθά, τα αγκάθια, τα αίματα, τη θυσία, το θάνατο. Κρατηθείτε όρθιοι στις θλίψεις. Κρατήστε υψηλό και ακμαίο το φρόνημα και αγωνιστείτε για νέα και θα νικήσετε. Παρηγορήστε, παρηγορήστε και ελπίζετε και μην απογοητεύεστε στις δυσκολίες και στα πολλά προβλήματα που όλοι μας συναντούμε στη ζωή μας. Αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθείτε με. Ο άλλος όρος για να είμαστε μαθητές του Χριστού. Να ακολουθούμε τον Χριστό. Πότε? Να τον ακολουθούμε στα κρογιάλια, να τον ακολουθούμε στις βουνοπλογές, να τον ακολουθούμε όταν μοιράζει ψωμί, όταν από τα χείλη του βγαίνει εκείνη η μελιστάλακτος διδασκαλία. Να τον ακολουθούμε όταν όλα πάνε καλά, όταν όλα μας έρχονται βολικά, όταν έχουμε όλα τα αγαθά, όταν δεν έχουμε προβλήματα, όταν δεν έχουμε δυσκολίες, όταν δεν έχουμε θλίψεις, τότε τον ακολουθούμε τον Χριστό. Και όταν αρχίσουν οι δοκιμασίες, τότε λησμονούμε πως είμαστε παιδιά του Χριστού και λησμονούμε πως όλοι μας πρέπει να σηκώσουμε το σταυρό. Ο Χριστός πρέπει να είναι μπροστά μας και εμείς να ακολουθούμε. Όχι μόνο σήμερα στην προσευχή, στη Θεία Λατρεία, στην Ιερή Σύναξη. Είμαστε και το υπόλοιπο της ημέρας χριστιανοί. Και όχι μόνο το υπόλοιπο της ημέρας, αλλά καθ' ολοκληρίαν και την εβδομάδα και το μήνα και τον χρόνο είμαστε παντού και πάντοτε χριστιανοί. Δεν μπορούμε να λησμονούμε αυτήν την ιδιότητα. Την ώρα που σκεπτόμεθα αν έρθει ο Χριστός και μας ρωτήσει τι σκέπτεσαι παιδί μου,
τι έχεις στο νου σου, τι φωλιάζουν μέσα στη σκέψη σου, τι φίδια, τι οχές, τι λογισμοί, τι πειρασμοί, τι θα απαντήσουμε. Και όταν έρθει ο Κύριος μας και μας βρει εκεί που στεκόμαστε και μας ρωτήσει τι κάνεις παιδί μου εδώ, διασκεδάζεις, γλεντάς, σπαταλάς τον πλούτο της αγνότητος της ψυχής σου, το θησαυρό της αιωνιότητος, θα μπορούμε να πούμε όπου και αν βρισκόμαστε, όπου και αν στεκόμαστε, θα μπορούμε Κύριε βρίσκομαι εδώ, δίνω την ομολογία, δίνω τη μαρτυρία, αγωνίζομαι εναντίον του κακού και της αμαρτίας. Θέλω να μπορώ να έχω τη δύναμη και τη θέληση να δίδω τη μαρτυρία τη δική σου Κύριε. Και γι' αυτό ζητούμε τη χάρη. Και βλέπετε οι τάξεις των χριστιανών αραιώνουν όταν ο Χριστός ανηφορίζει στο Γολγοθά. Οι πάντες τον εγκαταλείπουν και όλοι τον προδίδουν. Όμως εμείς αδέλφια μου πρέπει να έχουμε μια απόφαση να ακολουθούμε τον Χριστό όπου και αν μας οδηγήσει, να ομολογούμε την πίστη μας με θάρρος και με γενναιότητα και με την απόφαση όποιο και αν είναι το κόστος της ομολογίας και της μαρτυρίας. Και είναι οι μέρες στις οποίες ζούμε που καλούμεθα όλοι μας να ομολογήσουμε την αλήθεια, να ομολογήσουμε την Ορθοδοξία, να ομολογήσουμε πως είμαστε παιδιά του Θεού μέσα σε ένα κόσμο που κατακλείζεται από το φόρβορο, την αμαρτία, τη λάσπη, την αθεία, την απιστία, την ειδωλολατρία. Αυτοί αδελφοί μου είναι οι όροι τους οποίους θέτει σε όλους μας ο Κύριος προκειμένου να περπατήσουμε τη στράτα του Θεού και να είμαστε παιδιά του Χριστού. Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν απαρνησάς το εαυτόν αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτουμε μπρος με τον Χριστό και στη θάλασσα και στη φωτιά και στον πόλεμο και στα δύσκολα και στα εύκολα και στα ευχάριστα και στα δυσάριστα. Μαζί με τον Χριστό θα νικήσουμε και χωρίς Χριστό θα ιτηθούμε και θα χάσουμε και τη βασιλεία των ουρανών. Και θα είναι κρίμα εμείς που ακούσαμε, εμείς που γνωρίσαμε, εμείς που νιώσαμε, εμείς που πλησιάσαμε να βρεθούμε έξω από τη βασιλεία των ουρανών, από τον παράδεισο για τον οποίο κάνουμε αγώνα, να εισέλθουμε και να τον κατακτήσουμε και να ζήσουμε την αιώνια ευτυχία. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενς η δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα αλλιώ σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με εισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι άμα μία νοδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξας της φόδρα. Όφιλον κατευθυνθήσαν εο Δήμου του φυλάξας τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκενθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδία εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπει έω φόδρα. Εν τίνη κατορθώση νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτη σάσε μη απόσημε από τον εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το συντορέσω οδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσων με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα εκεί επίκουσάς μου, δίδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθεν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουσή μου λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα σεντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Μνήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περί επλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένου σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελαίο σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμεί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρημάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνη σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη εύρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου ει τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύποντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία στην καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί τα λόγιά σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σε ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο δί μου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξαν τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμεν. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε βασιλεία σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τότε λύσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσιτι τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσοντος ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφελέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται, η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλή συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνετο

0: τυρμών θαρούντα σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών τα ενέργο και λόγο και διανία εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτωκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχο σου ακατάπαυτο και η ανέκφραστο ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου του κάλου στο άρητο. Σίγαρη το αληθινό φω το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσει του αιώνα των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμε ύψιστε Θεέ και κύριε του Ελέου, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και στην αριθμό. Τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθης σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κυμαίως ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαραίους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτερο προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλων τον πόδο σου, μηδέν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσε οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, ημέρα σου είδου σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου. Γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νύν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητο Χριστό ο Θεό ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριε μεν και ημί προστασία σε έχοντε, ημέρα γάρ και νυχτό πρεσβεύεσαι υπερ ημών, και τα σκύπτρα τη βασιλεία τεσέσαι και σύε κρατείνονται. Διόν ηνούντε βόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο κύριο μετασού.
1: Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον.
2: Νίσθητε κύριε των απελπίδη αναστάσεω ζωή αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτή πάμπλη μέλημα εκουσιώντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτού εν τόπη φωτεινή. Εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην ονάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήν ως έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαό σου. Πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στο χείσο, μανεριστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημά.

0: ενδυνάμεσα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσωσι.

0: Άτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οστείων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους πτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου καινή πολιτεία. Τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται. Μην παρήδεις αγαθήτεση και σία ημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτεία. Σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν. Και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ουκέ στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ουκέ στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ουκέ στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζων επορευόμην. Ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων και ουκέ στην ίασης εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι. Ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφος ου κύκουον και ο σιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσκεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσκεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω, εδίψεις έσε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιός υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την θέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβαινόντων εις λάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα, και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επε με δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα, εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινισθήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνή, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρι ους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν, άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρε αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου,
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελεησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος σου τερμόν σου εξάλειψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου, καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγκογεινώσκω και η αμαρτία με ενώπιον με διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρίνες θέση. Ιδουγάρ, εν ανομίες είναι ληφθήν και αναμαρτίες έχεις σε αμή μήτρ μου. Ιδουγάρ, ληφθήν γάψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάζμη. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και περχιών λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίες και ευρωσύνη να αγαλιάσουν δε ως θέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδοσε με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως το σωδού σου και σε βίσε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τη χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγείλει την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες σε εδωκάν, ολοκαυτώματα, ούτε και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντριμμένων, καρδία συντριμμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούτε και ξοδενώσει. Αγάθενον, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τη τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί των θυσιαστηριών σου μόσχους.

0: Αμήν. Ο υψωθήσαντο σταυροεκουσίω, τη απονήμου σου καινή πολιτεία, του εκτερμού σου δώρε Χριστέ ο Θεό, έφαρον εν τη δυνάμει σου του πιστού Βασίλη Σιμώνικα, χορηγών αυτή κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία έχει εν τη συνόπλων ειρήνη αίτητων τρόπεων.
1: Όπλων ειρήνη αίτητων τρόπεων.
0: Ο μετατρίτων ουρανών αρθεί εν παραδείσω, και ρήματα ακούσα στα άρρητα και θεία, άου και εξών γλώσσε λαλίν. Τι τη γαλάτε γράφει, ω εραστέ των γραφών, ανέγνοτε και έγνοτε. Εμεί φυσικά βχάσετε μη γέννητο, πλην ημίεν μόνο το σταυρό του κυρίου, ενώ παθών έκτινε τα πάθη. Αυτόν και εμεί, βεβαίω κρατώμεν του κυρίου του σταυρών καυχήμα πάντε, έστι γαρ σωτήριον ημίν τούτο το ξύλον, όπλων ειρήνη αίτητων τρόπεων.
1: Όπλων ειρήνη αίτητων τρόπεων.
0: 21 του αυτομηνό, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κοδράτου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιωνά. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Ιωνά του Σαββαΐτου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσεβίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Ευσεβίου, Νεστάβου και Ζήνωνος. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Πατέρων Ιμών και Επισκόπων Κύπρου, Μελετίου και Ισακίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πρίσκου. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων υπασπιστών όντων Μαξιμιανού. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Σε δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και η αίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα νύψεις Θεό και πηγή σειρήν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, σε δι' τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ποράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέρα ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύρια καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσε. Κύριε, προσεκατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Ότι παρεσύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γενώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτή του φυλακθηνή ημά. Ευλογητό η Κύριο Θεό του Πατέρων ημών. Και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημά. Καθάπερ, ελπίσε με νεπισέ. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε, φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου στον αιώνα τάργο των χειρό σου. Μη παρίδη. Συ πρέπει ένο, συ πρέπει ίνο. Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσε αμαρτίας ημών, δέσποτος χώρας της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ του η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον υπηούσιον, δώσε μη σήμερον και άφησε μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγκες ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα.
1: Πρόσκομαι.
0: Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μου μεγαλήθης φόδρα.
1: Σοφία.
0: Προς Γαλάτας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομαι.
0: Αδελφοί, ημείς κατά Ισαάκ επαγγελίας τέκνα εσμέν, αλλός περ τότε ο κατά σάρκα γεννηθείς, εδίω και το κατά πνεύμα ούτω καινήν. Αλλά τι λέγει η Γραφή, έκβαλε την παιδίσκην και τον

ούκες μεν της παιδής κης τέκνα, αλλά της ελευθέρας. Τη ελευθερία ουνή Χριστός ημάς ελευθέρωσε στήκεται και μη πάλιν ζυγοδουλίας ενέχεστε. Είδε εγώ Παύλος λέγω ημίν ότι αν περιτέμνηστε Χριστός ημάς σου δεν ωφελήσει. Μαρτύρομαι δε πάλιν παντί ανθρώπο περιτεμνωμένο ότι οφειλέτησε στην όλων των νόμων πείσε. Καταργήθητε από του Χριστού ή την εσέ νόμο δικαιούσθε της χάριτος εξεπέσατε. Ημείς γαρ πνεύματι εκ πίστεως ελπίδα δικαιοσύνης απεκδεχόμεθα εν γαρ Χριστό Ιησού ούτε περιτομή τη ισχύ ούτε ακροβιστία αλλά πίστης διαγάπης ενεργουμένη. Ετρέχετε καλός, τις ημάς ενέκοψε τη αληθεία μη επίθεστε. Η πεισμόνη ουκ εκ του καλούντος ημάς μικράζει μη όλο το φύρα μαζί μη.

0: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητα ταύτη αιώνα αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και δοξιτέρα Σεγκριτό του Σεραφείμ, την αδιαφθαρό σε λόγο του που σαν την όντα του Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό, η ελπίσιμον δόξα.
0: Δόξα Πατρί και ιό και ιό πνεύμα και νύν και ιό και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Πατεράγια ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίεσον Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηγεσίεσου Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου, Λιδίας εις Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ιωνά και του Εναγίης Πατρός Σιμών, Κοδράτου Επισκόπου Αθηνών, όν τη μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθούς.

0: Φίλοι μας, 21 Σεπτεμβρίου σήμερα και έχουμε μπροστά μας και πάλι τον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: Σεπτεμβρίου 480 π.Χ. Ο στρατηγός του Ξέρξη Μαρδόνιος εισβάλλει στην Αθήνα, την οποία οι κάτοικοί της είχαν ήδη εγκαταλείψει, την πυρπολή και καταστρέφει έτσι και ένα μέρος της Ακροπόλεως.
0: Σεπτεμβρίου 19 π.Χ. Πεθαίνει ο Ρωμαίος ποιητής Βυργίλιος. Σύγχρονος του Αυγούστου είναι η εποχή όπου η λογοτεχνία τέθηκε στην υπηρεσία του κρατικού μεγαλείου. Τότε γράφτηκαν και τα μεγαλύτερα έργα της λατινικής λογοτεχνίας. Ο Βυργίλιος συνέθεσε μιμούμενο στον Όμηρο ένα μεγάλο ποιητικό έργο, την Ενιάδα. Αυτό αναφέρεται στον Ενία, το γενάρχη των Ρωμαίων και της Ιουλίας γενεάς, από την οποία καταγόταν ο Αύγουστος, δηλαδή ο αυτοκράτορας Οκταβιανός. Ο Βυργίλιος συνέθεσε και άλλα δύο σημαντικά έργα, τα Βουκολικά και τα Γεωργικά.
1: Σεπτεμβρίου 1828. Ο Ιμπραήμ με τα τελευταία τμήματα του στρατού του εγκαταλείπει την Πελοπόννησο και επιστρέφει στην Αλεξάνδρεια σε εφαρμογή της σύμβασης που υπεγράφει ανάμεσα στην Αγγλία και την Αίγυπτο και κάτω από την πίεση της παρουσίας των γαλλικών στρατευμάτων.
0: 21 Σεπτεμβρίου 1832 πεθαίνει ο Άγγλος συγγραφέας Walter Scott. Επέδρασε στους συγχρόνους του όλη την Ευρώπη, προκαλώντας κυρίως την ανάπτυξη της γαλλικής ρομαντικής σχολής. Έργα του, η Βανόης, τα παραμύθια του παππού και άλλα.
1: 21 Σεπτεμβρίου 1918. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, σερβικές δυνάμεις που είχαν ανασυγκροτηθεί επί ελληνικού εδάφους φτάνουν στο μοναστήρι, υποστηριζόμενες από ελληνικά και γαλλικά στρατεύματα. Πρόκειται περί της μεγάλης μαχικής επιθέσεως στο μακεδονικό μέτωπο.
0: 21 Σεπτεμβρίου 1944. Στην πόλη Ρίμινη της Βόρειο-Ανατολικής Ιταλίας διεξάγονται σφοδρότατες μάχες ανάμεσα στις ναζιστικές δυνάμεις και την 3η Ελληνική Ταξιαρχία, που ως τμήμα της 8ης Βρετανικής Στρατιάς είχε αναλάβει τη διάσπαση της γερμανικής άμυνας. Η κατάληψη της πόλης και η νίκη των ελληνικών δυνάμεων, που διευκόλυνε τη συμμαχική προέλαση, στήχησε τη ζωή 162 Ελλήνων αξιωματικών και οπλητών.
1: 21 Σεπτεμβρίου 1949. Με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δημιουργείται η Δυτική Γερμανία από τις 3 κατοχικές δυνάμεις που την ήλεγχαν: Αγγλία, Γαλλία και ΗΠΑ.
0: 21 Σεπτεμβρίου 1955. Η Επιτροπή Διαδικασίας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ συζητά αίτηση της ελληνικής κυβερνήσεως για εγγραφή του Κυπριακού στην ημερήσια διάταξη της συνέλευσης και απέρριψε την αίτηση.
1: 21 Σεπτεμβρίου 1956. Ένα χρόνο μετά, και ενώ ο αγώνας της ΕΟΚΑ για ένωση και απελευθέρωση της Κύπρου συνεχίζεται, 3 λαμπρά παλικάρια, ο Μιχάλης Κουτσόφτας, ο Ανδρέας Παναγίδης και ο Στέλιος Μαυρομάτης, συλλαμβάνονται κατά τη διάρκεια επίθεσης εναντίον Άγγλων αεροπόρων στη Λευκωσία και καταδικάζονται σε θάνατο διαπαχωνισμού. Στην τελευταία επιστολή του Ανδρέα Παναγίδη προς τη μητέρα του ανέφερε: «Οι μόνες λέξεις που μπορούν να ακούσουν από τα χείλη μας οι δυνάστες είναι αυτές: ελευθερία ή θάνατος. Αυτές τις λέξεις τις μάθανε και οι τείχοι των φυλακών. Οι σκοτεινές φυλακές λάμπουν από την αθωότητά μας. Η κατηγορία είναι: είμαστε Έλληνες της Κύπρου». Όπως αναφέρει ο Μιχαλάκης Τριανταφυλλίδης στο βιβλίο του «Τρεις Μαρτυρίες», ο Ανδρέας Παναγίδης στην τελευταία του επίσκεψη, όπου του μετέφερε τα συγχαρητήρια και λόγω αγάπης του διγενή Γρίβα, του ζήτησε να μεταφράσει τα εξής στον Άγγλο Διευθυντή Φυλακών: «Παρακαλώ, πείτε του ότι έχω μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων. Ο Χριστός με συγχώρεσε για ό,τι τυχόν έκανα. Πες του πως τον συγχωρώ και εγώ αυτόν για αυτό που θα μου κάνει σε λίγο». Επακολούθησε πανδαιμόνιο. Δαιμονίστηκε κυριολεκτικά ο Άγγλος και είπε: «Δεν δέχομαι εγώ συγχώρεση από εγκληματίες». Αιωνίας είναι η μνήμη των τριών γενναίων αγωνιστών.
0: Σεπτεμβρίου 1957. Νέα προσφυγή της Ελλάδος στον ΟΗΕ για το Κυπριακό συμπεριλαμβάνεται από την 12η Γενική Συνέλευση στην ημερήσια διάταξή της.
1: Ένας ακόμη 24χρονος αγωνιστής της ΕΟΚΑ, ο Μιχάλης Νικολάου, έδωσε την νιώτη του για την ελευθερία της φιλτάτης του πατρίδος Κύπρου. Μετά από επίθεση της ΕΟΚΑ εναντίον στρατιωτικού αγγλικού οχήματος, ο Μιχαήλ συνελήφθη σε καφενείο του χωριού του και εκτελέστηκε επιτόπου από Άγγλους στρατιώτες, χωρίς δίκη, χωρίς υπεράσπιση.
0: Σεπτεμβρίου 1970. Το σοβιετικό Λούνα 16 συγκεντρώνει μεγάλες ποσότητες λίθων από τη σελήνη και αποσελινώνεται με προορισμό τη Γη.
1: Σεπτεμβρίου 1974. Νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
0: Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώσαμε και την 21η Σεπτεμβρίου. Καλή σας μέρα!

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 21 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κοδράτου, του Αγίου Προφήτου Ιωνά, του Οσίου Ιωνάτου Σαββαΐτου, Πατρός Θεοδόρου και Θεοφάνου των Γραπτών, των Αγίων Μαρτύρων Ευσεβίου, Ευσεβία, Νεστάβου και Ζήνωνος, των Αγίων Μαρτύρων Ισαακίου Επισκόπου Κύπρου, Πρίσκου και των 6 Μαρτύρων Υπασπιστών του Μαξιμιανού. Η πανταχού παρουσία του Θεού είναι αλήθεια της πίστεώς μας, βεβαιωμένη απόλυτα από την Αγία Γραφή. Με το στόμα του προφήτου Ιερεμίου στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός ο ίδιος βεβαιώνει «Τον ουρανόν και την γην εγώ πληρώ». Η παρουσία μου γεμίζει τον ουρανό και την γη. Ωραιότατα εκφράζει την αλήθεια αυτή ο προφήτης βασιλεύς Δαβίδ στον 138 ψαλμό του που ψάλεται και αντικοινωνικού. «Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου πού φύγω, εάν αναβώ εις τον ουρανόν, σύ εκεί ή, εάν καταβώ εις τον άδειν, πάρει». Εάν αναλάβει μη τα σπτέρυγάς μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης και γάρ εκεί η χείρ σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου. Να πως αποδίδει το λυρικότατο τούτο απόσπασμα ο χριστιανός ποιητής. Από το πνεύμα σου μακριά να πάω πού θα μπορέσω και από το Άγιο σου το πρόσωπο εγώ πού θα να φύγω. Αν ανεβώ στον ουρανό, κι βρίσκεσαι, Θεέ μου. Αν εις τον Άδη κατεβώ, μπροστά μου θε να σέβρω. Αν πάρω τις φτερούγες μου σ' Ανατολή και Δύση και στον βυθό της θάλασσας θα στήσω τη σκηνή μου και εκεί θε να έχω για οδηγό το χέρι σου, Θεέ μου. Το χέρι σου θα με κρατά κακό για να μη μεύρει. Την ίδια αλήθεια υπεγράμμισε στους Αθηναίους και ο Απόστολος Παύλος με έναν τρόπο πιο κλασικό. «Εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν. Κολυμπάμε μέσα στην παρουσία του Θεού. Όπου κι αν βρισκόμαστε, ό,τι κι αν κάνουμε, μέρα ή νύχτα, είμαστε πάντοτε θεατοί κάτω από τα μάτια του Θεού. Αυτή η συνέστηση της πανταχού παρουσίας του Θεού μας προφυλάγει από τους πειρασμούς της αμαρτίας γιατί γεννά την Αγία Ντροπή». Γι' αυτό ο Ιωσήφ στην πρόκληση της Αιγυπτίας να αμαρτήσει μαζί της απήντησε «Πώς ποιήσω το ρήμα το πονηρόν τούτο και αμαρτήσω με εναντίον του Θεού» αλλά αποτελεί και προτροπή στο καλό και δύναμη και κουράγιο σε όλες τις θλίψεις γιατί μπορούμε να στηριζόμαστε στην πανταχού παρουσία του Θεού και να λέμε «Ου φοβηθήσω με κακά ότι σύ με τεμού ή». Τίποτε λοιπόν δεν μας κρύβει από τα μάτια του Θεού, ούτε το σκοτάδι, ούτε η τύχη, ούτε η φυγή. Αν ξεχάσουμε αυτή την αλήθεια, τότε θα διδαχθούμε από τα παθήματά μας, όπως ο προφήτης Ιωνάς, τον οποίο τιμούμε σήμερα.

Ο προφήτης Ιωνάς έζησε τον 8ο π.Χ. αιώνα, εποχή που στο βασίλειο του Ιούδα βασίλευε ο Αμασίας και στο βασίλειο του Ισραήλ ο Ιεροβοάμ. Καταγόταν από το χωριό Γεθχοφέρ της φυλής Ζαβουλών, βορείος της Ναζαρέτ. Είναι ένας από τους 12 μικρούς προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης και ό,τι ξέρουμε γι' αυτόν είναι οι πληροφορίες που μας δίνει το βιβλίο του. Η διήγηση αρχίζει με την εντολή του Θεού στον Ιωνά να πάει στην Νινεβή για να κηρύξει κήρυγμα μετανοίας. Η Νινεβή, πρωτεύουσα της Ασσυρίας, προκάλεσε την οργή του Θεού με την προκλητική αμαρτία των κατοίκων της, μα κίνησε και την ευσπλαχνία του. Γι' αυτό έστειλε τον προφήτη του να τους ειδοποιήσει. «Έτι τρεις ημέρες και Νινεβή καταστραφήσετε». Δηλαδή, ακόμη τρεις ημέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί. Είναι θαυμαστό το ότι 8 αιώνες προ Χριστού στάλθηκε προφήτης από την Ιουδαία σε ειδωλολάτρες. Έχουμε έτσι μια αμυδρή αλλά σαφή νήξη του τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο και μια πρόγευση του «θέλει πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν». Όμως ο Ιωνάς, στενόκαρδος Ιουδαίος, σκέφτηκε πως ο Θεός θα συγχωρήσει τους Νινεβίτας αν μετανοήσουν και αυτός θα αποδειχθεί ψεύτης. Και ύστερα η πατρίδα του τόσα έχει υποφέρει από τους Ασσυρίους βασιλείς και έβλεπε τον λαό τους με διάθεση εχθρική. Και για να απαλλαγεί από την ευθύνη της εντολής αποφάσισε να φύγει εκ προσώπου Κυρίου. Νόμιζε πως ο Θεός είναι μόνο στην Παλαιστίνη. Κατέβηκε λοιπόν στη θάλασσα και μπήκε στο πρώτο πλοίο που προλάβαινε και το οποίο είχε προορισμό την Ισπανία. Κατέβηκε στο αμπάρι και κοιμόταν βαθιά μέσα στο πλοίο, ξένιαστος τώρα που ξέφυγε από τον Θεό, και εξακολουθούσε να κοιμάται ακόμη και όταν λίγο μετά τον απόπλου η θαλασσοταραχή εμένετο και από στιγμή σε στιγμή κινδύνευε το πλοίο να καταποντιστεί. Οι ναύτε έριξαν όλο το φορτίο των εμπορευμάτων στη θάλασσα, μα ο κίνδυνος όλο και φαινόταν μεγαλύτερος. Όλοι οι επιβάτε προσευχόταν, καθένα στη γλώσσα του και στον Θεό του. Ξύπνησαν μάλιστα και τον Ιωνά και τον επέπληξαν. «Τι ροχαλίζεις, σήκω να προσευχηθείς στο Θεό σου να μας σώσει, χανόμαστε». Όμως τις προσευχές τους δεν απήντησε ο οργισμένος ουρανός. Και τότε σκέφτηκαν πως κάποιος από όλους έχει εξοργήσει τους θεούς με σοβαρή αμαρτία. Θα έπρεπε να απαλλαγούν από τον ένοχο για να σωθούν οι πολλοί. Έριξαν λοιπόν κλήρους και ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά. Σιωπηλός και ταπεινωμένος στάθηκε ανάμεσα στους άνδρες. Τον κοίταξαν. Γι' αυτόν τόσος κίνδυνος, τόσες ζημίες. Μα δεν ήθελαν να τον καταδικάσουν πριν τον ακούσουν. Τον ρώτησαν λοιπόν τι έκανε και προκάλεσε τόσο την οργή του Θεού. Από πού κατάγεται και ποιο είναι το επάγγελμά του. Μπροστά σε αυτή την εντυπωσιακά συγκρατημένη συμπεριφορά των ειδωλολατρών αυτών, ο προφήτης του αληθινού Θεού βρήκε τον εαυτό του. Ομολόγησε την ενοχή του, μα και τον Κύριό του. «Δούλος Κυρίου εγώ ημί και τον Κύριον Θεόν του ουρανού εγώ σέβομαι, ως επίησε την θάλασσα και την ξηράν». Στην αποκάλυψη αυτή τρόμαξαν οι ναύτε. Αφού ο Ιωνάς παρόργησε έναν τόσο μεγάλο Θεό που εξουσιάζει την ξηρά και την θάλασσα, αληθινά η τρικυμία που τους βρήκε είναι έργο δικό του. «Τι τούτο επίησες», ρώτησαν απορριμμένοι. «Πώς το έκανες αυτό?» Ο προφήτης σιωπούσε. «Η θάλασσα εμένετο». Και οι ναυτικοί αναλογιζόταν πώς να τον τιμωρήσουν για να εξευμενήσουν τον Θεό του. Ρώτησαν τον ίδιο και αυτός πρότεινε να τον ρίξουν στη θάλασσα για να γλιτώσουν αυτοί. Προσπάθησαν να πλησιάσουν στην ξηρά με το πλοίο, μα στάθηκε αδύνατο. Σήκωσαν τότε τον Ιωνά και τον πέταξαν στα μανιασμένα κύματα. Τα νερά ηρέμησαν αμέσως. Πλοίο και πλήρωμα ήταν τώρα ασφαλής. Μόνο ο προφήτης, τραγικός άνθρωπος αυτές τις στιγμές, καταποντίστηκε στα βάθη της θαλάσσης.
Μα όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξης. Ένα μεγάλο ψάρι τον κατάπιε και ο Ιωνάς βρέθηκε ζωντανός μέσα σε ένα σκοτεινό πρωτότυπο κελί. Ένιωσε σε απελπιστικό αδιέξοδο. Ήξερε ότι είναι περικυκλωμένος από νερά και προσευχόταν σπαρακτικά στον Θεό, από το πρόσωπο του οποίου ειν φεύγων. Έδινε τις πιο φλογερές υποσχέσεις και παρακαλούσε να τον σώσει. Μέσα σε αυτή την υποβρύχια προσευχή, ο Θεός συνήντησε τον προφήτη του και ικανοποίησε το αίτημά του. Το κήτος έβγαλε στην επιφάνεια τον Ιωνά και τον άφησε στην ξηρά. Και ο Θεός του έδωσε την ίδια εντολή. Να κηρύξεις την Νινεβή. Ο προφήτης θα υπακούσει αυτή τη φορά. Επί τρεις ημέρες διέτρεχε την πόλη και ειδοποιούσε. Έτι τρεις ημέρες και Νινεβή καταστραφίσεται. Και ο λαός που μέσα στην πολυθεία του αμάρτανε προκλητικά, συγκλονίστηκε μπροστά στην απειλή της καταστροφής. Κήρυξαν γενική νηστεία. Μεγάλοι μικροί ντύθηκαν πένθυμα. Ο ίδιος ο βασιλιάς τους έβγαλε την βασιλική του στολή και φόρεσε σάκων και σποδών, δηλωτικά πένθους. Η αλλαγή ήταν ριζική. Προσευχόταν όλοι με κατάνοιξη. Καθένας μετάνιωνε για την αμαρτωλή του ζωή και τις αδικίες που διέπραξε. «Ίσως μετανιώσει ο Θεός και μας λυπηθεί», σκεφτόταν όλοι. Και πραγματικά η μετάνοιά τους άλλαξε τα σχέδια του Θεού και δεν τους τιμώρησε. Αυτό ακριβώς ήταν που κατέθλιψε και τον προφήτη, γιατί αυτός ήταν πάντα ένας στενόκαρδος Ιουδαίος και στους Ασσυρίους έβλεπε τους εχθρούς της πατρίδος του και εξέφρασε την βαθυτά τη θλίψη του στην προσευχή του που ήταν γεμάτη πικρά παράπονα. «Τόσο πολύ λυπήθηκες», τον ρώτησε ο Θεός, και αυτός που ερμήνευσε κατά την επιθυμία του την ερώτηση του Θεού βγήκε έξω από την πόλη και έστησε ένα καλυβάκι και κάθισε εκεί, γιατί πίστευε πως τουλάχιστον ένα μέρος της προφητείας θα το εξεπλήρωνε ο Θεός. Επέμενε λοιπόν και περίμενε, μα επέμενε και ο Θεός να τον παιδαγωγήσει. Έδωσε εντολή και φύτρωσε δίπλα στο καλυβάκι του μια κολοκυθιά. Σε μια μέρα μεγάλωσε αναρριχόμενη η πλατύφυλλη και του χάριζε απολαυστική δροσιά. Ο Ιωνάς χαιρόταν με την καρδιά του το απρόσμενο αυτό δώρο που τον προφύλαγε από τις δυνατές ακτίνες του ήλιου. Εκείνο το βράδυ κοιμήθηκε εξαιρετικά ευχαριστημένος. Μα το άλλο πρωί ο Θεός ξήρανε την κολοκυθιά και για να κάνει πιο φανερό το μάθημα σήκωσε έναν καυστικό αέρα που κυριολεκτικά τσουρούφλιζε τον προφήτη. Ο Ιωνάς λυπήθηκε βαθιά. «Καλύτερα να πεθάνω», είπε, «παρά να ζω». «Τόσο πολύ λυπήθηκες για την κολοκυθιά», τον ρώτησε τώρα ο Θεός. «Ναι», παραδέχθηκε ο Ιωνάς, «σφόδρα λυπήμαι εγώ, έως θανάτου». Με αυτά τα ίδια τα λόγια του, ο Θεός θα έδινε το τελικό μάθημα στον πείσμονα προφήτη. «Εσύ», του λέει, «λυπήθηκες για την κολοκυθιά που ούτε την φύτευσες, ούτε την πότισες, που φύτρωσε ένα πρωινό και το άλλο ξεράθηκε. Πώς λοιπόν εγώ να μην λυπηθώ την Νινεβή, που εκτός των άλλων έχει 12.000 νήπια που δεν έφτιαξαν σε τίποτε, αλλά και ζώα?» Ο Ιωνάς πήρε το μάθημα. Κατάλαβε ότι η αγαθότης του Θεού στέκει ψηλότερα από την δικαιοσύνη του. Έτσι, ξαναγύρισε στην πατρίδα του ο προφήτης μας διδαγμένος. Πέθανε στη γη Σαραάρ και τάφηκε κατά τη συνήθεια της εποχής σε σπηλιά. Το βιβλίο του προφήτου Ιωνά έχει ιστορικό χαρακτήρα, κατατάσσεται όμως τα προφητικά, γιατί με το παράδειγμα της επιστροφής των Νινεβητών προφητεύει την επιστροφή των εθνών. Και ακόμη γιατί, κατά τον λόγο του Κυρίου, η τριήμερος παραμονή του Ιωνά μέσα στο κήτος είναι σημείο της τριημέρου ταφής και αναστάσεώς του. Ούτως έστε και ο Υιός του ανθρώπου εν την καρδία της γης, τρεις ημέρας και τρεις νύχτας.

Πολλά είναι τα μαθήματα που μας δίνει το πάθημα του τόσο ανθρώπινου και τόσο συμπαθούς προφήτου μας. Εμείς που δεν μπορούμε να επεκταθούμε περισσότερο, θα μείνουμε μόνο σε ένα του μήνυμα, πως αν ο Θεός ανέθεσε στον Ιωνά κάποια ειδική αποστολή, αναθέτηκε σε εμάς κάποιο έργο και ο καθένας μας υπηρετούμε κάποιο ειδικό σχέδιο του Θεού. Όποιοι κι αν είμαστε, μεγάλοι ή μικροί, φτωχοί ή πλούσιοι, εγγράμματοι ή όχι, στο χωριό ή στην πόλη. Το πάθημα του προφήτου μας μας φωνάζει πως δεν μπορούμε να αντιδρούμε ακίνδυνα στο θέλημα του Θεού ή να λιποτακτούμε από το έργο στο οποίο μας τοποθετεί και από την διακονία την οποία μας αναθέτει. Σε αυτή μας την υπηρεσία απαραίτητος πρέπει να μάθουμε να βγαίνουμε έξω από τις επιθυμίες μας και να υπακούμε χωρίς υπολογισμούς. Αυτή η τελεία υπακοή θα κάνει ευλογημένη την προσφορά μας και θα στέψει με επιτυχία τον αγώνα μας. Θα τον επιβραβεύσει ο ουρανός, γιατί θα αγωνιζόμαστε κάτω από το βλέμμα του Κυρίου του πανταχού παρόντος, κάτω από τους οφθαλμούς του Κυρίου που είναι μυριοπλασίως ηλίου φωτεινότεροι, επιβλέποντες πάσας οδούς ανθρώπων και κατανοούντες εις απόκρυφα μέρη.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προσεφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιων 1, 22-23, 2, 1-3. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, πάντα υπέταξε ο Θεός υπό τους πόδας του Υιού αυτού και αυτόν έδωκε κεφαλήν υπερ πάντα τη Εκκλησία ή της εστί το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρωμένου. Και ημάς όντας νεκρούς της παραπτώμαση και τες αμαρτίες, ενές ποτέ περιεπατήσατε κατά τον αιώνα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος, του νυν ενεργούντος εν της υής της απειθίας. Ενείς και εμείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ εν τις επιθυμίες της σαρκός ημών, ποιούντες τα θελήματα της σαρκός και των διανυών, και είμεν τέκνα φύση οργής ως και η λυπή. Με πιο απλά λόγια,

κι όλα υπέταξε κάτω από τα πόδια του και αυτόν έκανε κεφαλήν υπεράνω όλων εις την εκκλησίαν η οποία είναι το σώμα του, το συμπλήρωμα εκείνου που γεμίζει τα πάντα εν πάση. Και σας που είσαστε νεκροί εν εκα των παραπτωμάτων και των αμαρτιών μέσα εις τας οποίες ζήσατε κάποτε σύμφωνα με την πορεία του κόσμου τούτου, ακολουθούντες τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, το πνεύμα που τώρα ενεργεί μεταξύ των απειθών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και όλοι εμείς κάποτε ζήσαμε μέσα στις επιθυμίες της σαρκός μας, κάνοντες τα θελήματα της σαρκός και των διανοιών μας, και είμαστε εκφύσεως παιδιά οργής όπως και οι λοιποί.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το Καταλουκάν Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 3, 19-22. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο, Ηρώδης ο τετράρχης, ελεγχόμενος υπό Ιωάννου περί Ηρωδιάδος της γυναικός του αδελφού αυτού και περί πάντων ον επίησε πονηρών ο Ηρώδης, προσέθηκε και τούτο επί πάση και κατέκλυσε τον Ιωάννην εν τη φυλακή. Εγένετο δε εν το βαπτιστήν άπαντα των λαών και Ιησού βαπτισθέντος και προσευχομένου ανεοχθήνε των ουρανών και καταβήνε το πνεύμα το Άγιον σωματικό είδη όσοι υπεριστεράν επ' αυτών και φωνή εξ ουρανού γενέστε λέγουσαν «Συ ο Υιός μου ο αγαπητός εν συ ευδόκησα». Με πιο απλά λόγια, ο δε Ηρώδης, ο τετράρχης, επειδή κατηγορείτο από αυτόν δια την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του αδελφού του, και για όλα τα κακά που είχε κάνει ο Ηρώδης, προσέθεσε εις όλα αυτά και τούτο. Έκλεισε τον Ιωάννη στην φυλακή. Όταν όλος ο λαός είχε βαπτιστεί και ο Ιησούς επίσης είχε βαπτιστεί και προσευχότανε, άνοιξε ο ουρανός και κατέβηκε το πνεύμα το Άγιον επάνω του υποσωματικήν μορφήν σαν περιστέρι και ήλθε φωνή από τον ουρανό. «Συ είσαι ο Υιός μου, ο αγαπητός, εισέ ευαρεστούμε».
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, φιλοξενούμε τώρα εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού τον γνωστό σας και από άλλη ραδιοφωνική μας εκπομπή και τηλεοπτική εκπομπή, τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή, καθηγητή λειτουργική στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Σκαλτσή, χαίρετε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στο στούντιό μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ, αδελφή Μάρθα, για την φιλοξενία στο γνωστό χώρο του ραδιοφώνου σας με τις ωραίες εκπομπές που κάνετε, για την οικοδομή όλων των ανθρώπων που σας ακούν και κυρίως των νέων των παιδιών, γιατί νομίζω το θέμα μας θα είναι η Εκκλησία και τα νέα τα παιδιά.
0: Ακριβώς. Σε άλλα θέματα έχουμε συνηθίσει να σας ακούμε, αλλά θα είναι πολύ ωραίο να ακούσουμε την άποψη ενός πανεπιστημιακού καθηγητή αλλά και ενός ανθρώπου αυτής της κοινωνίας, μέλους της κοινωνίας μας, για τη σύγχρονη κατάσταση, για το επίπεδο, ας πω, της νεολαίας μας στις ημέρες μας. Εκκλησία και νεολαία, λοιπόν, το θέμα μας.
1: Ναι, φαντάζομαι, αδερφοί, θα έχετε υπόψη τα πρωτόγνωρα έτσι, γεγονότα που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό και αναδεικνύονται μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, και αναφέρομαι σε δύο πραγίες μεταξύ των μαθητών, ναι. Σε πράξεις έτσι ακραίες. Τα παιδιά πολλές φορές πηγαίνουν στα πλαίσια των εκδρομών να διασκεδάζουν και δυστυχώς πέφτουν θύματα ανθρώπων επιτηδίων, οι οποίοι τους δίνουν να πιούν ποτά και βγαίνουν άρρωστα από ένα χώρο που υποτίθεται αναψυχής και ξεκούρασης, και ταλαιπωρούν και το σπίτι τους και τους ίδιους, και βοάει η κοινωνία, δηλαδή τα μέσα ενημέρωσης τα αναδεικνύουν τα γεγονότα αυτά, τα οποία μπορώ να πω είναι έτσι ακραία. Αυτό είναι που μας απασχολεί. Δεν είναι απλώς ότι συνέβη, ότι μάλωσε ένα παιδί με ένα άλλο, αλλά ότι διοπράγησε με το άλλο το παιδί. Το συμπεριφέρθηκε βάρβαρα. Το κατέγραψε με το κινητό του και το διαπομπεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και λέει κανείς, τι συμβαίνει? Αυτό είναι μια απλή διαπίστωση.
0: Είναι παράξενα γεγονότα, παράξενα.
1: Ναι, τα οποία δεν ξέρω, αλλά σε κάθε εποχή μπορεί να συνέβαιναν, διότι οι άνθρωποι έχουν τις αδυναμίες τους, τους εγωισμούς τους, τα πάθη τους από πολύ μικρή, θα έλεγα, μικρή ηλικία, αλλά δεν ήταν τόσο εκρηκτικά, τόσο εφιαλτικά να βγαίνει από την ψυχή ενός παιδιού τόση τοξικότητα, τόσο εκδικητικό, θα λέγαμε, πνεύμα, μια νευρική συμπεριφορά, ένα μίσος απίθμενο και ένας φθόνος που δεν εξηγείται πολλές φορές και διερωτώμεθα γιατί. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, γιατί αυτή η παραβατικότητα των σύγχρονων παιδιών που πηγαίνουν σχολείο, πηγαίνουν φροντιστήρια, μαθαίνουν γράμματα, ζούμε σε μια εποχή ελευθερίας, ανοιχτή εποχή, τα παιδιά βγαίνουν έξω, δεν είναι κλεισμένα να πει κανείς ότι εκδικούνται διότι τα κλείνουμε κάπου, έχουν διεξόδους, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι, θα έλεγα, έτσι πρωτότυπο και καταγράφεται από τα μέσα ενημέρωσης, τον δημοσιογραφικό κόσμο, αλλά μέχρι εκεί. Από εκεί πέρα
0: καταγράφεται και προβάλλεται, ίσως, ναι, και υπερπροβάλλεται,
1: γιατί είναι,
0: για λόγους,
1: θα έλεγα,
0: διαθέσεις.
1: Ένα γεγονός το οποίο αγγίζει τα όρια μιας είδησης που προκαλεί και δείχνει το ενδιαφέρον να το δει κανείς. Αλλά από εκεί πέρα τι γίνεται και ποιοι έχουν ευθύνη για να ερμηνεύσουν αυτό το φαινόμενο και να το αντιμετωπίσουν? Κάποιοι λένε ότι θα αναλάβουν οι ψυχολόγοι. Πολύ ωραία, έχουν ρόλο. Αυτοί που ασχολούνται έχουν μελετήσει την ψυχή του ανθρώπου και των παιδιών. Κάποιοι άλλοι μιλούν για αστυνομικά μέτρα. Είναι αυτό όμως μια λύση? Νομίζω όχι. Δηλαδή τι, ένα παιδί που παρανομεί, ένα παιδί που έχει παραβατική συμπεριφορά θα το κλείσει στη φυλακή ή στο αναμορφωτήριο. Είναι ξεπερασμένα αυτά.
0: Απλώς έτσι φερόμαστε και στους μεγάλους που έχουν παραβατική συμπεριφορά. Οπότε
1: ναι, δεν βοηθάει.
0: Φαντάζομαι κάπως ανάλογα.
1: Δεν βοηθάει. Πρέπει να... Ούτε ας πούμε τα αστυνομικά τα μέτρα, ούτε και η παραπομπή ας πούμε, στην δικαιοσύνη όπως λέμε. Εγώ θα έλεγα αδερφή μια άλλη λέξη, ότι στον χώρο της Εκκλησίας η δικαιοσύνη έχει μια άλλη δυναμική. Είναι, έτσι μάθαμε στα διαβάσματά μας, η δικαιοσύνη είναι η αρετή. Έχει ευρύτερη έννοια. Δεν έχει μια, ας το πούμε, νομικήστική αντίληψη, που ενδεχομένως και αυτό κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί για να περιοριστεί το κακό. Κάτι πρέπει να γίνει, έχει ευθύνη η πολιτεία κλπ. Το θέμα είναι το παιδί τι σχέση μπορεί να έχει με την ευρύτερη έννοια της δικαιοσύνης, της αρετής, και το ρόλο αυτό ποιος θα το παίξει. Γι' αυτό πρέπει να βάλουμε εδώ στην σκέψη μας, στη συζήτησή μας, που δεν μπαίνει δυστυχώς σχεδόν ένα ερώτημα. Η Εκκλησία. Η Εκκλησία δουλεύει, εργάζεται με τους τρόπους της, αλλά δεν προβάλλεται μέσα από τα μέσα δικτύωσης κλπ. Η άποψή της. Ποια είναι.
0: Εννοείται στον κοινωνικό επίπεδο. Διάλογο, ναι, που υπάρχει για το θέμα αυτό.
1: Στον κοινωνικό διάλογο υπάρχει συζήτηση. Αλλά είναι περιορισμένος θα έλεγα. Και ενώ μιλάμε, καταγράφουμε τα γεγονότα, θέτουμε την ευθύνη που έχουν οι γονείς, το σχολείο, αλλά δεν παρουσιάζεται όσο θα έπρεπε ο ρόλος της Εκκλησίας. Και εμείς τώρα εδώ, στο φιλόξενο χώρο του ραδιοφώνου σας, κάποιες τέτοιες απλές σκέψεις να πούμε, ίσως τα αυτονόητα, γιατί καταγράφουμε μια πραγματικότητα, αλλά δεν ψάχνουμε τη ρίζα του κακού.
0: Και απορούμε και μένουμε νέοι μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα που καταγράφεται.
1: Ναι, γιατί ένα παιδί μικρό, 13-14 ετών, εκφράζεται και εκδηλώνεται με τέτοιο βίαιο τρόπο.
0: Θα σας ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω και όλοι οι ακροατές μας, γιατί όλοι έχουν λίγο πολύ κάποια σχέση με την Εκκλησία, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, και θέλουμε να δούμε ποιο ρόλο, τι έχει να πει η Εκκλησία για όλο αυτό το θέμα.
1: Έτσι. Και έχει η Εκκλησία να πει και λέει διαχρονικά, απλώς ευρύτερα δεν ακούγεται ο λόγος της. Εγώ θα τον ήθελα πιο δυναμικό. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όλοι είμαστε Εκκλησία και όσοι έχουμε κάποια ευθύνη στο πανεπιστήμιο, στην ενορία, αδελφότητες, η Εκκλησία, οι επίσκοποι, οι ιερείς που εργάζονται βέβαια όλοι φιλότιμα, αλλά κάτι πιο συγκροτημένο, πιο δυναμικό, πιο ουσιαστικό, για να αναλυθεί το θέμα, να βρεθούν όλες οι παράμετροι που φταίνε για αυτήν την κατάσταση και να εξηγηθεί πώς μπορεί ένα παιδί να μην κάνει αυτά τα πράγματα. Διότι βλέπετε στην ψυχή ενός τέτοιου παιδιού που έχει μάνα, που έχει πατέρα, πώς εκδηλώνεται, αλλά κάτι φταίει. Δείχνει ότι υπάρχει ένα κενό αγάπης μέσα στην ψυχή του. Ένα κενό φιλίας. Μία συμπεριφορά που δείχνει μία έτσι κεντρικότητα, έναν εγωισμό, μία έλλειψη φιλίας, ένα κενό αγάπης, έναν ανταγωνισμό, θα έλεγα αρρωστημένο. Διότι μαθαίνουμε, ακούμε ότι ένα παιδί, αγόρια και κορίτσια, επιτίθενται διότι φθονούν, ζηλεύουν το άλλο το παιδί. Αν είναι καλύτερος μαθητής ή μαθήτρια, δεν μπορούν να το κατανοήσουν, δεν μπορούν να συμφιλειωθούν με την πραγματικότητα αυτή, οπότε πρέπει να ξεσπάσουν επάνω του και να το εκδικηθούν, και όχι μόνο αυτό, και να το διαπομπεύσουν ακόμα. Αυτά είναι αρρωστημένες συμπεριφορές που λίγο πολύ μπορεί να είναι έτσι κάτι φυσιολογικό κατά βάση, αλλά πρέπει τα παιδιά να μάθουν να τιθασεύουν τις παρορμήσεις τους κατά κάποιο τρόπο, να τιθασεύουν ή να ελέγχουν τις ενεργείες τους, ή να μάθουν να αυτοπιθαρχούν. να κατανοήσουν ότι η ελευθερία που έχει ο άλλος είναι, και η αξιοπρέπεια είναι κάτι πολύ σημαντικό, και όπως θέλουν τα παιδιά να φέρνονται οι άλλοι στους ίδιους, έτσι να φέρνονται και στους άλλους οι ίδιοι. Δεν βγαίνει πουθενά αυτό το εκδικητικό πνεύμα, αυτή η τοξικότητα, δηλαδή γεγονότα τα οποία δημιουργούν μία εντύπωση ότι κάτι δεν πάει καλά. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι μας, να καταλάβουμε ότι όλοι μας έχουμε ευθύνη. Ακούμε την πολιτεία, ας πούμε, να απευθύνεται στους γονείς, οι οποίοι πρέπει να χειραγωγούν τα παιδιά τους, να τα καλλιεργούν όπως πρέπει κλπ. Το θέμα είναι, υπάρχει σωστή οικογένεια πίσω από τα παιδιά αυτά που εκδηλώνονται έτσι αρνητικά? Υπάρχει μια σωστή οικογένεια? Είναι ένα θέμα αυτό και πρέπει να το εξετάσει κανείς όταν έχει μια αρνητική στάση απέναντι στα παιδιά αυτά. Σε τι κλίμα ζουν τα παιδιά αυτά? Επίσης, στο σχολείο, η αγωγή, που βέβαια οι καθηγητές μας και οι δασκαλοί μας είναι αξιοπρεπείς και κάνουν σπουδαίο έργο, αλλά όταν λέμε μαθαίνουμε γράμματα, παλαιότερα μαθαίνω γράμματα σημαίνει ότι γίνομαι και πνευματικός άνθρωπος, όχι απλώς μαθαίνω χρηστικά κάποια γράμματα. Η ψυχή του διακριτικό, παιδαγωγικό, χωρίς προσβολές και τιμωρίες και άλλα αντιπαιδαγωγικά έτσι μέτρα, να βοηθούν τα παιδιά, που το κάνουν βέβαια οι δάσκαλοί μας αλίμονο, αλλά ίσως θα έπρεπε περισσότερο. Τώρα η εκκλησία, η ηγέτιδα εκκλησία, δηλαδή οι φορείς της εκκλησίας, τα πρόσωπα που εργάζονται μέσα στην εκκλησία, νομίζω ότι πρέπει να ανασκουμπωθούμε ακόμα περισσότερο και να εργαστούμε πιο θετικά. Ξέρουμε κάποια πρότυπα, κάποιους τομείς δράσης που έχει η εκκλησία για να καλλιεργήσει τα παιδιά και να τα συνδέσει με αυτόν που αγαπούσε περισσότερο από κάθε άλλον τα παιδιά, το Χριστό δηλαδή. Αυτή είναι η ρίζα, θα έλεγα, αδερφοί μου, του κακού, ότι έχουμε απομακρυνθεί και σαν οικογένεια και σαν κοινωνία ενδεχομένως από τα πρότυπα τα οποία θέλει ο Χριστός να υπάρχουν μέσα στη ζωή μας. Πρότυπα αγάπης, πρότυπα ειρήνης, πρότυπα έτσι, ελευθερίας, φιλίας, αποδοχής του άλλου, συγχωρητικότητας, μετανοίας, πνευματικής μόρφωσης, μυστηριακής ζωής και όλα αυτά τα καλά, που τα αγαθά που έχει η Εκκλησία. Ο Χριστός δίνει ένα πρότυπο μέσα στην κοινωνία και στους ανθρώπους. Δυστυχώς αυτό το πρότυπο το αγνοούμε ή αδιαφορούμε ή το υποβαθμίζουμε και το υποτιμούμε. Δεν το πολύ συζητάμε μέσα στην κοινωνία, δηλαδή. Το πρότυπο του Χριστού, το οποίο έχει όλα αυτά τα στοιχεία που σας είπα. Εάν ένα παιδί από μικρό μέσα στο σπίτι του μάθει, ας πούμε, τώρα μπαίνουμε σε βαθιά εδώ έτσι θέματα, μάθει απλά να κάνει το σταυρό του, μαθαίνει από τους γονείς του, από τους δασκάλους του, από το περιβάλλον του να εκκλησιάζεται, μαθαίνει να έχει καλές παρέες, διότι η παρέα, από την παρέα ξεκινούν πάρα πολλά αρνητικά πράγματα, διότι επιβάλλεται η παρέα στο κακό. Αν δεν κάνει κάποιος αυτό που του λέει η παρέα, θεωρείται αποδιοπομπαίος και αποκομμένος. Γι' αυτό πρέπει να ακολουθεί ένα παιδί, έτσι πρέπει να γίνεται, μια καλή ομάδα, μια καλή παρέα. Οι συνάξεις που κάνει η Εκκλησία, αυτό που λέμε κατηχητικό, όταν έχουν απομακρυνθεί τα παιδιά από αυτόν τον χώρο, όταν βλέπετε μέσα στις εκκλησίες, στις ενορίες, αυτοί που εκκλησιάζονται είναι πάνω από μια ηλικία, διερωτάται κανείς γιατί ένα παιδί δεν εκκλησιάζεται. Έχω τη γνώμη, ένας από τους λόγους είναι ότι δεν έχει παρέα. Ένα παιδί θέλει την παρέα του, να πάει στην εκκλησία,

0: και να βγει μετά από εκεί και να ακολουθήσει το δρόμο μέσα στην πόλη, στο χωριό, αλλά με την παρέα του. Όταν βλέπει ανθρώπους μιας ηλικίας πάνω από, ξέρω εγώ, 40-50, αισθάνεται ένα δισταγμό. Είναι ένα θέμα αυτό. Τα παιδιά δεν έχουν καλή παρέα. Μπλέκονται, ας το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Να λοιπόν το έργο της Εκκλησίας που πρέπει να γεμίσει την ψυχή του παιδιού με αγάπη, με διαλεκτικό πνεύμα, με συγχωρητικότητα και με σεβασμό στον άλλον. Γιατί να εκδικηθεί κάποιος, να χτυπήσει το άλλο το παιδί επειδή κάτι δεν του άρεσε. Αυτό για να το κάνει πρέπει να έχει μια αυτοπιθαρχία. Αυτή την αυτοπιθαρχία θα την διδάξει ο γονιός πρώτα, ο δάσκαλος και θα έλεγα ο εκκλησιαστικός άνθρωπος. Γι' αυτό μπαίνει εδώ και ο παράγων του πνευματικού. Πέρα από τον εκκλησιασμό δηλαδή ενός παιδιού μαζί με τους γονείς του ή με την παρέα του, που είναι πάρα πολύ βασικό, σε μια γιορτή, σε ένα συμπαντικό γεγονός που είναι η γιορτή. Πρέπει να συμμετέχουν τα παιδιά, να καλλιεργηθούν εκεί. Να δουν τα βιώματα που έχει αυτή η παράδοσή μας, αυτός ο πολιτισμός μας. Τι μας διδάσκει, τη βία.
1: Κύριε Σκαλτσή, είστε και καθηγητής λειτουργικής, οπότε ναι. Να δούμε ιδιαίτερα πώς βλέπετε αυτή τη σχέση, τη θέση του παιδιού, του νέου μέσα στη λατρεία μας.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντική και νομίζω από τις σκέψεις που ξεκίνησα να λέω ότι το παιδί πρέπει να συνδεθεί με το πρότυπο του Χριστού, με το πρότυπο των Αγίων, με την ζωή της αγάπης που εκφράζει η Εκκλησία. Αυτό που θα το μάθει. Θα το μάθει μέσα από μια λατρευτική εμπειρία, μέσα από τη θεριτουργία, η οποία είναι το μυστήριο της ειρήνης και της αγάπης και γαλινεύει τον άνθρωπο, μαλακώνει την ψυχή μας. Και το παιδί το έχει ανάγκη αυτό σήμερα, γιατί έχει και το άγχος του, έχει τις δυσκολίες του, σκέφτεται το μέλλον του, βλέπει γύρω του τι συμβαίνει και στενοχωριέται. Πού θα βρει γαλήνη? Ακούμε πολλές φορές τα παιδιά θέλουν να ηρεμήσω. Παιδιά μικρά, αυτή την ηρεμία και τη γαλήνη πού θα τη βρει? Νομίζω η λατρεία αυτόν τον σκοπό εξυπηρετεί και για μικρούς και για μεγάλους. Δηλαδή να οριμάζει τον άνθρωπο πνευματικά, να τον γαλινεύει και να δημιουργεί και ένα κλίμα ότι δεν ζούμε μόνοι μας. Είμαστε με πολλούς. Εν σώμα ή πολλοί εσμέν. Είμαστε μέλη ενός σώματος. Που δεν έχουμε δικαίωμα να επιβολευόμαστε αυτό το σώμα και να εκφραζόμαστε αρνητικά. Δεν έχουμε και αφορμές, δηλαδή, όταν ζει κανείς μέσα στην Εκκλησία και καταλαβαίνει ότι έχει ανθρώπους που τον καταλαβαίνουν, δεν έχει περιθώριο να ανταγωνιστεί, να εκδικηθεί. Και αν του έρθουν στο μυαλό τέτοιες σκέψεις, ξέρει να αυτοπιθαρχείται. Γι' αυτό και η λειτουργία, αλλά και όλες οι γιορτές, μεγάλες γιορτές Χριστούγεννα, Πάσχα, τι δάσκουν στα παιδιά? Μόνο τον καταναλωτισμό? Μόνο τα δώρα, μόνο το ξέσπασμα, μόνο τη διασκέδαση, δηλαδή κάτι βαθύτερο? Γι' αυτό λέμε πρέπει να ψάξουμε, να σκάψουμε, να εξηγήσουμε το φαινόμενο αυτό της παραβατικότητας στη ρίζα του, για να το θεραπεύσει η Εκκλησία δια των πνευματικών, δια των μυστηρίων, δια της λατρείας, δια άλλων εκδηλώσεων, συνάξεων, των κατασκηνώσεων. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι, ας πούμε, μία κατασκήνωση. Σμιλεύεται κανείς ο ένας με τον άλλον. Μαθαίνει να γνωρίζει την προσωπικότητα του άλλου. Μαθαίνει τα ωριά του. Γι' αυτό λέμε η Εκκλησία έχει πολλούς τρόπους που δεν προβάλλονται. Το θέλω να πω. Προηγουμένως είπα κάτι για το πνευματικό. Αν ένα παιδί έχει πνευματικό, έχει οδηγό που τον καθοδηγεί σωστά προς τη ζωή του Χριστού, τη ζωή της Εκκλησίας. Εν ελευθερία, χωρίς καταναγκασμούς και τιμωρίες και όλα αυτά. Το παιδί δεν θέλει τιμωρίες, θέλει εμπιστοσύνη και αγάπη. Αυτό το έχει ο γονιός πρώτα και ο πνευματικός. Νομίζω όσα παιδιά έχουν τη σύνδεση με το πνευματικό και τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας ή την εμπειρία που αποκτούν σε επισκέψεις προσκυνηματικού χαρακτήρα, σε μοναστήρια και λοιπά, η γνωριμία τους με τον πολιτισμό μας τον πνευματικό, που είναι τόσο δυνατός, πίστεψε σε μνημεία, σε μοναστήρια, σε ό,τι καλό έχει η παραδοσή μας εδώ στον ελληνικό χώρο, καλλιεργεί τον άνθρωπο. Τον βοηθάει να ξεπεράσει τα πάθη του, τις αδυναμίες του και να τα διοχετεύει το κακό, τα πάθη δηλαδή, να τα διοχετεύει προς την αντιμετώπιση του καλού και όχι προς την αγριότητα και την κακοήθεια, την εσωτερική. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό, αδελφοί, για το θέμα της πώς να το πω, της παραβατικότητας των παιδιών σήμερα, για την οποία έχουν ευθύνη μεγάλη βέβαια και καλά κάνουν και οι ψυχολόγοι και η πολιτεία,
1: το σχολείο,
0: η οικογένεια κυρίως, αλλά πρέπει να υπάρχει οικογένεια. Αν δεν υπάρχει, δεν ξέρω, είναι ένα θέμα αυτό που πρέπει να μας να απασχολήσει όλους τους ενδιαφερόμενους και κυρίως η Εκκλησία αυτό που κάνει να φανεί περισσότερο. Υπάρχουν και παιδιά, ή και να πω και κάτι άλλο, ότι δυστυχώς δεν προβάλλονται πρότυπα παιδιών που είναι σε μια άλλη κλίμακα, που προοδεύουν, που ακολουθούν τα μαθήματά τους, που έχουν μια ζωή διαφορετική, που είναι παραδείγματα, που προβάλλουν την αξιοπρέπεια και την αγάπη στον κόσμο. Τα παιδιά αυτά κάπου είναι κρυμμένα. Δεν προβάλλονται, θα έλεγα, ως πρότυπα. Αν μου επιτρέπετε εδώ, αδελφοί, να έχω ένα βιβλίο ωραίο μιας αδελφής Μαγδαληνής, επειδή είναι γνωστή, από το Έσεξ, παλιό βιβλίο, «Σκέψεις για τα παιδιά στην Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα». Εδώ το βιβλίο αυτό συγκεντρώνει ιδέες που υπάρχουν μέσα στην πατερική μας παράδοση, που είναι ένα υλικό που βοηθάει τον κάθε παιδαγωγό, αρκεί να σέβεται κανείς αυτές τις σκέψεις, το πώς δηλαδή η ψυχή του παιδιού θα είναι μαλακή, θα είναι ήρεμη και γαλήνια και όρημη, και ποια πρότυπα μπορεί να έχει ένα παιδί για να προκόψει μέσα στη ζωή του και η αγωγή του να είναι σωστή και να μην παρασύρεται από τα διάφορα ρεύματα ή τις παρέες ή τα κακά παραδείγματα και να μην συμπεριφέρεται ανώριμα και επικίνδυνα και δημιουργεί κάτι το αρνητικό. Εδώ ας σας διαβάσω έτσι ένα-δυο κειμενάκια,
1: ναι,
0: για να δείτε τον άλλο τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία μπορεί να προσεγγίσει τα παιδιά αυτής της ηλικίας, τα οποία έχουν μάνα, πατέρα, αδέρφια στην κοινωνία. Δεν είναι να τα πετάξουμε στον δρόμο. Πρέπει να τα αγκαλιάσει κάθε φορέας, πολιτεία, εκκλησία, οι πάντες, και να τους ανοίξουν ένα καινούριο δρόμο. Λέει λοιπόν με ένα κειμενάκι εδώ η διάπλαση του χαρακτήρα, που ξεκινάει από τη μικρή ηλικία και επικαλείται κάποιους Αγίους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, γράφοντας για τη διδασκαλία της ομιλίας στα παιδιά, θέλει να πει εδώ ότι στο παιδί μιλάμε. Δεν το αφήνουμε να μιλάνε άλλοι γι' αυτό. Ο γονιός δηλαδή. Πρέπει να διαλέγεται. Να συζητάει ό,τι το απασχολεί. Και να το μάθει το παιδί να λέει στους γονείς αυτά που του συμβαίνουν. Έτσι ώστε να έχει μια βεβαιότητα μέσα του ότι κάποιοι τον αγαπούν. Και δεν είναι έρμιο της τύχης του. Τις ομιλίες μας στα παιδιά λέει κάτι πολύ σημαντικό από κάθε άποψη για το ρόλο των χριστιανών γονέων, ότι το παράδειγμα είναι το παν. Το παράδειγμα, γιατί τα παιδιά έχουν έλλειψη παραδείγματος πολλές φορές, προτύπων δηλαδή. Μιμούνται τα αρνητικά πρότυπα. Κάνε αυτό, γιατί αν δεν το κάνεις θα σε αποβάλλουμε από την παρέα. Το ξέρουμε το σύστημα αυτό. Λόγω χάριν, γράφει το κείμενο συνέχεια, οι λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούν οι γονείς και ο τρόπος της ομιλίας τους θα επηρεάσουν την ομιλία του παιδιού. Ακούτε τι ωραίο. Ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, πάλι, λέει ότι αν τα παιδιά ακούν τους γονείς τους να μιλούν με τρόπο προσβλητικό ή επιθετικό, θα μάθουν και αυτά να μιλούν με τον ίδιο τρόπο. Γιατί τα παιδιά είναι σφουγγάρι. Ακούνε, παίρνουν ό,τι ακούνε. Ό,τι βλέπουν, ό,τι πρότυπο έχουν. καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά, συνεχίζει το κειμενάκι, θα πρέπει να μαθαίνουν την υπακοή από πολύ μικρή ηλικία. Υπακοή, βλέπετε, μια αρετή που δεν την προβάλλει, ότι δεν ξέρω τώρα σε επίπεδο του σχολείου τι διδάσκει εδώ, ούτε ξέρω εγώ η πολιτεία, δεν μπορεί να βγει. Η Εκκλησία θα το κάνει αυτό. Μια αρέτη που ακούγεται ενδεχομένως αρνητικά από κάποιους, ότι η υπακοή είναι η δουλεία. Δεν είναι έτσι. Η υπακοή είναι ελευθερία. Γι' αυτό μίλησαμε και το πνευματικό. Υπακοή λοιπόν. Είναι πολύ ευκολότερο να ασκηθεί ένα παιδί στην υπακοή από την αρχή της ζωής του. Και εδώ το παράδειγμα των γονέων έχει εξαιρετική μεγάλη σημασία. Αν το παιδί δεν τους βλέπει να σέβονται ο ένας το θέλημα του άλλου, δεν θα μάθει την υπακοή. Η υπακοή είναι ζωτική σημασία από πνευματική άποψη. Και αν τα παιδιά δεν την αποκτήσουν στη μικρή τους ηλικία, θα δυσκολευθούν πολύ να τη μάθουν αργότερα. Ό,τι μάθει κανείς από παιδί, αυτό το κρατάει. Είναι βίωμα, είναι εμπειρία. Δεν μπορεί να φύγει από αυτό και να προβαίνει σε πράξεις που δεν τιμούν ούτε ένα παιδί ούτε έναν άνθρωπο. Δηλαδή πράξεις διοπραγίας απέναντι στον άλλον. Να μάθουν να υπακούν τα παιδιά όπως όλοι μας και να μάθουν να μην διοπραγούν απέναντι στον άλλον. Αυτό δείχνει αρνητική κατάσταση. Είναι δύσκολο να αλλάξει ένας εγωιστής ενήλικας, ο οποίος έχει κακομάθει σε όλη τη ζωή. Βλέπετε μια άλλη πτυχή. Κακομαθημένος αν είναι κάποιος, θέλει πολύ αγώνα μετά για να ξεφύγει από αυτή την δυσκολία. Παιδιά που έχουν μάθει να γίνεται το θέλημά τους ή να χρησιμοποιούν διάφορα τεχνάσματα για να πάρουν ό,τι θέλουν και όταν το θέλουν, δεν μπορούν να μάθουν να αγαπούν. Γιατί η υπακοή είναι μια έκφραση αγάπης. Η υπακοή αναπτύσσεται καθώς το παιδί οριμάζει. Στην αρχή έχει την έννοια «κάνε ό,τι σου λένε». Για έναν ενήλικα όμως σημαίνει προτίμησε το θέλημα του άλλου από αγάπη. Βλέπετε έναν άλλο τρόπο σκέψης και δράσης. Να μην προτιμάμε τα δικά μας αιτήματα και το θέλω μου. Γιατί όλοι μας εγωιστές είμαστε. Ο εγωισμός είναι μέσα μας. Αυτόν τον εγωισμό τον τρέφουμε με λανθασμένο τρόπο, γιγαντώνεται μέσα μας, γινόμαστε κακομαθημένοι και τον εκδηλώνουμε σε διάφορες πτυχές της ζωής μας.
1: Και μένει αυτό.
0: Και μένει. Βλέπετε εδώ μια σελίδα κειμενάκι πόσο άρωμα έχει η σωστή αγωγή της υπακοής που οδηγεί στην αγάπη, που οδηγεί στην ωριμότητα. Και λίγο πολύ όλοι μας νομίζουμε αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουν τα παιδιά, την αγάπη δηλαδή. Για να κλείσουμε το θέμα αυτό. Και πρέπει να τη βρούνε την αγάπη αυτή πρώτα-πρώτα στο σπίτι τους, στο σχολείο, με σεβασμό, ο δάσκαλος απέναντι στο παιδί, χωρίς ειρωνίες και τιμωρίες, αλλά με παιδαγωγικό τρόπο, και οι γονείς με τη διάκριση που πρέπει, ο πνευματικός βέβαια με τη διάκριση που τον διακρίνει και την εμπειρία που έχει από τα βιώματα της Εκκλησίας και το παράδειγμα του Χριστού και των Αγίων που το μεταφέρει. Και ο πνευματικός ίσως είναι και ο καλύτερος δάσκαλος, γιατί το παιδί πιο εύκολα ακούει ενδεχομένως το πνευματικό ακόμα και από τους γονείς του. Υπάρχει μια άλλη σχέση εκεί που τον καλλιεργεί, τον σμιλεύει, τον πελεκάει εσωτερικά και του διαμορφώνει του νου και την καρδιά. Και τα πάθη τα κόβει, να μην πετάγονται σαν αγκάθια και δαγκώνουν, ας πούμε, ή στόματα ύδρας λερναίας που δαγκώνουν τους ανθρώπους, τους άλλους. Κάπως έτσι, δεν ξέρω τι άλλο θα θέλατε να συζητήσουμε.
1: Πολύ ωραία, κύριε Σκαλτσή.
0: Πρακτικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Με λίγα λόγια, η Εκκλησία οφείλει αυτό που κάνει, και το κάνει βεβαίως με πολλούς τρόπους, με τα μυστήρια, με τους πνευματικούς, με τη λατρευτική ζωή, με τις κατασκηνώσεις, με τις συνάξεις νέων ανθρώπων, με τα αρχονταρίκια, με ό,τι όπλο έχει, αυτό πιο πολύ θέλει.
1: Έτσι.
0: Και να φαίνεται και στην κοινωνία. Γιατί δυστυχώς μένουμε σε ένα επίπεδο περιγραφής του συμβάντος και ότι θα το λύσει η αστυνομία, θα το λύσει η δικαιοσύνη, θα το λύσει το αναμορφωτήριο. Δεν είναι λύσεις αυτές. Πρέπει να πάμε στη ρίζα του κακού για να μπορούν τα παιδιά να είναι όρημα και να δημιουργεί.

0: Ευχαριστήσαμε τους ακροατές μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, την απλή συζήτηση που κάναμε. Πρακτική ήταν, δεν διεκδικούμε εδώ δάφνες ούτε να καθοδηγήσουμε τους πάντες. Τα αυτονόητα πρέπει να λέμε. Και κάτι που το ενδεχομένως το ξεχάσαμε, αδελφοί, εδώ. Ναι. Πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη του έντυπου λόγου. Τι διαβάζουν τα παιδιά. Δηλαδή υπάρχει τέτοια, ας το πω έτσι, παραφιλολογία ή κείμενα τα οποία δεν ξέρω αν προσφέρουν κάτι στην ψυχή του παιδιού, ενώ υπάρχουν και άλλα κείμενα τα οποία κυκλοφορούν που με κάποια παρότρινση θα μπορούσαν να διαβάζουν τα παιδιά για το βαθύτερα, για το πώς βλέπει η Εκκλησία τον άνθρωπο, ποια είναι η ανθρωπολογία της δηλαδή, και πώς βλέπει η Εκκλησία τον άνθρωπο σε σχέση με το Θεό, με τον κόσμο και με τον άλλον άνθρωπο. Κυρίως και πάνω απ' όλα να μάθουν τα παιδιά να διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Δεν είναι αυστηρό αυτό, ούτε απαιτητικό. Είναι και μεταφρασμένο το Ευαγγέλιο. Διαβάζουμε χίλια δύο πράγματα, αλλά τα κείμενα αυτά που μιλούν στην ψυχή του ανθρώπου και του παιδιού και τον υπενθυμίζουν ότι ο άνθρωπος φτιάχτηκε από το Θεό ως εικόνα του και σκοπός της ζωής είναι να φτάσει στο καθομοίωση, στο καλόδες, στο κάλο, στην ωραιότητα και όχι στην ασχήμια. Και ότι η Εκκλησία με όλα τα μέσα που έχει, κυρίως τα μυστήρια, έφτιαξε έναν καινούριο άνθρωπο, τον ανέπλασε με το βάπτισμα του. Λένε πατέρες, καβάσιλας, καινούρια γέννηση και ανάπλαση. Πώς φαίνεται αυτή? Αυτό που παίρνει το παιδί στο βάπτισμα, πώς το αναλύει μετά, πώς το εφαρμόζει? Δηλαδή υπάρχει ένας εκτροχιασμός. Ξεχνάμε τι είμαστε. Και η κοινωνία δεν μπορεί να τα προσφέρει εύκολα. Δεν έχει τα όπλα, δεν έχει τη γνώση. Η ευρύτερη κοινωνία, λέω. Η Εκκλησία όμως ξέρει τον άνθρωπο καλύτερα από κάθε άλλον. Πώς δημιουργήθηκε, πώς λειτουργεί η ψυχή του, ο νους του, πώς λερώνεται η ψυχή και η καρδιά του και πώς πρέπει να καθαριστεί αυτή για να λειτουργεί με συμπεριφορά σωστή, με πνεύμα σύνεσης και με πνεύμα ευθύνης και σεβασμού στον εαυτό του και στον άλλον. Αυτό το δρόμο τον ξέρει καλά η Εκκλησία. Και αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν τα κείμενα της Εκκλησίας μας, οι ιερείς μας, οι καθηγητές, οι κατηχητές κλπ. Να πω και, ας το πω αυτό γιατί μου διέφυγε, δεν είναι παρελθοντολογία. Ας επιστρέψουν τα παιδιά στην κατήχηση της Εκκλησίας. Σε αυτό που λέμε κατηχητικό, ο όρος μπορεί να έχει δυστυχώς κακοποιηθεί, αλλά όταν λέμε κατήχηση της Εκκλησίας είναι η γνώση του κειμένου, των κειμένων και της παραδοσής μας, η έκθεση στο μυαλό και την ψυχή των παιδιών της εμπειρίας της Εκκλησίας, η εμπειρία έτσι προτύπων καλών, αγιότητος και παραδειγμάτων σπουδαίων και διάκριση, να διαλέγουν το καλό και να απορρίπτουν το αρνητικό, να μην πέφτουν θύμα του καθενός, να μην είναι θύματα μιας ομάδας, το μέα κούλπα της παρέας, όπως λέμε. Η παρέα είναι πολύ άσχημο πολλές φορές σχολείο, όχι πάντα, η κακή παρέα, η κακή φιλία, αυτή που δημιουργεί κενό έτσι αγάπης και δημιουργεί εμπάθειες και εκδικητισμούς και ανταγωνισμούς επικίνδυνους και μιμητικές συμπεριφορές οπαδικού χαρακτήρα που δεν βγάζουν πουθενά. Δηλαδή ένα παιδί που βγαίνει να διασκεδάσει, γιατί πρέπει να πιει δηλαδή και να καταστρέψει την ψυχή του, το σώμα του πάνω απ' όλα, το οποίο είναι ιερό. Έχει μάθει το παιδί του το σώμα του είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, να έννοιες μεγάλες. Έχει μάθει το παιδί ότι ο νους του ανθρώπου καθαρίζεται με την νηστεία, με την υπακοή, με την λειτουργική ζωή και φωτίζεται ο άνθρωπος και αφήνει περιθώριο να κατοικήσει μέσα του Χριστός. Τέτοιες αλήθειες ποιος θα τις διδάξει? Αυτονόητα πράγματα, δεν λέμε φιλοσοφίες. Η εμπειρία, την εμπειρία της Εκκλησίας, ποιος θα τη διδάξει το παιδί? Ο καλός γονιός, ο καλός, ας το πω έτσι, ο ιερεύς, ο καθηγητής.

0: δάσκαλος ο πνευματικός.
1: Εκεί. Ανάγκη μεγάλη κατηχήσεως έχουμε.
0: Πώς θα μάθω αυτά τα πράγματα, τι είναι ο άνθρωπος. Αυτό, δεν έχω κάτι άλλο, νομίζω είπαμε αρκετά, αλλά ας ψάξουμε τη ρίζα του κακού, γιατί μπορεί να πάμε στα χειρότερα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι για τον προβληματισμό, για όλες τις σκέψεις που καταθέσατε σήμερα στην εκπομπή μας. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν ο κύριος Παναγιώτης Καλτσής, καθηγητής λειτουργικής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μας μίλησε με θέμα Εκκλησία και Νεολαία.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, σε ένα νεανικό θέμα θα περάσουμε στη συνέχεια, καθώς έχουμε μία εκλεκτή καλεσμένη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η φιλόλογος, ψυχολόγος και συγγραφέας Μαρία Παστορματζή. Κυρία Παστορματζή, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχετε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα και σε εσάς, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή.
0: Και ένα ιδιαίτερο θέμα, όπως κάθε φορά και παλαιότερα έχουμε συζητήσει, θα συζητήσουμε και σήμερα, γιατί είστε κοντά στον νεανικό κόσμο, στον εφηβικό κόσμο, λόγω του σχολείου όπου διδάσκεται, αλλά και γενικότερα και με τη συγγραφική σας ιδιότητα και με την ιδιότητα του ψυχολόγου. Έρχεστε σε επαφή για διάφορους λόγους με νέα άτομα, οπότε έχει μεγάλη σημασία η εμπειρία σας και τα όσα έχετε να μας καταθέσετε.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω την ευλογία στη ζωή μου να ασχολούμαι ακριβώς με νεαρά άτομα και κυρίως με εφήβους, που είναι η πιο ενδιαφέρουσα ηλικία, ξέρετε, η άνοιξη της ζωής.
0: Πολύ ωραία και μακάρι έτσι να προχωράει πάντοτε, σαν άνοιξε να τη βλέπουν όλοι, όχι μόνο εμείς απ' έξω, από μακριά οι μεγαλύτεροι, αλλά και τα ίδια τα παιδιά, να τη χαίρονται αυτή την ηλικία. Το θέμα μας σήμερα θα είναι τι ψάχνουν οι νέοι. Και θεωρώ ότι λόγω αυτής της τριπλής σας ιδιότητας θα μπορέσετε να προσεγγίσετε αυτό το θέμα. Βλέπουμε εμείς να ψάχνουν οι νέοι τη βία, να ψάχνουν τρόπους να ξεσπάσουν, να ψάχνουν τρόπους να εξωτερικεύσουν τα νεύρα τους, μια εκδίκηση. Βγαίνει κάτι αρνητικό και τα περιστατικά από τις ειδήσεις που μαθαίνουμε είναι πάρα πολλά και καθημερινά πληθαίνουν. Τελικά τι ψάχνουν οι νέοι?
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο ότι δυστυχώς έχουμε αυτονόμενα κρούσματα ανήλικης βίας και γενικά έτσι πολλές αποκλίνουσες συμπεριφορές από τα νέα παιδιά και τους εφήβους μας. Αλλά αυτό ακριβώς πιστοποιεί ότι οι νέοι ουσιαστικά δεν έχουν βρει αυτό που ψάχνουν. Και επειδή ακριβώς δεν το έχουν βρει ώστε να νιώσουν ικανοποιημένοι και ισορροπημένοι, ξεσκύνε με αυτούς τους αρνητικούς τρόπους. Δηλαδή όλα αυτά τα φαινόμενα είναι ουσιαστικά ένα καθρέφτισμα της δικής μας ανεπάρκειας να προσφέρουμε στους νέους αυτά που χρειάζονται και μια κραυγή διαμαρτυρίας αλλά και απληπτίας των νέων, γιατί ακριβώς δεν βρίσκουν αυτά που ψάχνουν. Και μάλιστα τα βρίσκουν πλέον όλο και λιγότερο.
0: Δηλαδή τι ψάχνουν οι νέοι, τι τους λείπει?
1: Ναι, πολύ καλή ερώτησή σας ακριβώς. Τι τους λείπει, γιατί μιλάμε για σοβαρά ελλείμματα πλέον στην εποχή μας. Πρώτα απ' όλα το πρώτο που βλέπουμε να λείπει και μας προκαλεί μεγάλη σύλληψη είναι η οικογένεια, η δομημένη οικογένεια, το οικογενειακό περιβάλλον. Γιατί το νεαρό άτομο και ο έφηβος, όσο και αν πορεύεται προς την αυτονομία της ενηλικίωσης, δεν μπορεί ακόμα να σταθεί μόνο του. Έχει ανάγκη ακριβώς από τους ενήλικες, οι οποίοι να τον στηρίξουν σε αυτή την πορεία της προς την ενηλικίωση, να του θέσουν τα όρια εκείνα που χρειάζεται για να νιώθει ασφαλής και να αποτελέσουν πρότυπα για αυτόν. Δυστυχώς εδώ βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ανεπάρκεια, μια πολύ μεγάλη λόγω του κλειδονισμού του θεσμού της οικογένειας. Είναι γεγονός, εμείς οι εκπαιδευτικοί μπορούμε να το καταθέσουμε, ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των μαθητών μας προέρχεται ακριβώς από διαδευμένους γονείς, από διαλυμένες οικογένειες, κάτι που αποσταθεροποιεί συνήθως η ευεξία των παιδιών. Και ακόμα και αν αυτό δεν συμβαίνει, ακόμα δηλαδή και αν τα παιδιά συμβιώνουν και με τους δύο τους γονείς, υπάρχει συχνά μεγάλη κρίση στην οικογένεια, μια έλλειψη επικοινωνίας, μια συμβατική έτσι, συμβίωση και συγκατοίκηση. Και επίσης λόγω της εργασιακής απασχόλησης και των δύο γονέων πλέον και της πολύωρης εργασίας, το φαινόμενο που παρατηρείται είναι να μεγαλώνουν τα παιδιά μόνα τους. Να έχουμε παιδιά και εφήβους που γυρνάνε στο σπίτι και δεν βρίσκουν τη μητρική παρουσία, την πατρική παρουσία. Είναι στην καλύτερη περίπτωση με τη γιαγιά ή τον παππού. Δεν βρίσκουν ένα ζεστό πιάτο μαγειρεμένο φαγητό, παραγγέλνουν και τρώνε απ' έξω. Περνάνε πολλές ώρες μόνο τους συντροφιά με τον υπολογιστή τους, περιμένοντας να γυρίσουν οι γονείς από τη δουλειά τους. Όταν γυρνούν βέβαια είναι και πολύ κουρασμένοι και δεν έχουν και τα ψυχικά αποθέματα πολλές φορές να επικοινωνήσουν με τα παιδιά και τους εφήβους τους. Δηλαδή, πανταχώθεν η οικογένεια βάλεται. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Είναι λοιπόν το πρώτο που ζητούν και το πρώτο στο οποίο αντιδρούν είναι αυτή η έλλειψη της οικογένειας, της οικογενειακής αλπορίας, της ομόνοιας της οικογένειας, του κοινού χρόνου που θα περνούν μαζί με η οικογένεια και θα μοιράζονται εμπειρίες. Όταν ο νέος στερείται αυτής της οικογενειακής αλπορίας, της σταθερού οικογενειακού περιβάλλοντος, νιώθει μετέωρος, νιώθει μόνος. Και φυσικά αυτό το εκφράζει και με επιθετικότητα και με την διαφυγή στο ίντερνετ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου όλα αυτά και με τη σειρά τους τροφοδοτούν, όπως ξέρουμε πολύ συχνά, τη βία, την παραβατικότητα, αποκλίνουσες συμπεριφορές, να έχουν κινδύνους. Αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει πολύ έντονα στο μυαλό των γονέων, ότι οι έφηβοι μας εξακολουθούν να μας χρειάζονται. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είναι πλέον σε εκείνη την ηλικία που χρειάζονται την άμεση φροντίδα μας, αυτό σημαίνει ότι εμείς μπορούμε να είμαστε απόντες από τη ζωή τους. Μας χρειάζονται πλέον με ένα διαφορετικό τρόπο. Και αν δεν μπορούμε να δώσουμε όσο χρόνο θέλουμε στα παιδιά μας, γιατί πολύ σωστά τώρα θα έχουν την ένσταση και οι ακροατές μας ότι μα τι να κάνουμε, η ανάγκη της ζωής μας υποχρεώνει να εργαζόμαστε πολλές ώρες. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και αν ακόμα δεν μπορούμε λοιπόν να δώσουμε τον απαιτούμενο χρόνο στα παιδιά μας, ωστόσο όμως οφείλουμε με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουμε κάποιο χρόνο, και αυτός ο χρόνος να είναι ποιοτικός. Ένας χρόνος επικοινωνίας με τα παιδιά μας. Είναι λιγότερος, αλλά να είναι ουσιαστικότερος. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει αυτό να το αμελήσουμε.
0: Βασικό λοιπόν ξεκίνημα, βλέποντας το παιδί μας να μπαίνει στην εφηβεία και ίσως να ταράζεται και να δέχεται αλότρια μηνύματα, να βρεθούμε κοντά στο παιδί. Να του συμπαρασταθούμε, ναι, και να το πούμε ως οικογένεια ότι είμαστε δίπλα του, συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα του.
1: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Οι έφηβοι εξακολουθούν να μας χρειάζονται. Με έναν διαφορετικό τρόπο. Δεν χρειάζεται πλέον την άμεση φροντίδα μας, τον τάντεμα ή την σαφή καθοδήγηση, κάνει αυτό, κάνει εκείνο. Όμως θέλουν να αισθάνονται ότι είμαστε εκεί για να καταφύγουν όποτε το χρειάζονται, για να συζητήσουμε μαζί τους, για να μπορούν να επικοινωνήσουν τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους. Δεν είναι ακόμα αρκετά δυνατοί ώστε να υπάρχουν μόνοι τους ή μόνο με τους φίλους τους.
0: Είναι αυτό, θεωρείτε, το σημαντικότερο ή έχουμε και τίποτα άλλο να προσθέσουμε στα κενά που νιώθουν σήμερα οι νέοι και αναζητούν διάφορους τρόπους διαφυγής?
1: Είναι αλήθεια ότι το περιβάλλον της οικογένειας είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες διαμόρφωσης προσωπικότητάς τους. Είναι πολύ κομβικό σημείο. Ωστόσο όμως πρέπει να πούμε ότι οι έφηβοι δέχονται και άλλες επιρροές και έχουν και άλλες αναζητήσεις και εντός και εκτός της οικογένειας. Καταρχάς αναζητούν ενηλίκους οι οποίοι θα λειτουργούν ως πρότυπα για αυτούς. Έχουν μεγάλη ανάγκη οι νέοι να έχουν πρότυπα. Αυτό μας χρεώνει πάρα πολύ εμάς τους ενήλικες. Δηλαδή πολλές φορές λέμε για τα μικρά παιδιά απλώς τι θα πεις μπροστά στο παιδί, τι θα κάνεις μπροστά στο παιδί, είναι μπροστά το παιδί κτλ. Αναφερόμαστε κυρίως στις μικρότερες ηλικίες. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για την εφηβεία. Γιατί οι έφηβοι έχουν και την κριτική ικανότητα να αποτιμούν τη συμπεριφορά μας και να την παρατηρούν πολύ περισσότερο από ό,τι τα παιδιά. Και είναι και πολύ πιο απαιτητικοί από εμάς. Οπότε οφείλουμε να λειτουργούμε ως πρότυπα για τους εφήβους μας. Και τα αναζητούν τα πρότυπα οι έφηβοι. Γι' αυτό βλέπετε ότι έχουν τη βάση να θαυμάζουν ηθοποιούς, τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές ή ό,τι άλλο. Και εδώ είναι και η δική μας ευθύνη να λειτουργήσουμε και εμείς ως πρότυπα, αλλά και να προτείνουμε στους εφήβους μας να παρουσιάσουμε όντως υγιή πρότυπα. Σε αυτό ανταποκρίνονται πάρα πολύ καλά οι εφήβοι. Ξέρουν να θαυμάζουν. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, φέρω εμπειρία από το σχολείο μου, ότι στην προσπάθειά μας να κάνουμε ένα μαθητικό περιοδικό του σχολείου μας, είπα στα παιδιά ότι θα έχουμε ανάμεσα στις άλλες στήλες μία στήλη αφιερωμένη σε εφήβους ήρωες και εφήβους αγίους. Και διαλέξαμε έτσι ενδεικτικά από τους ήρωες τον έφηβο Ευαγόρα Παλικαρίδη στην Κύπρο και από τους αγίους τη 15χρονη Αγία Ελένη στη Σινώπη. Και πραγματικά τα παιδιά ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ από την ζωή τόσο του ήρωα όσο και της Αγίας. Παρακολουθούσαν με τόσο μεγάλη προσοχή. Συμμετέχουν με τόση χαρά τις εργασίες που έχουν αναλάβει για τις δύο αυτές προσωπικότητες, που φαίνεται ακριβώς η ανάγκη τους να θαυμάσουν υγιή πρότυπα. Να εμπνευστούν. Να εμπνευστούν και να λειτουργήσουν τα πρότυπα αυτά ως οδοδείκτες και ως παραδείγματα στη ζωή τους. Δηλαδή συζητήσαμε τι έχει να μας πει σήμερα, ας πούμε, η 15χρονη Αγία Ελένη της Σινώπης. Συζητήσαμε για την αυτοθυσία, για την πίστη, για την αγνότητα. Τα παιδιά το δέχτηκαν με πολύ ευχαρίστηση, γιατί πλέον είχαν μπροστά τους ένα πρότυπο, ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο για να κρατήσει την αγνότητά του, θυσιάστηκε. Και αυτό το θαύμασαν πάρα πολύ. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια εποχή που υπάρχει όλη αυτή η ελευθεριότητα των ηθών. Και όμως οι έφηβοι μπόρεσαν να θαυμάσουν την Αγία που θυσιάστηκε για να παραμείνει αγνή. Έτσι λοιπόν οφείλουμε να τους δείξουμε πρότυπα, να τους εμπνεύσουμε για να τους ανεβάσουμε πιο ψηλά από αυτήν τη σύψη που βλέπουν γύρω τους. Και οι έφηβοι πιστέψαμε εμπνέονται και ξέρουν να θαυμάζουν.
0: Πάντως πιστεύω ότι τα πρότυπα αυτά που για τα οποία συζητήσατε για την εφημερίδα του σχολείου θα ήταν και πρωτόγνωρα και πρωτότυπα για αυτούς, ίσως και αυτό το ξένο τους ήλκησε, γιατί δεν πιστεύω να ακούνε πουθενά αλλού για αγνότητα και για τέτοιες αξίες.
1: Όχι, και δεν γνωρίζαν τίποτα φυσικά, ούτε για τον ήρωα Ευαγόρα Παλικαρίδη, ούτε και για την Αγία Ελένη. Ήταν εντελώς άγνωστα πρόσωπα για τα παιδιά. Αυτό δείχνει και την παρακμή μας, δηλαδή ότι δεν τροφοδοτούμε τα παιδιά μας με υγιή πρότυπα. Δεν τους φέρνουμε σε επαφή με εκείνα τα κομμάτια της ιστορίας, της πίστης μας, που θα μπορέσουν να τους εμπνεύσουν. Αλλά είναι και αξιοσημείωτη η διδακτικότητά τους. Ότι παρά το γεγονός ότι δεν έχουν, όπως ακριβώς επισημάνατε, έρθει σε επαφή με τέτοια πρότυπα, πώς ενστικτοδός η αγνότητα που έχουν μέσα τους, γιατί ξέρετε τα παιδιά, ό,τι και να κάνουν, και άσχημες πράξεις να κάνουν, δεν πάγουν μέσα τους, διατηρούν ένα πυρήνα αγνότητας. Δεν έχουν έτσι προλάβει πώς να διαφθαρούν. Και αυτό το αγνό κομμάτι μέσα τους, όταν συναντάει και έξω την αντανάκλασή του, κάθε πρότυπο, αμέσως λειτουργεί. Και είναι πολύ θετικό αυτό και πολύ αισιόδοξο. Ουσιαστικά από εμάς εξαρτάται πού θα κατευθυνθούν οι έφηβοι. Εκείνοι έχουν τις προϋποθέσεις και από την ηλικία τους την ίδια να κατευθυνθούν προς τη σωστή κατεύθυνση και προς υγιείς τρόπους ζωής και συμπεριφοράς. Το θέμα είναι τι τους παρέχουμε εμείς οι ενήλικες.
0: Επομένως και πάλι ευθύνη στους μεγάλους πέφτει και για τα πρότυπα και για ό,τι αγαθό θέλουμε να σπείρουμε μέσα στην καρδιά τους.
1: Φυσικά η ευθύνη βαρύνει εμάς για τις νεότερες ηλικίες.
0: Το έδαφος υπάρχει, είναι γόνιμο εμπολής, αλλά πρέπει και εμείς να το καλλιεργήσουμε.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Και αυτά που βλέπουμε τα φαινόμενα βίας, παραβατικότητας κτλ. Είναι ουσιαστικά επαυξημένη η δική μας φθορά. Αυτό είναι. Τα παιδιά λειτουργούν και ακατέργαστα. Δεν έχουν τα φίλτρα που έχουμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Εμείς οι μεγαλύτεροι μπορούμε και να φιλτράρουμε την επιθετικότητά μας. Τα παιδιά δεν τη φιλτράρουν. Στην εφηβεία τους είναι πιο αυθόρμητα. Αυτό λοιπόν που εμείς τους δείχνουμε στην καθημερινή μας ζωή, με τις διαμάχες, τις συγκρούσεις, μέσα στην οικογένεια, έξω από την οικογένεια, τις επιθετικές συμπεριφορές και όλα αυτά, αυτό οι νέοι μας το μεταφέρουν με έναν τρόπο που μας σοκάρει, γιατί το βλέπουμε τόσο κατέργαστο, αλλά στην ουσία τη φωτογραφία μας βλέπουμε, τη φωτογραφία μιας κοινωνίας. Εικόνα σου είμαι, θα μας έλεγαν οι έφηβοι. Και βέβαια, εδώ να πούμε ότι το κομβικό έτσι σημείο που πάλι η οικογένεια καλείται να το δώσει σε, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό, είναι ακριβώς να συνδέσουμε τους εφήβους μας με τον Θεό. Αν λείπει κάτι στους εφήβους μας, είναι ακριβώς η πίστη, η γνωριμία με τον Θεό. Που τα παιδιά διψούν για αυτή τη γνωριμία και αυτό φαίνεται στο πόσες απορίες έχουν όταν τίθενται πνευματικά θέματα, όπως για την εξομολόγηση, για το τι γίνεται μετά το θάνατο, για το αν ο Θεός μας συγχωρεί ή δεν μας συγχωρεί, για το πώς μας δοκιμάζει ο Θεός. Δηλαδή, αν θέσουμε τέτοια θέματα, αμέσως τα παιδιά και μέσα στις τάξεις δείχνουν πάρα πολύ έντονο ενδιαφέρον, γιατί διατυπώνουν πολλές απορίες, ακούν πολύ προσεκτικά, φράζουν ενδιαφέρον, δεν κλείνουν τα αυτιά τους και είναι πολύ δεκτικά. Γιατί ακριβώς τα παιδιά, όπως και κάθε ανθρώπινη ψυχή, αναφέρεται στον δημιουργό της, ζητάει το Θεό. Είναι δικό μας πολύ μεγάλο έγκλημα το να μην τους τον προσφέρουμε ή μάλλον να κάνουμε και προσπάθειες να τα απομακρύνουμε από αυτόν. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο έγκλημα εναντίον των παιδιών μας, το οποίο μετά στρέφεται και εναντίον των εαυτών μας. Μπορούμε μετά, γιατί τα παιδιά μας συμπεριφέρονται έτσι και γιατί έχουν γίνει τόσο άγρια και γιατί δεν έχουν σεβασμό και γιατί και γιατί. Μα αν εμείς δεν τους παρέχουμε την πηγή όλων των αγαθών που είναι ο ίδιος ο Θεός, μετά γιατί απορούμε?
0: Υπάρχει περίπτωση οι νέοι να αγαπούν την ταραχή, τους εκνευρισμούς, τη βία, έτσι τη βία για τη βία, ή επειδή δεν καλύπτονται από κάτι άλλο?
1: Ναι, οι νέοι σίγουρα έχουν μια ορμητικότητα μέσα τους και μια ευαρεστιστότητα. Αυτή είναι σύμφωτη με την ηλικία τους. Δηλαδή θέλουν να συγκρουστούν ιδιαίτερα με τους ενήλικες, γιατί έτσι μόνο μεγαλώνουν. Και όλοι μας έτσι μεγαλώσαμε. Δηλαδή κάποτε όλοι μας μεγαλώσαμε με τη μαμά μας, με τον παπά μας. Στο σχολείο μπορεί να κάναμε καμιά κοπάνα, να συγκρουστήκαμε με τον διευθυντή μας. Αυτό όμως μέσα σε λογικά πλαίσια, εκείνα ακριβώς που βοηθούν τους εφήβους να μεγαλώσουν. Γιατί το πώς θα διαχειριστούμε τώρα οι ενήλικες, το πώς θα διαχειριστούν αυτές τις συγκρούσεις, βοηθάει ακριβώς τα παιδιά να καταλάβουν τα όρια τους και να ενηλικιωθούν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μέσα στην ανθρώπινη φύση, το κομμάτι της καταστροφικότητας και της επιθετικότητας και της βίας, δυστυχώς υπάρχει. Αυτό το γνωρίζουμε και από την ψυχολογία. Δηλαδή, αυτό το σκοτεινό κομμάτι το έχουμε όλοι μέσα μας. Και ο Φρόιντ μας το είπε αυτό, ότι έχουμε αυτές τις καταστροφικές ορμές, το εκείνο κτλ. Ωστόσο, όμως, είναι θέμα μεταγωγής, θέμα διαπαιδαγώγησης, το πού θα στρέψουμε αυτές τις ορμές και πώς θα τις εκδηλώσουμε. Σίγουρα ο άνθρωπος, ο μόνος του, ο άνθρωπος δηλαδή που αναπτύσσεται υγιώς και φυσιολογικά μέσα σε υγιή πλαίσια, δεν καταλήγει να επιδιώκει τη βία για τη βία. Αυτό, αν συμβεί, είναι διαταραχή. Ακόμα και με ψυχολογικούς όρους και με ψυχιατρικούς, θα την ορίζουμε ως διαταραχή. Οι νέοι μας δεν είναι ακριβώς διαταραγμένοι. Πάνω σε αυτό το σημείο, δηλαδή της έντονης βίας που παρεκκλίνει, ως μια κραυγή για τη ματέωση που δέχονται, μια κραυγή θυμού. Είναι θυμωμένα σήμερα τα παιδιά, ξέρετε. Έχουν πολύ θυμό. Και έχουν πολύ θυμό ακριβώς γιατί συνειδητοποιούν ότι δεν παίρνουν αυτά που δικαιούνται. Δηλαδή ένα παιδί που εγκαταλείπεται από τους γονείς του, που μεγαλώνει μέσα σε πολύ συγκρουσιακές συνθήκες, έχει θυμό μέσα του. Δεν αγαπήθηκε όσο θα ήθελε, δεν το πρόσεξε όσο θα ήθελε. Είδε τους μεγαλύτερους από τους οποίους περίμενε κάτι καλύτερο να το απογοητεύουν με τη συμπεριφορά τους. Οπότε θυμώνει, ματαιώνεται. Ματαιώνονται οι προσδοκίες του. Και αυτός ο θυμός και η ματέωση μετά, ενδιαζόμενος και με την έμφυτη έτσι εκρηκτικότητα και ευρεστιστότητα της φυσικής ηλικίας, εξωτερικεύεται με αυτήν την άκρητη βία που όλους μας σοκάρει. Σε συνδυασμό βέβαια και με τα ερεθίσματα που δέχονται από το ίντερνετ και τα κινητά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά και όλα αυτά. Αλλά το βαθύτερο αίτιο είναι ακριβώς ότι είναι ο εσωτερικός θυμός που έχουν τα παιδιά. Ο θυμός για αυτά ακριβώς που έπρεπε να τους παρέχονται και δεν τους παρέχονται.
0: Είστε αισιόδοξοι για την πορεία? Μπορεί κάτι να αλλάξει έτσι όπως έχουν δρομολογηθεί μέχρι σήμερα τα πράγματα? Για την ελληνική κοινωνία μιλάμε.
1: Ναι, βέβαια είμαι αισιόδοξη και πάντα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Όταν έχουμε να κάνουμε με την εφηβεία και την νεότητα, δεν επιτρέπεται η απεσιοδοξία. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί ακριβώς και αυτές οι ηλικίες είναι εύπλαστες. Από εμάς εξαρτάται. Δηλαδή, για τα παιδιά είμαι αισιόδοξη. Το θέμα είναι εμείς να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα ως ενήλικες που ερχόμαστε σε επαφή με αυτά και να τα διαπαιδαγωγήσουμε, να τα κατευθύνουμε, να τα εμπνεύσουμε. Αν εμείς το κάνουμε αυτό και όσο περισσότεροι από εμάς προσπαθούν να το κάνουν, τόσο καλύτερα θα είναι και τα αποτελέσματα. Ακριβώς. Ναι, είμαι αισιόδοξη, αυτή είπα, με αυτήν την άποψη. Και έπειτα, ξέρετε, όπως λέει και όπως λένε και οι ψυχολόγοι, μέχρι και το τέλος της εφηβείας, τίποτα δεν είναι τελεσίδικο για την ανθρώπινη προσωπικότητα. Δηλαδή, η εφηβεία έχει μέσα της πολύ μεγάλη δυναμική και πολύ μεγάλη δυνατότητα αλλαγής. Δηλαδή, μπορούμε ακόμα και στην εφηβική ηλικία, όταν τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά, να επέμβουμε και να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Βέβαια, όσο πιο νωρίς επεμβαίνουμε και όσο πιο νωρίς επανορθώνουμε και όσο πιο νωρίς την παιδική και την ψυχική ακόμα ηλικία θέτουμε τα θεμέλια της προσωπικότητας του παιδιού, τόσο προλαμβάνουμε τέτοιες καταστάσεις. Αλλά είναι γεγονός ότι μέχρι να τελειώσει η εφηβεία, τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα, δεν έχει χαθεί ακόμα η ελπίδα. Βέβαια, η ελπίδα, εμείς ξέρουμε ότι κατά Θεόν δεν χάνεται ποτέ για τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος πάντοτε έχει τη δυνατότητα να μετανοήσει. Ακόμα και να αλλάξει άρδυντε τρόπο συμπεριφορά, ακόμα και στο τέλος της ζωής του. Αλλά πολύ περισσότερο ισχύει αυτό για την φοιτητική ηλικία. Είναι εύπλαστη. Επομένως, ουσιαστικά είναι στο χέρι μας. Είναι στο χέρι μας να έχουμε τους εφήβους μας, τους ήρωες μας και τους εφήβους μας που εμείς θα θέλαμε. Μπορεί αυτό να σημαίνει ότι η εφηβεία δεν θα έχει τις διαταράξεις της, τα σκαμπανεβάσματά της και τις PLS της, που είναι φυσιολογικές όμως, πρέπει να συμβούν. Αλλά αυτό που βλέπουμε σήμερα, η έξαρση αυτή της βίας, αυτό όχι, δεν είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι ανάπτυξης στην εφηβική ηλικία. Είναι ένα πρόβλημα, είναι μια παρέκκληση που δείχνει ακριβώς τη δική μας αποτυχία να μεγαλώσουμε σωστά τα παιδιά μας. Αυτό δείχνει, θα το πούμε απλά.
0: Πάντως, ενώ η δική μας αποτυχία μπορεί να είναι δεδομένη από πολλά χρόνια και από πολλές δεκαετίες πριν, σήμερα το φαινόμενο έχει φτάσει σε μια κορύφωση.
1: Ναι, έχει φτάσει σε μια κορύφωση, γιατί σήμερα, γιατί και η δική μας παρακμή έτσι, προϊόντος του χρόνου αυξάνεται, δηλαδή η οικογένεια διαλύεται όλο και περισσότερο και έπειτα σήμερα είμαστε στην ψηφιακή εποχή, να μην το ξεχνούμε αυτό. Δηλαδή σήμερα έχουμε ένα νέο είδος ανθρώπου, τον ψηφιακό άνθρωπο, τον ψηφιακό έφηβο. Και αυτή η έκθεση στις οθόνες και το τι προβάλλεται και διακινείται μέσα στο διαδίκτυο και με αυτά τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά, όλα αυτά, ειδικά τα φαινόμενα της υγείας, τα επιτείνουν. Δηλαδή σήμερα έχουμε και αυτόν τον παράγοντα που δεν υπήρχε παλαιότερα. Τα ψηφιακά μέσα πλέον και ο εθισμός σχεδόν. Δηλαδή λίγο πολύ όλα τα παιδιά είναι σε κάποιο βαθμό εθισμένα στο κινητό τους ή στο διαδίκτυο. Και αυτός ο εθισμός και από άποψη ψυχοβιολογική και από άποψη προτύπων που προβάλλονται μέσα από αυτά τα μέσα επιτείνει ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα τη βία και την εξωτερικότητα. Έχουμε και αυτό στην εποχή μας. Είναι ένας παράγοντας, δυστυχώς όχι αμεληταίος.
0: Που μπήκε στη ζωή μας και δεν πρόκειται να βγει και αυτός ο παράγοντας. Ευχαριστώ όμως πάρα πολύ, κυρία Παστορμαντζή, για τα όσα ενθαρρυντικά, αισιόδοξα θα έλεγα, μας είπατε, περιγράφοντας βέβαια μια ζωφερή πραγματικότητα. Ωστόσο, υπάρχουν σημεία από τα οποία μπορούμε να πιαστούμε. Υπάρχουν μηνύματα αισιοδοξίας και σε αυτή την κατάσταση. Καλούμαστε όμως εμείς όλοι να λάβουμε το χρέος μας, την ευθύνη μας και να παρουσιάσουμε στα παιδιά αυτό που οφείλουμε και πρέπει να παρουσιάσουμε.
1: Ναι, ακριβώς, από όποια θέση και αν βρισκόμαστε, είτε ως γονείς, είτε ως εκπαιδευτικοί, είτε ως ιερείς, είτε πνευματικοί, ως κατηχητές και κατηχήτριες, από όποια θέση και αν επικοινωνούμε με παιδιά και εφήβους, έχουμε μεγάλη ευθύνη. Βέβαια δεν είμαστε τέλειοι, ούτε οι εφηβοί μας αναζητούν, περιμένουν από εμάς να είμαστε τέλειοι. Μπορεί να το περιμένουν, αλλά δεν το βρουν έτσι κι αλλιώς και μπορούν να το καταστήσουν. Όμως μπορούμε να είμαστε γνήσιοι, μπορούμε να είμαστε αυθεντικοί. Και πάνω απ' όλα μακάρι να προσπαθούμε να είμαστε άνθρωποι του Θεού, αληθινοί. Γιατί αν το προσπαθούμε αυτό, έστω και με τις φτωχές μας δυνάμεις και με τις αδυναμίες μας, τα παιδιά θα αναγνωρίζουν αυτή την ειλικρίνεια, γιατί τα παιδιά φαίνονται την υποκρισία, ξέρετε. Ό,τι συχαίνεται αυτή η ηλικία είναι η υποκρισία και καλώς φάνηκε τι συχαίνεται. Λοιπόν, επομένως όταν τα παιδιά θα αληθινούς αγωνιστές για το καλό και αληθινούς αγωνιζόμενους χριστιανούς, και όταν θα δουν να τα αγαπάμε, γιατί τα παιδιά έχουν ανάγκη να νιώσουν ότι τα αγαπάμε όταν τα προσεγγίζουμε, από όποια θέση και αν τα προσεγγίζουμε, από όποιο ρόλο, τότε θα ανταποκριθούν, θα απαντήσουν στην αγάπη και θα μπορέσουμε με τη χάρη πάντα του Θεού, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, με τη χάρη του Αγίου Θεού και με την προσευχή μας, να σπείρουμε μέσα στις στιχούλες τους κάτι όμορφο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε σήμερα και για το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια και στο δικό σας αγώνα, γιατί με τα παιδιά ασχολείστε, δηλαδή με την ελπίδα της πατρίδας μας.
1: Να εύχεστε κι εσείς για όλους εμάς τους εκπαιδευτικούς.
0: Το ίδιο να ζητήσουμε και από τους ακροατές μας.
1: Ναι, και γιατί και οι εκπαιδευτικοί σήμερα έχουν πολύ ανάγκη από προσευχή, από στήριξη, και αυτή είναι δύσκολος ο ρόλος τους και πολύ διάσκοπος.
0: Έτσι, ευχαριστούμε και πάλι.
1: Παρακαλώ.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, συνομιλήσαμε με την Μαρία Παστορμαντζή, φιλόλογο, ψυχολόγο και συγγραφέα, με θέμα της συζήτησής μας «Τι ψάχνουν οι νέοι».

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Εδώ είμαστε και πάλι μαζί να μαγειρέψουμε αυτή τη φορά μπιφτέκια γεμιστά. Νομίζω ότι είναι ένα φαγητό που το αγαπούν ιδιαίτερα τα παιδιά, αλλά και όλοι μας. Για τα γεμιστά μπιφτέκια μας θα χρησιμοποιήσουμε 1 κιλό κυμά μοσχαρίσιο και 200 γραμμάρια κιλά χοιρινό. Θα έχουμε 2 ειδών κυμάδες δηλαδή. Τρία μέτρια κρεμμύδια. Έξι κουταλιές της σούπας σάλτσα ντομάτας. 2 αυγά. 3 φέτες μπαγιάτικο ψωμί. 1 σκελίδα σκόρδο προαιρετικά. Μπορείτε να μην βάλετε και καθόλου αν κάποιος δεν το θέλει, αλλά του προσφέρει ιδιαίτερη νοστιμιά. 1 θυμάρι, αλάτι, πιπέρι, 1 φακελάκι baking powder, 250 γραμμάρια κεφαλογραβιέρα.

Λοιπόν, σε μία λεκανίτσα βάζουμε τους σχημάδες μας, τους ανακατεύουμε, ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια μας και το σκόρδο, προαιρετικά είπαμε όποιος θέλει. Προσθέτουμε τη σάλτσα ντομάτας, τη ρίγανη, το θυμάρι, τα αυγά, το μπέκιν, το αλάτι, το πιπέρι και το ψωμί, αφού πρώτα βέβαια το έχουμε μουσκέψει σε νερό και το έχουμε στύψει καλά. Ζυμώνουμε το μείγμα μας καλά και αφήνουμε τη ζύμη μας γύρω στις 2 ώρες στο ψυγείο. Στη συνέχεια παίρνουμε λίγο από το μείγμα του κιμά, βάζουμε μέσα 2 κυβάκια από την κεφαλογραβιέρα και το πλάθουμε σε μπιφτέκι. Έχουμε στρώσει μία κόλαψη σήματος στο ταψί μας και τοποθετούμε τα μπιφτέκια μας. Ψήνουμε στο γκριλ στους 250 βαθμούς μέχρι να ροδίσουν. Προσέχουμε τα μπιφτέκια μας να μην ψηθούν πάρα πολύ. Φυσικά σε κάποια στιγμή τα γυρίζουμε και από την άλλη πλευρά. Προσέχουμε να έχουν ψηθεί τόσο ώστε να έχουν κρατήσει τα υγρά τους. Σερβίρουμε με μια ανάλογη γαρνιτούρα από ρύζι, από πατάτες, από ψητά λαχανικά, ό,τι αρέσει στον καθένα μας. Λοιπόν, να επαναλάβουμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για τα μπιφτέκια μας τα γεμιστά. Είναι 1 κιλό κιμά μοσχαρίσιος, 200 γραμμάρια κιλά χοιρινό, 3 κρεμμύδια μέτρια, ξερά εννοείται, 6 κουταλιές της σούπας σάλτσα ντομάτας, 2 αυγά, 3 φέτες μπαγιάτικο ψωμί, 1 σκελίδα σκόρδο προαιρετικά, ρίγανη, λίγο θυμάρι, αλάτι, πιπέρι, 1 φακελάκι baking powder και 250 γραμμάρια κεφαλογραβιέρα. Καλή σας όρεξη!

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Ευρισκόμεθα προς φιλής μας ακροατέ προς το τέλος της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής και ακούμε τα τελευταία λόγια του Αποστόλου Παύλου. Μας δόθηκε η ευκαιρία να ακούσουμε τα θεϊκά λόγια του διδασκάλου των εθνών και να προσεγγίσουμε τους θησαυρούς της καρδίας του και να πάρουμε εφόδια πνευματικά. Ο γίγαντας αυτός της πίστεως, για φανταστείτε, παρακαλεί τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης να τον συνοδεύουν εις το έργο του με τις προσευχές τους. Αποτελεί προνόμιον παντός εργάτου του Ευαγγελίου το έργο του να συνοδεύεται με τις προσευχές των πιστών. Αυτός ο αγωνιστής είναι ισχυρός και δυνατός, κρατεός και ακατάβλητος. Στη συνέχεια, ο Απόστολος Παύλος ασπάζεται με πατρικότητα όλα του τα πνευματικά τέκνα και χαιρετίζει όλους τους πιστούς με εγκαρδιότητα. Τελειώνοντας, εξορκίζει όλους τους πιστούς να φροντίσουν αυτή η επιστολή να αναγνωστεί από όλους τους πιστούς και να μην υπάρξει ούτε ένας χριστιανός που να μην λάβει γνώση της επιστολής του. Και τέλος, σφραγίζει την επιστολή του με την εγκάρδιον ευχήν η χάρη του Θεού να είναι πάντοτε μαζί τους. Αλλά ας ακούσουμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Διαβάζουμε από το τελευταίο κεφάλαιο τους τελευταίους στίχους 24 έως και 28. Ακούτε το ιερό κείμενο. Πιστός ο καλόν ημάς ως και ποιήσει. Αδελφοί, προσεύχεστε περί ημών. Ασπάσαστε τους αδελφούς πάντα σεν φιλήματι Αγίω. Ορκίζω ημάς τον Κύριον αγναγνωστήνε την επιστολήν πάση της Αγίης αδελφής. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με θυμών. Αμήν. Με πιο απλά λόγια, είναι αξιόπιστος εκείνος που σας καλεί, ο οποίος και θα τα πραγματοποιήσει. Αδελφοί, προσεύχεστε για μας. Χαιρετήστε όλους τους αδελφούς με φίλημα Άγιον. Σας εξορκίζω εις τον Κύριο να διαβαστεί η επιστολή εις όλους τους Αγίους αδελφούς. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας. Αμήν. Η επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς φιλής μας ακροατέ που απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης ευρίσκεται εις το τέλος. Κλείνοντας την επιστολή του κάνει τις τελευταίες του συστάσεις, δίδει τις τελευταίες του συμβολές και τους προτρέπει να μείνουν πιστοί σε εκείνον τον οποίον ακολουθούν και θερμός παρακαλεί να τον ενθυμούνται στις προσευχές των, ευχόμενος και ο ίδιος σε όλους τους πιστούς η Θεία Χάρις να τους σκεπάζει και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να είναι πάντα μαζί τους. Εκείνο που ιδιαιτέρως συνιστά να προσέξουν είναι να λάβουν όλη γνώση του περιεχομένου της επιστολής και να μην υπάρξει ούτε ένας χριστιανός που να μην διαβάσει την επιστολή. Κανένας δεν πρέπει να μείνει απληροφόρητος για όσα γράφονται και λέγονται από το συγγραφέα της επιστολής. Ο γραπτός λόγος του Θεού υπάρχει για να τον μελετούν οι χριστιανοί
και να τροφοδοτούν καθημερινώς τις αθάνατες ψυχές, διότι ο λόγος του Θεού είναι η τροφή της ψυχής και ως εκ τούτου δεν μπορούν οι πιστοί να στερούνται τα ιερά κείμενα της Αγίας Γραφής. Η τροφή της ψυχής, ο λόγος του Θεού, αλλά συγχρόνως και το αθάνατο νερό της ψυχής. Το κεφαλόβρισο του Ευαγγελίου σβήνει τη δίψα της ψυχής και με τα κρυστάλλινα νερά του δροσίζει και καθαρίζει τον ρήπον κάθε ανθρώπινης ψυχής. Ο γραπτός λόγος του Θεού φωτίζει τη θεοσκότεινη σκέψη των ανθρώπων και καταβγάζει το φρικτό σκοτάδι της πλανεμένης ψυχής. Ο γραπτός λόγος του Θεού γκρεμίζει αμαρτωλά κάστρα, ελευθερώνει σκλαβωμένες ψυχές, γεφυρώνει τα χάσματα, αφυπνίζει συνειδήσεις, γαλινεύει ταραγμένες καρδιές, αποκαθιστά τις εχθρικές σχέσεις των ανθρώπων με τον Θεό. Ο γραπτός λόγος του Θεού

Θεού, το οποίο εναποκαλύπτεται εις τον άνθρωπον με όλη του τη μεγαλοπρέπεια και σε όλο του το μεγαλείο. Ο γραπτός λόγος του Θεού είναι ο αιώνιος νόμος που με το αναμφισβήτητον κύρος και την αυθεντία θωρακίζει τον άνθρωπον και περιχαρακώνει τις ελευθερίες του, προφυλάσσοντάς τον από τις επιθέσεις του εχθρού και τη θύελα του κακού και της αμαρτίας. Αυτός ο νόμος ρυθμίζει κατά τον πλέον άριστον τρόπον τις σχέσεις των ανθρώπων με τον Θεό και τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ των. Αυτόν τον γραπτόν λόγον συνιστά ο διδάσκαλος και κήρυξ των εθνών Παύλος, όλοι οι χριστιανοί όχι απλώς να διαβάσουν αλλά να μελετήσουν και να εμβαθύνουν εις τα θαυμάσια και υπέροχα μηνύματά του. Η άγνοια του ανθρωπίνου νόμου όχι μόνον δεν επιτρέπεται αλλά και τιμωρείται. Η άγνοια όμως του Θείου νόμου συνιστά βαρύτατο αμάρτημα και συνδέεται άμεσα με τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ο βαθύς μελετητής της Αγίας Γραφής, διακηρύττει «Αδύνατον γάρ, αδύνατον σωθήνε, άνευ της των γραφών μελέτης». Η δική μας ευθύνη, και εννοούμε των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών, είναι ακόμη μεγαλύτερα, διότι η Καινή Διαθήκη, το Ιερόν Ευαγγέλιον, είναι γραμμένο εις την ελληνική γλώσσα και είναι απαράδεκτον εμείς οι Έλληνες να μη μελετούμε των γραπτών λόγων του Θεού. Και να σκεφτεί κανείς ότι οι ξένοι αναγκάζονται να μάθουν την ελληνική γλώσσα για να διαβάσουν το Ευαγγέλιο εις το πρωτότεπον και να γευθούν τη γλυκύτητα του Θείου Λόγου και να απολαύσουν τη θεϊκή σοφία. Εμείς οι Έλληνες είμεθα προνομιούχοι και διότι έχουμε το Ευαγγέλιο στην ελληνική και μάλιστα σε μια ποικιλία εκδόσεων τόσων εις το αρχαίων κείμενων όσων και στις ερμηνείες, πράγμα το οποίο διευκολύνει εις την βαθυτέραν κατανόηση του θελήματος του Θεού. Αυτό το εξορκίζω προς φιλής μας ακροατέ του Αποστόλου Παύλου, φανερώνει τη σοβαρότητα της εντολής και την ευθύνη της δικής μας υπακοής και συμμορφώσεως έναντι του διδασκάλου των εθνών Παύλου. Μία ευκαιρία ακόμη δίδεται στον καθένα μας να ανταποκριθούμε στην υπαρξιακή ανάγκη της ψυχής μας και να αναλάβουμε την καθημερινή τροφοδοσία από τις σελίδες της Αγίας Γραφής. Αν από τα 1440 πρώτα λεπτά που έχει το 24ωρο θελήσουμε να διαθέσουμε έστω και ένα λεπτό την ημέρα για τη μελέτη του νόμου του Θεού, θα μελετούμε καθημερινώς 8 στίχους από την Καινή Διαθήκη. Αλήθεια, είναι πολύς ο χρόνος, ζητάει πολλά η ψυχή μας. Το αφήνουμε στην κρίση των φίλων μας ακροατών.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Είμαστε λοιπόν εδώ πιστοί και εμείς στο ραντεβού μας με τον πατέρα Νικάνορα. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφοί.
0: Για να συνεχίσουμε πάνω στο θέμα που μας απασχολεί στην φετινή ραδιοφωνική χρονιά και είναι η προσφορά της γυναίκας στο έργο της Εκκλησίας. Πάτερ, οι γυναίκες συνήθως είναι αυτές που ασχολούνται και με την ευπρέπεια του ναού. Καταρχήν να μας πείτε τι σημαίνει ευπρέπεια του ναού.
1: Η ευπρέπεια του ναού, αδελφή Αγγελική, έχει διπλή σημασία. Καταρχάς, η ευπρέπεια του ναού είναι αυτό το οποίο βλέπουμε μέσα στο ναό, δηλαδή η τάξη, η ομορφιά, η καθαριότητα που έχει κάθε ναός και πρέπει να έχει κάθε ναός, αλλά όμως είναι και η πνευματική ομορφιά του ναού, το να συνάζονται δηλαδή οι άνθρωποι και να είναι μέσα στο ναό με σεβασμό, με ησυχία, με τάξη. Όλα αυτά συμβάνουν στην πνευματική ευπρέπεια του ναού. Το ότι ο ναός πρέπει να είναι ευπρεπής είναι εκ των όνου κάνευ, δηλαδή δεν νοείται ναός να είναι ακατάστατος. Και αυτό γιατί? Διότι ο ναός είναι ο οίκος του Θεού, είναι το σπίτι του Θεού. Μπαίνοντας κανείς μέσα στον ιερό ναό, θα πρέπει να αισθάνεται ότι εισέρχεται στον ουρανό, ότι εισέρχεται στη βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και όλα πρέπει να είναι όμορφα, τακτοποιημένα, να έχουν τάξη και κυρίως να είναι καθαρά. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Μπορεί να υπάρχει κάποιος ναός που να είναι φτωχός, διότι είναι σε ένα μικρό χωριουδάκι, σε μια μικρή ενορία και οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν μέσα στο ναό ακριβά έπιπλα, ακριβά στασίδια, ξυλόγλυπτο τέμπλο. Μπορούν με πιο απλά πράγματα να έχουν το ναό τους ευπρεπισμένο. Όταν όμως ο ναός είναι καθαρός και απλά πράγματα να έχει μέσα, τότε και πάλι ο άνθρωπος αισθάνεται ότι εισέρχεται στον ουρανό. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν δυνατότητες από τους ενορίτες να κάνουν και κάτι πιο όμορφο και κάτι πιο, με πιο μεγάλη τέχνη μέσα στο ναό, τότε αυτά όλα δίνουν μια άλλη ιδιαίτερη έγκλη, η οποία δεν δείχνει την ματαιοδοξία των ανθρώπων να έχουν απλώς ένα ναό καλύτερο από ένα γειτονικό ναό μιας άλλης ενορίας, αλλά όμως οι άνθρωποι οι ίδιοι θέλουν ο ναός τους να προσομοιάζει με τον πουράνιο ναό, με τον παράδεισο. Και όταν σε αυτό όλο συμβάλλει η τέχνη, τα τάλαντα των ανθρώπων, οι ιδιαίτερες ικανότητες του κάθε ανθρώπου και ο κάθε άνθρωπος βάζει την πινελιά του μέσα στο ναό, σε συνεργασία βέβαια πάντοτε με τον ιερέα ο οποίος επιστατεί όλες αυτές τις εργασίες, τότε λοιπόν και ο ναός γίνεται περίτεχνος και από έξω και από μέσα και όλα αυτά δίνουν ένα διαφορετικό τόνο και ο άνθρωπος όντως αισθάνεται όταν εισέρχεται στο ναό ότι μπαίνει μέσα στον ουράνιο ναό, μέσα στον οίκο του Θεού.
0: Πώς μπορούν, Πάτερ, να συμβάλλουν οι γυναίκες σε αυτήν την ευπρέπεια του οίκου του Θεού?
1: Οι γυναίκες μπορούν με πάρα πολλούς τρόπους. Οι γυναίκες μπορούν να φροντίσουν για την καθαριότητα, για την τάξη, για την ευπρέπεια του ναού. Σε συνεργασία βέβαια με τον ιερέα του ναού, να φροντίζουν όπως φροντίζουν και για το σπίτι τους. Όπως κάθε γυναίκα θέλει το σπίτι της να είναι καθαρό, τακτοποιημένο, να έχει τα διάφορα μπιμπελό, τα διάφορα έπιπλα στη θέση τους, το κάθε τι να είναι όμορφα τακτοποιημένο. Το ίδιο πρέπει η κάθε γυναίκα να έχει ως έννοιά της και για το ναό. Να είναι όλα όμορφα μέσα στο ναό, να είναι ο ναός κοπισμένος, καθαρός, ευωδιαστός, να είναι το οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο ναό να είναι σωστά το τοποθετημένο. Και όπως είπαμε βέβαια, ο ιερέας είναι αυτός ο οποίος έχει την κύρια ευθύνη που θα μπει το κάθε τι, αλλά όμως δεν είναι απλά να μπει κάτι, πρέπει αυτό που το οποίο θα μπει μέσα στο ναό να μένει καθαρό, να συντηρείται, και όλα αυτά φαίνονται όταν δηλαδή κάποιος θα μπει σε ένα ναό παρατημένο, θα καταλάβει ότι εδώ οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με την ευπρέπεια του ναού. Αντίθετα, όταν εισέλθει κάποιος σε ένα ναό που λάμπει από καθαριότητα, που το κάθετι είναι στη θέση του, τότε όλοι ξέρουν και λένε ότι και ο ιερέας του ναού εδώ που υπηρετεί είναι μερακλής, είναι καλός, θέλει το ναός του να είναι καθαρός και ευπρεπισμένος. Αλλά σε αυτό το βοηθούν και οι ενωρίτες, διότι όσο και αν θέλει ο ιερέας ένα ναό να τον έχει καθαρό και περιποιημένο, αν μόνος του προσπαθεί δεν τα καταφέρνει, διότι ο ναός είναι χώρος μεγάλος, χώρος στον οποίο εισέρχονται πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι και θα τον αφήσουν στη συνέχεια τακτοποιητό, αλλά και συνέχεια χρειάζεται καθαριότητα. Όταν όμως ο ιερέας έχει καλές κυρίες οι οποίες βοηθούν σε αυτό το έργο, οι κυρίες και θα τον καθαρίσουν και θα τον φροντίσουν και θα τον ευπρεπίσουν και διάφορα άλλα θα χρησιμοποιήσουν, ούτως ώστε να ομορφύνει ο ναός. Και βέβαια όχι μόνο στην καθαριότητα μπορούν να βοηθήσουν οι κυρίες, αλλά και στη διακόσμηση του ναού και στο στολισμό του ναού. Όταν υπάρχει κάποιο πανηγύρι, όταν γιορτάζει κάποια εικόνα, κάποιο παρεκκλήσι του ναού, τότε οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες προτίθενται και προτείνουν στον ιερέα να στολιστεί η εικόνα, να στολιστεί το προσκυνητάρι, να ευπρεπιστεί ο ναός, να διακοσμηθεί. Όλα αυτά πολύ βοηθούν και συμβάλλουν στο να φανεί αυτή η διαφορά από μια καθημερινή και μια γιορτινή ημέρα, και οι γυναίκες με την ευαισθησία που έχουν, με την αγάπη τους για ομορφιά, για τακτοποίηση, για καθαριότητα. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν σε συνεργασία με τον ιερέα να συμβάλλουν πολύ στο να είναι ο ναός ευπρεπισμένος, καθαρός, στολισμένος.
0: Πάτερ, μήπως είναι λίγο υπερβολικά αυτά? Δηλαδή κάποιες κυρίες και κύριοι πολλές φορές σκανδαλίζονται γιατί, ας πω, πετάμε τόσο εισαγωγικών χρήματα για να είναι ο ναός ευπρεπισμένος, να έχει τα χαλιά του, να είναι όμορφος, όπως λέμε πολλές φορές.
1: Αυτοί που σκανδαλίζονται, κακώς σκανδαλίζονται, διότι ο ναός είναι το σπίτι του Θεού, και ενώ εμείς οι άνθρωποι θέλουμε το σπίτι μας να είναι καθαρό, να έχει αυτά τα οποία χρειάζονται για ένα σπίτι, να είναι όλα τακτοποιημένα και όμορφα και τα καλύτερα προσπαθούμε να έχουμε για το σπίτι μας, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να στις εκκλησίες να βάζουμε τα χειρότερα, τα κατώτερα. Όταν όμως βάζουμε τα χειρότερα και τα κατώτερα, τότε δείχνουμε ότι δεν αγαπούμε το Θεό, ότι το Θεό τον θεωρούμε κάτι που δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε πολύ με αυτόν, απλώς να ανοίγει η εκκλησία, να γίνεται μια ακολουθία και να φεύγουμε, τίποτε άλλο. Όταν όμως ο άνθρωπος αισθάνεται αυτή την αγάπη για το Θεό, θα προσφέρει το καλύτερο. Θα πει, ας μην έχω εγώ στο σπίτι μου το καλύτερο, αλλά να το έχει ο ναός, να το έχει το σπίτι του Θεού. Αυτή είναι η αγάπη που πρέπει να δείχνει κάθε άνθρωπος προς το Θεό. Και όσοι σκανδαλίζονται ουσιαστικά βγάζουν δικά τους κόμπλεξ που έχουν, δικές τους μειονεκτικότητες, δικές τους αντιδράσεις οι οποίες υπάρχουν μέσα τους, και τα λένε μάλιστα και με άσχημο τρόπο και επιτίθενται εναντίον ιερέων, εναντίον επιτροπών, εκκλησιαστικών επιτροπών του ναού, λέγοντας όλες αυτές τις θεωρίες τους, μη γνωρίζοντας ότι στο Θεό θα δώσουμε το καλύτερο. Αλλιώς ομοιάζουμε με τον Κάιν, ο οποίος όταν ήταν να θυσιάσει, στο Θεό δεν έδινε τα καλύτερα από τα ζωντανά τα οποία είχε, σε αντίθεση με τον αδερφό του, που τον Άβελ, ο οποίος έδινε τα καλύτερα από τις γεωργικές δουλειές του. Και η θυσία του Άβελ γινόταν ευπρόσδεκτη από το Θεό, αντίθετα το Κάιν δεν γινόταν ευπρόσδεκτη. Και στη συνέχεια, όπως ξέρουμε, ο Κάιν ζήλεψε τον αδελφό του τον Άβελ και τον σκότωσε. Μέχρι σε εκείνο το σημείο έφτασε. Μέχρι σε εκείνο το σημείο μπορεί να φτάσει και κάθε άνθρωπος ο οποίος σκανδαλίζεται και λέει γιατί να δίνουμε στο Θεό τα καλύτερα. Μα στο Θεό θα δώσουμε τα καλύτερα. Ο Θεός μας δίνει όλα τα αγαθά Του. Τα καλύτερα μας δίνει ο Θεός και όλα δικά Του είναι. Δεν είναι τίποτα δικό μας. Εμείς τσιγκουνευόμαστε να δώσουμε κάτι καλό για το Θεό. Τα πάντα πρέπει να δώσουμε και την καρδιά μας και τη ζωή μας ακόμα.
0: Και δεν έχει ανάγκη ο Θεός, Πατέρ, ούτε το χρυσό, ούτε κάτι ακριβό, ούτε το χαλί. Απλώς είναι η τιμή που εμείς προσφέρουμε, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά και δεν έχει ανάγκη. Τι να τα κάνει ο Θεός, αν είναι κάποιος άμβωνας ή κάποιο δεσποτικό ξυλόγλυπτο ή αν είναι απλό, θα αλλάξει κάτι στο Θεό, χάνει κάτι ο Θεός? Δεν χάνει ο Θεός. Οι άνθρωποι χάνουμε όταν δίνουμε στο Θεό κάτι το οποίο είναι ευτελές, ενώ μπορούσαμε να δώσουμε κάτι καλύτερο. Αν δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι ακριβό, κάτι καλό, θα δώσουμε αυτό που μπορούμε, αλλά να δώσουμε αυτό που μπορούμε, όχι να τσιγκουνευτούμε για το Θεό και για τις δικές μας τις πατάλες, να μην δίνουμε καμία σημασία. Γι' αυτό λοιπόν και ο ναός όταν είναι ευρεπισμένος και τακτοποιημένος και όμορφος, αυτό όλο ουσιαστικά αντανακλά τη δική μας αγάπη προς το Θεό. Εμείς κερδίζουμε όταν ο ναός είναι όμορφος και τακτοποιημένος. Δεν έχει κάτι να κερδίσει ο Θεός. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από όλα αυτά. Εμείς έχουμε ανάγκη και η δική μας η καλή διάθεση ή η κακή διάθεση φαίνεται και μέσα στο ναό.
0: Αυτό του δίνει, Πάτερ, και μια πνευματική, ας πω, διάσταση στη διακονία αυτή της ευπρέπειας του ναού.
1: Ναι, είναι ακριβώς αυτό που είπαμε, αδελφοί Αγγελικοί, ότι ο καθαρός ναός είναι καθρέφτης της καθαρής καρδιάς μας. Αν ο ναός είναι ευπρεπισμένος, αν φροντίζουμε τον ναό, αν αυτές οι κυρίες, όπως είπαμε, που αγαπούν τον ναό, θα προσέχουν να είναι καθαρός, να είναι τακτοποιημένος, τότε αυτό δείχνει και την καλή και καθαρή καρδιά τους. Ο σεβασμός προς τον ναό, ο σεβασμός προς το Θεό μας εκφράζεται και με αυτόν τον τρόπο. Και με αυτόν τον τρόπο εκφράζουμε και την αγάπη μας για το Θεό και ξέρουμε ότι εμείς οι ίδιοι πάλι θα χαρούμε όταν μπούμε σε έναν ναό καθαρό και τακτοποιημένο. Δεν θα έρθουν άλλοι άνθρωποι, εμείς πάλι θα πάμε και εμείς πάλι θα λάβουμε τους καρπούς των κόπων μας. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε κυρία η οποία ασχολείται με την ευπρέπεια του ναού, με τον καθαρισμό του ναού, βλέπουμε ότι η ίδια ενώ κοπιάζει, όμως χαίρεται. Γεμίζει η καρδιά της από χαρά. Δεν είναι ένας κόπος ο οποίος γίνεται για κάποιο προσωπικό μας θέμα, στον οποίο πολλές φορές λέμε ακουράστηκα και δεν έχει με κάτι να ανταμυφθούμε. Αντίθετα, ο κόπος που κάνουμε για την Εκκλησία μας ανταμείβει μετά αυτήν η ηθική ικανοποίηση ότι προσφέραμε στο Θεό, προσφέραμε στο κοινωνικό σύνολο. Ένας ναός καθαρός είναι κάφημα για όλη την ενορία, για όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν και όποιες γυναίκες φροντίζουν για αυτόν τον καθαρισμό, για την ευπρέπεια του ναού, οι ίδιες αισθάνονται μεγάλη χαρά μέσα τους και βλέπουν τον ναό και τον καμαρώνουν, και αν κάτι δεν είναι σωστά τοποθετημένο ή καθαρό, αμέσως προστρέχουν να το διορθώσουν, να το καθαρίσουν, να το ευπρεπίσουν. Έτσι πρέπει να αισθανόμαστε τον ναό, ότι είναι σπίτι του Θεού, αλλά είναι και σπίτι δικό μας.
0: Πάτερ, έχουμε έναν καθαρό ναό, όμορφο, ευπρεπισμένο. Όμως μπορεί να του λείπει η πνευματική ευπρέπεια. Να λείπει κάτι από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον ναό. Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή την πνευματική ευπρέπεια?
1: Ναι, είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας ότι δύο ειδών είναι οι ευπρέπειες του ναού. Η μία είναι η υλική ευπρέπεια, που όλα πρέπει να είναι τακτοποιημένα και καθαρά και στη θέση τους, και η δεύτερη ευπρέπεια είναι η ευπρέπεια η πνευματική, η ομορφιά η πνευματική. Και αυτό όλο τι είναι? Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα γεμίσουν τον ναό, και όταν αυτοί οι άνθρωποι προσέρχονται στο ναό με σεβασμό, με ησυχία, με τάξη, όλα αυτά δίνουν αυτή την ευπρέπεια του ναού. Δηλαδή, ο ναός είναι όμορφος όταν είναι γεμάτος με ανθρώπους. Γι' αυτό χτίστηκε ο ναός, για να πηγαίνουν οι άνθρωποι εκεί να προσεύχονται. Εάν γίνεται η ακολουθία, εάν χτυπάει η καμπάνα και μέσα στο ναό είναι 5-10 άνθρωποι μόνο, όσο καθαρός και αν είναι, όσο τακτοποιημένος και αν είναι, πάλι κάτι λείπει. Κάτι είναι αυτό το οποίο ξενίζει έναν άνθρωπο ο οποίος θα εισέλθει μέσα σε αυτό το ναό και ενώ θα περίμενε να τον δει γεμάτο, τον βλέπει άδειο. Γι' αυτό λοιπόν και πρέπει οι ιερείς να επενδύουν και σε αυτήν την πνευματική ομορφιά του ναού, με τον τρόπο τους, με το κήρυγμά τους, με την καλή τους διάθεση, με την προτροπή των ανθρώπων να εκκλησιαστούν, να γεμίζουν οι ναοί, και όχι απλά να γεμίζουν, αλλά να γεμίζουν με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εκκλησιαστούν, αγαπούν το Θεό, προσέρχονται στο Θεό με σεμνή παρουσία, με ευλαβική συμπεριφορά, με ταπεινό ήθος. Και σε όλα αυτά βέβαια πολύ βοηθάει η παρουσία των γυναικών, η ηρεμία που μεταδίδει αυτή η παρουσία, η κατάνοιξη με την οποία προσεύχονται οι γυναίκες, με το ότι θα πάνε από νωρίς στην εκκλησία, με το ότι θα θελήσουν να διατηρήσουν τον ναό ευπρεπισμένο και με το ότι θεωρούν τον ναό ότι είναι και δικό του σπίτι. Και έτσι λοιπόν όλη αυτή η παρουσία ανδρών και γυναικών μέσα στο ναό είναι αυτό το οποίο ομορφαίνει όλο το ναό. Και ιδίως όταν οι γυναίκες θα προσέλθουν στο ναό με σεμνότητα, με ταπείνωση, όλο αυτό δίνει μια άλλη ομορφιά μέσα στο ναό, δίνει αυτό το πνεύμα της κατάνοιξης, της προσευχής, αυτό το πνεύμα το οποίο δεν μοιάζει με το πνεύμα του κόσμου, αυτό το πνεύμα που το βλέπει κανείς μόνο εντός του ναού, διότι βγαίνοντας από το ναό βλέπει ένα διαφορετικό πνεύμα, βλέπει μια εξαλωσύνη, βλέπει μια ανεσχυντία, η οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει μέσα στον ιερό ναό.
0: Πάτερ, γιατί είναι τόσο ευλογημένη αυτή η προσφορά της γυναίκας όσον αφορά την ευπρέπεια και την υλική και την πνευματική του ναού?
1: Είναι ευλογημένη αυτή η προσφορά, και κάθε φορά που μιλάμε για προσφορά πηγαίνει το μυαλό μας σε εκείνη την περικοπή με τη Μάρθα και τη Μαρία που φιλοξένησαν τον Χριστό στο σπίτι τους. Και τότε είδαμε την Μάρθα να περιεσπά το περιπολήν διακονίαν, όπως λέει το Ευαγγέλιο, να προσπαθεί δηλαδή να ετοιμάσει το τραπέζι και να βάλει ό,τι καλύτερο είχε στο τραπέζι του Χριστού μας. Και εκεί ο Χριστός να της λέει ότι αυτά που ετοιμάζεις είναι πάρα πολλά, και ότι η αδελφή σου η Μαρία την αγαθήν μερίδα εξελέξατο ή τη σου καθαριθήσεται από αυτής. Δηλαδή ότι πρώτα πρέπει να κοιτούμε τα πνευματικά, αυτό που κοιτούσε δηλαδή η Μαρία, αλλά όμως και τα υλικά, και αυτά δεν τα απέρριψε ο Χριστός μας, αλλά είπε ότι δεν πρέπει τόσο πολύ να ασχολείται κανείς με αυτά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μέσα στην εκκλησία υπάρχει και η Μάρθα, υπάρχει και η Μαρία. Και μέσα στην εκκλησία δηλαδή θα κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα την προσευχή. Θα κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα τη σωτηρία της ψυχής μας. Και στη συνέχεια θα φροντίσουμε και για τα υλικά, όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε. Αλλά τα υλικά θα υπηρετήσουν τα πνευματικά. Όταν ξεφεύγουμε από αυτό το στόχο και κοιτούμε μόνο τα υλικά και όχι τα πνευματικά, τότε γινόμαστε όντως σαν την Μάρθα, η οποία είχε το μυαλό της περισσότερο στο πώς να φροντίσει το υλικό τραπέζι του Χριστού. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν μέσα στο ναό, όταν εισερχόμαστε, αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι πηγαίνουμε για προσευχή, πηγαίνουμε για τη Θεία Λατρεία και όλα τα άλλα, ό,τι υπάρχει μέσα στο ναό, και οι αγιογραφίες και τα ξυλόγρυπτα και οι πολυέλαιοι, όλα αυτά πρέπει πάλι τα πνευματικά να υπηρετούν. Και όταν όλα αυτά είναι τακτοποιημένα και όμορφα, τότε μας ανεβάζουν στον ουρανό και αισθανόμαστε ότι είμαστε μέσα στο σπίτι του Θεού, μέσα στην ουράνια βασιλεία του. Αυτό πρέπει να εξυπηρετούν. Εάν τα βάζουμε απλώς για εντυπωσιασμούς ή το μυαλό του ιερέα ή των ανθρώπων που συνεργάζονται με τον ιερέα είναι μόνο απλά να μπουν για να φαίνεται ο ναός όμορφος, αλλά να είναι άδειος από ανθρώπους, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Κάνουμε όταν γεμίζει ο ναός, όταν η πνευματική ευπρέπεια του ναού είναι αυτή η οποία στολίζει τελικά το ναό, όταν όλα τα όσα είναι μέσα στο ναό μας θυμίζουν τον ουρανό και μας ανεβάζουν εκεί. Όλα δηλαδή πρέπει να μας οδηγούν στην Βασιλεία του Θεού.
0: Πάτερ, να σταματήσουμε και για σήμερα την εκπομπή μας. Νομίζω ότι ήταν πολύ όμορφη και η σημερινή εκπομπή, ακριβώς γιατί αφορούσε την ομορφιά του ναού και υλικά και πνευματικά, αυτήν την ευπρέπεια του οίκου του Θεού, για την οποία κιόλας εσείς ιερείς εύχεστε να ευλογεί ο Θεός αυτούς που, ας πω, προσπαθούν και ενεργούν και κάνουν ό,τι μπορούν για την ευπρέπεια του οίκου του Θεού. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νικάνορος Παπανικολάου, πνευματικού της αδελφότητός μας, με θέμα «Το ταξίδι του γάμου».

Ξέρουμε ότι στα παιδιά αρέσει πολύ να ακούνε παραμύθια. Και αυτό το ξέρουν οι γονείς, το ξέρουν κυρίως οι παππούδες, οι γιαγιάδες, και έτσι κάθε φορά που το παιδί θα έχει λίγο χρόνο, θα έχει σταματήσει να παίζει, κάθε φορά που θα πέσει το σκοτάδι και το παιδί θα πάει να ξαπλώσει, τότε θα βρει ευκαιρία είτε ο γονέας, είτε ο παππούς, είτε η γιαγιά να πει ένα παραμύθι, ένα παραμυθάκι στο παιδί. Και τότε θα πει ένα παραμύθι, βέβαια δεν το κάνει ο γονέας ή ο παππούς απλώς για να περάσει η ώρα ή απλώς λίγο να ζαλιστεί και να κοιμηθεί, αλλά το κάνει επειδή ξέρει ότι το παραμύθι είναι και αυτό μέσω παιδαγωγίας, και το παραμύθι θα παιδαγωγήσει το παιδί και θα του δώσει διδάγματα, διότι στο τέλος κάθε παραμυθιού βγαίνει και ένα δίδαγμα. Όπως μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν πολλά για τη ζωή, διότι το παιχνίδι δεν είναι απλώς μία διασκέδαση για το παιδί, αλλά μέσα από το παιχνίδι το παιδί μαθαίνει να συνεργάζεται με τα άλλα τα παιδάκια, μαθαίνει και να χάνει, μαθαίνει και το μυαλό του να παίρνει στροφές, ένα σωρό πράγματα. Το ίδιο και τα παραμύθια, που μπορεί να φαίνονται απλές ιστορίες, όμως όλες αυτές οι ιστορίες στο τέλος γίνονται πολύ διδακτικές για τα παιδιά. Αλλά όμως όχι μόνο για τα παιδιά είναι διδακτικά τα παραμύθια και οι ιστορίες, αλλά και για όλους μας. Όλοι μας όταν ακούμε μία ιστορία, είτε είναι αληθινή αυτήν είτε ψεύτικη, όλοι μας παραδειγματιζόμαστε και παίρνουμε πολλά διδάγματα από την οποιαδήποτε ιστορία. Και μάλιστα όταν θέλουμε κάποια πράγματα να τα δώσουμε στον άλλο να τα καταλάβει καλύτερα, του τα λέμε μέσα από μία ιστορία, μέσα από ένα παράδειγμα, και του λέμε να, για να σου δώσω να καταλάβεις τι σημαίνει αυτό που σου λέω, θα σου πω ένα παράδειγμα, μία παρομοίωση. Και έτσι λοιπόν μεγάλα γεγονότα της ζωής και μεγάλες αλήθειες της ζωής γίνονται πιο κατανοητές μέσα από μία ιστορία, από ένα παράδειγμα, από μία παρομοίωση. Αυτό βέβαια το ήξερε πολύ και ο Χριστός μας. Και έτσι όταν ήρθε εδώ στη γη και θέλησε να διδάξει τις μεγάλες αλήθειες του Ευαγγελίου, χρησιμοποίησε τις γνωστές παραβολές. Έλεγε ιστορίες, απλές ιστορίες, και μέσα από αυτές τις απλές ιστορίες οι άνθρωποι καταλάβαιναν τα μεγάλα δόγματα της πίστεώς μας, τις μεγάλες αλήθειες της θεολογίας, γνώριζαν το σχέδιο σωτηρίας του ανθρώπου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μπορούμε να μεταφέρουμε τις μεγάλες αλήθειες της ζωής μέσα από κάποιες ιστορίες, και έτσι γίνονται και πιο κατανοητές στον άνθρωπο, αλλά και μένουν μέσα στην ψυχή και στην καρδιά και στο νου του ανθρώπου, διότι μία ιστορία πολύ πιο εύκολα παραμένει μέσα στο νου μας παρά μία απλή θεωρία. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί το θέμα μας είναι το ταξίδι του γάμου. Γιατί το θέμα μας είναι ο γάμος. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε το τι σημαίνει γάμος. Και για να καταλάβουμε αυτό το μεγάλο γεγονός που συμβαίνει στον άνθρωπο, σήμερα θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε αφού φανταστούμε μία εικόνα. Θα πούμε μία ιστορία. Και μέσα από την ιστορία αυτήν, μέσα από την εικόνα αυτή που θα φανταστούμε, θα καταλάβουμε όλοι τελικά τι είναι ο γάμος, γιατί οι άνθρωποι παντρεύονται, τι πρέπει να προσέξουν στο γάμο τους και ποιος είναι ο προορισμός και ο στόχος του γάμου. Ξέρουμε ότι η συμπόρευση των δύο συζύγων είναι
μία πολύ όμορφη διαδικασία, αλλά όμως έχει και πάρα πολλές δυσκολίες. Το ζητούμενο ποιο είναι? Το ζητούμενο είναι αυτή η συμπόρευση να είναι όμορφη για όλη τη ζωή. Και όχι μόνο όμορφη, και επικοδομητική και σωτήρια για την ψυχή του ανθρώπου. Αλλά όμως επίσης το ζητούμενο είναι να ξεπερνούνται οι δυσκολίες της ζωής, και οι δυσκολίες οι οποίες αναφύονται στη ζωή τελικά να μην είναι αιτία για να βάγια του γάμου, αλλά αιτία για να γίνονται οι σύζυγοι ακόμα πιο δυνατοί. Σήμερα λοιπόν θα φανταστούμε μία εικόνα. Και ποια είναι η εικόνα αυτήν? Η εικόνα αυτήν είναι ότι ο γάμος είναι η είσοδός μας σε μία βάρκα. Μία βάρκα η οποία πρέπει να περάσει το πέλαγος. Το πέλαγος της ζωής. Το πέλαγος το οποίο πρέπει να περάσουν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά για να περάσουν αυτό το πέλαγος με τη βάρκα τους, πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν να το περάσουν μαζί με έναν συνάνθρωπό τους. Δηλαδή να προχωρήσουν στο γάμο, ούτως ώστε να μην περάσουν αυτό το πέλαγος μόνοι τους, αλλά μαζί με έναν άλλον άνθρωπο, συμπαραστάτη, βοηθό, να μπορέσουν να το περάσουν αυτό το πέλαγος. Φανταζόμαστε λοιπόν τη ζωή μας σαν ένα πέλαγος που πρέπει να περάσουμε με τη βάρκα μας. Και όταν στεκόμαστε στη στεριά, πριν μπούμε ακόμα στη βάρκα μας και κοιτούμε το πέλαγος, μας φαίνεται πολύ όμορφο, αλλά όμως επίσης ξέρουμε ότι αν και φαίνεται όμορφο, έχει πολλές δυσκολίες. Από τη στεριά φαίνεται όμορφο, γνωρίζουμε όμως και τις μεγάλες δυσκολίες που μια μικρή βαρκούλα θα συναντήσει για να περάσει ένα ολόκληρο πέλαγος. Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπαμε, οι άνθρωποι θέλουν σε κάποια στιγμή της ζωής τους, όταν θα φύγουν από το λιμάνι, θέλουν να έχουν μαζί συγκυβερνήτη και έναν άλλον άνθρωπο. Και έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή στη ζωή τους αποφασίζουν να παντρευτούν. Αποφασίζουν στη βάρκα τους να βάλουν και έναν ακόμα συγκυβερνήτη, έναν βοηθό, έναν τον οποίο θα τον έχουν όχι μόνο παρέα, αλλά θα τον έχουν μαζί για να παίρνουν κοινές αποφάσεις για την πορεία της ζωής, έναν άνθρωπο ο οποίος θα γίνει συγκυβερνήτης της βάρκας αυτής. Ο γάμος λοιπόν τι είναι? Ας τον φανταστούμε ότι είναι η είσοδος δύο ανθρώπων, ανδρός και γυναικός, μέσα σε μία κοινή βάρκα. Και η βάρκα αυτήν είναι η οικογένεια. Γίνεται λοιπόν ο γάμος, μπαίνουν οι άνθρωποι και οι δύο στην κοινή βάρκα και αρχίζει το ταξίδι. Όταν αρχίζει το ταξίδι, το ταξίδι της βάρκας δεν αρχίζει από τα βαθιά, αρχίζει από τα ρηχά, αρχίζει μέσα από το λιμάνι.

συγκυβερνήτες έτσι να τη βλέπουν σαν μία όμορφη περιπέτεια. Εκεί βέβαια, όταν θα ξανοιχτεί η βάρκα στο πέλαγος, δεν θα είναι μόνη της, θα βρει και άλλες βάρκες. Άλλες θα πηγαίνουν από εδώ, άλλες από εκεί, άλλες θα έχουν κοινή πορεία με τη βάρκα τη δική μας, άλλες αντίθετη πορεία, άλλες θα πελαγοδρομούν, θα πηγαίνουν από εδώ, από εκεί, μπρος, πίσω, πέρα, δόθε. Άλλες βάρκες θα είναι φιλικές προς τη δική μας τη βάρκα, άλλες εχθρικές, άλλες θα έρχονται να πέφτουν κατά πάνω μας και πολλές φορές και εμείς μπορεί να κάνουμε το ίδιο προς τις άλλες βάρκες. Επίσης, στην βάρκα αυτήν κάποια στιγμή θα έρθουν και άλλοι συνεπιβάτες. Είναι τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία θα τα δώσει ο Θεός και έτσι από δύο επιβάτες της βάρκας θα αρχίσουν να προστίθενται και άλλοι συνεπιβάτες. Όμως οι κυβερνήτες της βάρκας αυτής είναι μόνο δύο. Είναι οι γονείς. Είναι ο πατέρας και η μητέρα. Και ποιος είναι ο προορισμός? Πού πρέπει να φτάσει η βάρκα? Ξέρουμε ότι πρέπει να περάσει το πέλαγος. Ωραία. Ποιος είναι ο προορισμός? Ποιος είναι ο σκοπός? Πού πρέπει να φτάσει αυτήν η βάρκα? Το σκοπό θα τον ορίσουν οι δύο συγκυβερνήτες, ο πατέρας και η μάνα, οι δύο σύζυγοι. Μόλις κάνουν το γάμο τους, θα πρέπει να ορίσουν και τον προορισμό. Ο προορισμός ο οποίος είναι πολλές φορές παρεξηγημένος, ο προορισμός ο οποίος πολλές φορές είναι λανθασμένος, διότι πολλοί άνθρωποι κάνοντας το γάμο τους τελικά δεν ξέρουν για ποιο λόγο τον κάνουν. Δεν ξέρουν ποιος είναι ο προορισμός, πού πρέπει να φτάσουνε. Και άλλοι νομίζουν ότι απλώς πρέπει η βάρκα η μία να γίνει δύο, τρεις, πέντε, δηλαδή να φέρουν απογόνους στη ζωή. Άλλοι πιστεύουν ότι ο προορισμός τους είναι απλώς το ταξίδι, ότι το ταξίδι είναι αυτοσκοπός, δηλαδή ότι μπήκαμε στη βάρκα απλώς να περάσουμε καλά, να περάσουμε άνετα μια ζωή όμορφη. Και άλλοι πιστεύουν ότι ο προορισμός είναι να δείξουμε στους υπολείπους, στις υπόλοιπες βάρκες, ότι η δική μας είναι η καλύτερη, η πιο όμορφη, ότι εμείς είμαστε κάποιοι που είμαστε ανώτεροι από τους άλλους, ότι έχουμε την καλύτερη βάρκα, την πιο στολισμένη, με σημεούλες, με φωτάκια, την πιο μεγάλη, δηλαδή να δείξουμε στους συνανθρώπους μας τάχα την αξία μας. Άρα όμως, ποιος είναι ο σωστός προορισμός της βάρκας, ποιος δηλαδή είναι ο σωστός προορισμός του γάμου, θα τον δούμε στη συνέχεια. Το πέλαγος, είπαμε ότι είναι η ζωή, αλλά το πέλαγος είναι και το στάδιο που θα δοκιμαστούν οι δύο συγκυβερνήτες. Λέει μια παροιμία, ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Και βέβαια το πέλαγος έχει πολλές φουρτούνες, συνεπώς εκεί μέσα στο πέλαγος θα δοκιμαστούν οι δύο οι σύζυγοι. Και τι θα δοκιμαστεί? Θα δοκιμαστεί αν τα λόγια τους συμβαδίζουν με τις πράξεις τους. Όλοι οι άνθρωποι λένε λόγια καλά, λένε ότι έχουν αγάπη, ότι έχουν ταπείνωση, ότι έχουν πίστη. Όλα αυτά θα δοκιμαστούν εκεί, μέσα στο πέλαγος. Εκεί θα φανεί κατά πόσο υπάρχει η αγάπη, η θυσιαστική αγάπη, κατά πόσο υπάρχει η πίστη στο Θεό, κατά πόσο εμένουν οι άνθρωποι στις αρχές και στις αξίες που τους έμαθαν οι δικοί τους οι γονείς. Το πέλαγος ξέρουμε ότι είναι πάντοτε διαφορετικό. Δεν είναι ούτε πάντα φουρτουνιασμένο, ούτε πάντοτε ήρεμο. Υπάρχουν ημέρες που στο πέλαγος επικρατεί η νηνεμία, δηλαδή δεν φυσάει καθόλου ο αέρας, ο ήλιος λάμπει στον ουρανό, υπάρχει ηρεμία, υπάρχει ομορφιά. Έτσι είναι και οι μέρες του γάμου που

0: μέσα στο γάμο υπάρχει ηρεμία και χαρά και ευτυχία. Αλλά όμως το πέλαγος δεν έχει μόνο ηρεμία. Στο πέλαγος κάποια στιγμή θα αρχίσει και να βρέχει. Θα σηκωθούν σύννεφα, θα αρχίσει χαλάζι, θα αρχίσει να φυσάει ο άνεμος. Και όλα αυτά τι είναι? Είναι οι δυσκολίες της οικογενειακής ζωής. Θα έρθουν και αυτά. Και όχι μόνο αυτά, κάποια στιγμή τα μποφόρ θα γίνουν πολύ μεγάλα. Και τότε θα υπάρξει θαλασσοταραχή. Και τότε είναι που θα φανεί ο καλός ο καπετάνιος, αν είναι όντως καλός. Τότε που θα έρθουν και οι μεγάλοι πειρασμοί μέσα στην οικογένεια. Μέσα στην οικογένεια δεν έρχονται μόνο μικροί πειρασμοί, έρχονται και πολύ μεγάλοι. Μπορεί να είναι κάποια αρρώστια, μπορεί κάποιο περιστατικό άσχημο, πολύ άσχημο, που θα είναι ικανό να διαταράξει τις σχέσεις των δύο συζύγων. Το ζητούμενο ποιο είναι? Το ζητούμενο είναι να μείνουν οι δύο συγκυβερνήτες ενωμένοι και αγαπημένοι ακόμα και στην θαλασσοταραχή, για να μην υπάρξουν ζημιές. Ζημιές οι οποίες πολλές φορές δεν θεραπεύονται, αλλά κυρίως να μην υπάρξει ναυάγιο. Και ποιο είναι το ναυάγιο? Το ναυάγιο είναι το διαζύγιο. Να μην υπάρξουν λοιπόν ούτε ζημιές στη βάρκα μας, αλλά ούτε πολύ περισσότερο και ναυάγιο, και να διαλυθεί η οικογένεια. Είπαμε λοιπόν ότι ζητούμενο είναι να μείνουν οι συγκυβερνήτες ενωμένοι, μονιασμένοι, αγαπημένοι. Και αυτό δεν είναι δεδομένο, είναι ζητούμενο. Δεν είναι δεδομένο, διότι πολλές φορές οι σύζυγοι δεν είναι μονιασμένοι, και όχι μόνο δεν είναι μονιασμένοι, αλλά ο καθένας είναι κλεισμένος στον εγωισμό του. Ο καθένας τραβάει κουπί μόνος του και λέει ότι εγώ διάλεξα η πορεία να είναι αυτήν, όχι εκείνη που θέλεις εσύ, αυτήν που θέλω εγώ. Και αν κάποιος τραβάει κουπί μόνος του, τότε δεν θα μπορεί να πάει πουθενά, διότι αν το κουπί είναι μόνο από τη μία πλευρά, ξέρετε, στη βάρκα, η βάρκα γυρίζει γύρω από τον εαυτό της, δεν πάει μπροστά. Έτσι γίνεται με τον εγωιστή, τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος είναι εγωιστής και τραβάει μόνος του κουπί, τότε γυρίζουν όλα γύρω από τον εαυτό του, αλλά πρόοδος καμία δεν υπάρχει. Επίσης, πολλοί προτιμούν να μην κάνουν κουπί καθόλου. Παντρεύτηκαν, ωραία, πέρασαν οι πρώτες ημέρες του γάμου και μετά φαίνονται ότι είναι άνθρωποι αμελείς, τεμπέληδες. Μπορεί να πάνε στη δουλειά τους και γυρίζοντας στο σπίτι να μην προσφέρουν καθόλου και τίποτα μέσα στην οικογένεια. Είναι αυτοί που αρνούνται να τραβήξουν κουπί και στην οικογένεια μετά τραβάει κουπί μόνο ο ένας από τους δύο. Και βέβαια αυτοί όλοι απομονώνονται, δεν ενδιαφέρονται ούτε για την πορεία της βάρκας ούτε για τους άλλους, και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να περνάνε καλά αυτοί και μόνο. Υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι κατηγορούν συνέχεια για την πορεία της βάρκας τον συγκυβερνήτη, αντί οι ίδιοι να πάρουν και αυτοί το κουπί και να αρχίσουν να κοπηλατούν. Το μόνο που κάνουν είναι να κατηγορούν και να λένε εσύ φταίς για την πορεία των παιδιών μας, εσύ φταίς για τα οικονομικά, εσύ φταίς που δεν πάμε καλά, που δεν έχουμε φίλους γνωστούς. Και το μόνο που καταφέρνουν είναι να δημιουργούν ρήγματα, ρίχνουν στο άλλο μέλος της συζυγίας όλες τις ευθύνες, χωρίς να σκέφτονται ότι για να πάει μπροστά η βάρκα δεν πάει μπροστά μόνο με τον έναν, πρέπει και αυτοί να κάνουν κουπί, πρέπει και αυτοί να συμβάλλουν στην πορεία της βάρκας. Αν κατηγορούν συνεχώς το άλλο μέλος, τότε το μόνο που κάνουν είναι να δημιουργούν προβλήματα και να μην συμβάλλουν καθόλου στην πορεία της βάρκας. Όλοι αυτοί τους οποίους αναφέραμε είναι οι άνθρωποι οι εγωιστές. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι για να προχωρήσει η βάρκα σωστά, να είναι το ταξίδι ασφαλές, χρειάζεται και από τους δύο γονείς η κοινή γραμμή. Χρειάζεται να έχουν μπει οι στόχοι και τα μάτια και των δύο να είναι προσιλωμένα σε αυτούς τους στόχους. Και για να γίνει αυτό, πώς γίνεται? Όταν υπάρχει η ταπείνωση και η αγάπη. Ακούμε πολλές φορές ότι θεμέλιο του γάμου είναι η αγάπη. Όντως έτσι είναι, αλλά η αγάπη δοκιμάζεται μέσα στο γάμο. Η αγάπη δεν είναι αυτή την οποία τη λέμε με λόγια και λέμε ότι δύο άνθρωποι αγαπήθηκαν και παντρεύτηκαν. Ωραία, αγαπήθηκαν και παντρεύτηκαν. Αυτή την αγάπη τους όμως θα πρέπει να τη δείξουν στην πράξη. Και αγάπη σημαίνει να κάνουμε υποχωρήσεις. Αγάπη σημαίνει να μην κάνουμε το δικό μας το θέλημα, το θέλημα του άλλου. Αγάπη σημαίνει θυσία. Τότε υπάρχει ομόνοια και σύμπνοια στην οικογένεια και τότε όταν η οικογένεια είναι δεμένη και οι στόχοι είναι κοινοί, τότε και η δύναμη της βάρκας μας είναι πολύ μεγάλη. Ένας άλλος ουσιαστικός παράγοντας της πορείας, της ποιότητας της πορείας του ταξιδιού μας είναι οι άλλες οι βάρκες που συνταξιδεύουν μαζί μας. Είπαμε ότι στο πέλαγος που βγαίνουμε δεν είμαστε μόνοι μας, είναι και άλλες βάρκες, άλλες κοντά μας, άλλες μακριά μας, άλλες πολύ πιο μπροστά από εμάς, άλλες μας δείχνουν το δρόμο το σωστό, άλλες μας δείχνουν το δρόμο το λανθασμένο. Χρειάζεται πολύ προσοχή στις βάρκες που είναι κοντά μας, στις βάρκες που μας προσεγγίζουν, δηλαδή στις οικογένειες που θα έρθουν κοντά μας. Εκεί πρέπει να διακρίνουμε τους σκοπούς αυτών των οικογενειών. Γιατί? Διότι θα πρέπει να υπάρχει και με αυτές τις βάρκες κοινός στόχος, κοινός προορισμός, να υπάρχει σύμπλευση. Πολλοί έχουν άλλες αρχές, έχουν άλλη πλεύση, μας προσεγγίζουν και θέλουν και εμείς να τους ακολουθήσουμε. Εκεί χρειάζεται μεγάλη διάκριση και φώτιση Θεού και εκεί χρειάζεται να είμαστε σταθεροί στις αρχές και στις αξίες μας και να πούμε ότι εγώ έχω άλλο προορισμό, μπορείς να είσαι δίπλα μου, αλλά όμως αν θες να συμπορευθούμε θα πρέπει να συνεχίσεις και εσύ την πορεία τη δική μου, αλλιώς πρέπει να αλλάξουμε πορεία. Πρέπει να μην συμπλέουμε πια, διότι εσύ έχεις άλλη πορεία. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν πολύ στις διαθέσεις των άλλων βαρκών, των άλλων οικογενειών δηλαδή, οι οποίες μας πλησιάζουν, όχι μόνο επειδή μπορεί πολύ εύκολα να παρασυρθούμε και να αλλάξουμε πλεύση και να φύγουμε από τον προορισμό μας, αλλά και διότι υπάρχουν άνθρωποι πονηροί, άνθρωποι κακοί, που θέλουν είτε να μας εκμεταλλευτούν είτε να μας κάνουν κακό λόγω της ζήλιας τους. Γι' αυτό λοιπόν πολύ προσοχή στις άλλες τις βάρκες. Αλλά όμως υπάρχουν και βάρκες καλές. Υπάρχουν και οικογένειες καλές, οι οποίες έχουν και αυτές τον ίδιο προορισμό, τον ίδιο στόχο. Και αυτές τις βάρκες τις χρειαζόμαστε. Δεν μπορούμε να είμαστε στο πέλαγος τελείως μόνοι μας. Θα χρειαστούμε βοήθεια. Κάποια στιγμή δύσκολη, στη θαλασσοταραχή, κάποιος να έρθει και να μας πει προσέξτε, κάντε αυτό για να γλιτώσετε. Και η πιο καλή βάρκα, την οποία πρέπει να έχουμε κοντά μας και μαζί μας αγαπητοί γονείς, είναι η βάρκα του πνευματικού. Να ξέρουμε ότι πρέπει να συμβαδίζουμε με αυτήν τη βάρκα, να την έχουμε οδοδείκτη, βοηθό, να είναι μπροστά μας και να μας δείχνει το δρόμο και να μας καθοδηγεί και να μας λέει από εδώ ελάτε, από εδώ περάστε, από εκεί έχει υφάλους, εάν θα πάτε από εκεί θα βουλιάξετε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και καλούς ανθρώπους, αλλά κυρίως τον πνευματικό μας οδηγό σε αυτό το ταξίδι μας. Διότι δεν έχουμε όλη πείρα του ταξιδιού. Αν και θέλουμε να είμαστε όλοι καπετάνοι, δεν έχουμε πείρα, δεν το ξανακάναμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε οδηγό καλό, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί και κάποιος να ρημουλκίσει τη βάρκα μας. Μπορεί να έχει χαλάσει είτε το τιμόνι, είτε το κουπί μας να έχει σπάσει και κάποιος να πρέπει να μας ρημουλκίσει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε κοντά μας τέτοιες βάρκες, τέτοιους καλούς ανθρώπους, τους οποίους θα τους έχουμε βοηθούς σε αυτό το ταξίδι μας. Μιλάμε τόση ώρα για ένα ταξίδι. Μιλάμε για κάποιον προορισμό, αλλά δεν τον ορίσαμε. Ποιος είναι τελικά αυτός ο προορισμός? Πού πάμε? Είμαστε στο πέλαγος. Έχουμε κάπου σκοπό να πάμε? Θέλουμε να φτάσουμε κάπου? Ή απλώς ζούμε, αυτό που λέμε πολλοί, τι κάνεις, ζω. Δηλαδή περνάνε οι μέρες έτσι, απλώς να μην πάθω τίποτα, απλώς να είμαι καλά. Αυτός είναι ο προορισμός μας, να είμαστε απλώς καλά, να περνούν οι μέρες της ζωής μας έτσι, χωρίς σκοπό, χωρίς στόχο. Για πολλούς ο προορισμός είναι αυτός ο οποίος αναφέραμε στην αρχή. Είτε να φέρουν άλλα παιδιά στον κόσμο, είτε να περάσουν καλά στην ζωή τους, είτε να δείξουν στους υπολείπους ότι αυτοί είναι ανώτεροι από όλους, ότι έχουν εξυπνάδα, μόρφωση, χρήματα. Για τον χριστιανό όμως, ποιος είναι ο προορισμός του γάμου? Είναι ο ίδιος με τον προορισμό του ανθρώπου. Ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου? Είναι η θέωση. Να φτάσει ο άνθρωπος στο Θεό. Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Συνεπώς, αυτός είναι και ο προορισμός του γάμου. Και όπως είπαμε στην αρχή, επειδή κάποιος άνθρωπος, βλέποντας όλο αυτό το πέλαγος, λέει πώς θα το περάσω εγώ και θέλει βοηθό σε αυτό τον αγώνα, σε αυτό το στάδιο, σε αυτό το πέλαγος, γι' αυτό λοιπόν βάζει και ένα συγκυβερνήτη μαζί του και του λέει έλα να παντρευθούμε, να είμαστε μαζί, να περάσουμε μαζί τις δυσκολίες, να περάσουμε μαζί μέσα από τους υφάλους, μέσα από τις συμπληγάδες, να μην πνιγεί η βάρκα μας, να μην καταποντιστεί, να μην πνιγούμε και εμείς. Γι' αυτό λοιπόν παντρεύονται οι άνθρωποι, για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον σε αυτήν την πορεία, για να είναι η πορεία κοινή, για να υπάρχει βοηθός, αρρωγός, συμπαραστάτης. Και μέσα από αυτή την κοινή πορεία ο καθένας από τους δύο συζύγους καταλαβαίνει καλύτερα και τον εαυτό του. Μπορεί να νόμιζε πριν παντρευτεί ότι είναι ταπεινός, και μέσα στο γάμο να καταλαβαίνει ότι τελικά δεν είναι ταπεινός, διότι θέλει να γίνεται παντού το θέλημά του. Μπορεί να νόμιζε πριν παντρευτεί ότι έχει αγάπη και μάλιστα θυσιαστική, και μέσα στο γάμο να βλέπει ότι όχι μόνο δεν έχει αγάπη, αλλά το μόνο που κοιτάει είναι το συμφέρον του, η καλοπέρασή του, και όλα τα άλλα τα βάρη τα ρίχνει στο άλλο μέλος της συζυγίας. Να λοιπόν στο τι βοηθάει ο γάμος. Να συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε, τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας, τα ελαττώματά μας, και να πούμε ναι, τελικά δεν ήμουν έτσι όπως νόμιζα, αλλά έχω ανάγκη πολύ από το να γίνω καλύτερος. Και επειδή η πορεία είναι πολύ δύσκολη και επικίνδυνη μέσα στο γάμο και απρόβλεπτη, χρειάζεται η βάρκα και μία άλλη βοήθεια. Μία βοήθεια η οποία δεν θα προέρχεται μόνο από τις άλλες βάρκες, γιατί οι άλλες βάρκες και εκείνες μέχρι ένα σημείο μπορούν να βοηθήσουν. Χρειάζεται μία βοήθεια η οποία να νικάει τα πάντα. Να νικάει και τους ανέμους και τη βροχή και το χαλάζι και τη θαλασσοταραχή. Ποια είναι άραγε αυτή η βοήθεια? Κάποτε που οι μαθητές είχαν μπει στο πλοιάριό τους με προτροπή του Χριστού μας και έπρεπε να περάσουν τη λίμνη της Γενισαρέτ, βράδυ ήταν, μεσάνυχτα ήταν στο κέντρο της λίμνης και άρχισε μία θαλασσοταραχή, τότε εκείνοι άρχισαν να φοβούνται. Άρχισαν να φοβούνται ότι η βάρκα τους θα αναποδογυριζόταν, ότι αυτή θα πνιγόταν. Τους κυρίευσε μεγάλος φόβος. Και εκεί όπως προχωρούσε η βάρκα, αν προχωρούσε και κατά πόσο προχωρούσε μέσα στα κύματα, είδαν τον διδάσκαλό τους, τον Κύριό τους, τον Ιησού Χριστό, να περπατάει επάνω στα κύματα και να έρχεται προς αυτούς. Στην αρχή δεν τον κατάλαβαν και πού να φανταστούν ότι μπορούσε ο Κύριός τους να περπατάει πάνω στα κύματα και νόμιζαν ότι ήταν φάντασμα. Και ο Χριστός τους είπε «Μη φοβήστε, εγώ είμαι, θα αρσείτε». Και ο Πέτρος τότε του είπε «Αν είσαι εσύ, διέταξέ με να έρθω κι εγώ επάνω στα κύματα όπως και εσύ περπατάς πάνω στα κύματα». Και το είπε ο Χριστός «Ελθέ». Κατέβηκε ο Πέτρος από τη βάρκα, άρχισε και αυτός να περπατάει πάνω στα κύματα, αλλά κάποια στιγμή έχασε την πίστη του και άρχισε να καταποντίζεται. Και φώναξε «Κύριε βοήθημη, βοήθησέ με, πνίγομαι». Τον έπιασε τότε ο Χριστός από το χέρι και του είπε «Ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας, γιατί δίστασες ολιγόπιστε» και τον ανέβασε πάνω στη βάρκα. Και μόλις ανέβηκε και ο Χριστός επάνω στη βάρκα στο καΐκι, αμέσως γαλήνεψε η θάλασσα. Κόπασε ο άνεμος, εκείνη όλη η θαλασσοταραχή σταμάτησε με μιας. Και τότε οι μαθητές τι έκαναν? Έπεσαν κάτω και τον προσκύνησαν και είπαν «Αληθώς Θεού Υιώση, αληθώς εσύ είσαι ο Υιός του Θεού». Να λοιπόν πως γαλήνεψε η θάλασσα. Μόλις έβαλε το πόδι του στη βάρκα ο Ιησούς Χριστός. Να λοιπόν αγαπητοί μου, και τι επιπλέον χρειάζεται το ζευγάρι? Τι χρειάζεται, ποιον χρειάζεται να επιτρέπει να μπει μέσα στη βάρκα αυτήν? Διότι στη βάρκα, μέσα στο γάμο, μέσα στην οικογένεια, δεν μπορεί κανείς άλλος τρίτος να μπει. Δεν πρέπει να επιτρέπει το ζευγάρι κανέναν να μπει μέσα στη βάρκα. Κανέναν, μόνο έναν. Μόνο αυτόν που είναι ικανός να σταματήσει τη θαλασσοταραχή. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός ο οποίος μπήκε στη βάρκα των μαθητών και αμέσως σταμάτησε η θαλασσοταραχή. Αυτός ο οποίος έχει δύναμη και εξουσία να σταματάει και τα κύματα και τον άνεμο και τη βροχή και το χαλάζι. Αλλά όμως εμείς πρέπει να τον δεχθούμε στη βάρκα μας. Εμείς πρέπει να τον καλέσουμε και να του πούμε «Έλα Κύριε και πιάσε το τιμόνι». Διότι μέχρι τώρα νομίζαμε ότι εμείς είμαστε οι κυβερνήτες της βάρκας, αλλά βλέπουμε ότι η βάρκα μας δεν πάει καλά. Δεν γνωρίζουμε εμείς να κυβερνούμε τη βάρκα μας σωστά. Έλα εσύ και πιάσε το τιμόνι. Και ο Χριστός μας είναι έτοιμος να έλθει στη βάρκα μας, να πιάσει το τιμόνι και τότε αμέσως να σταματήσει και ο άνεμος και τα κύματα και όλα. Τελείωσα αγαπητοί γονείς. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Συμπερασματικά να πούμε ότι η πλεύση στο πέλαγος είναι μία πολύ καλή και όμορφη περιπέτεια την οποία την περνάει κάθε ζευγάρι. Αυτό το οποίο πρέπει να έχουν όλοι οι σύζυγοι στο νου τους είναι ο προορισμός τους, το πού θέλουν να φτάσουν. Να ξέρουν ότι για να φτάσουν εκεί, δηλαδή στη θέωση, στην ουράνια βασιλεία, θα περάσουν μέσα από πολλές δυσκολίες. Το πέλαγος, όπως είπαμε, δεν είναι μία συνεχής ηρεμία και γαλήνη και νυνεμία, αλλά έχει και βροχές και αστραπές και θαλασσοταραχές. Αναπόφευκτο είναι να περάσουμε μέσα από όλα αυτά. Αλλά για να περάσουμε μέσα από όλα αυτά χωρίς ούτε ζημιές να πάθουμε, ούτε η βάρκα μας να αναποδογυρίσει, πρέπει να έχουμε τρόπο. Και ο τρόπος ποιος είναι? Να βάλουμε στη βάρκα μας τον Χριστό. Να βάλουμε συγκυβερνήτη τον Χριστό, και όχι συγκυβερνήτη, αλλά κυβερνήτη. Να αφήσουμε τον Χριστό να πιάσει το τιμόνι. Να του πούμε: έλα Χριστέ, εσύ στη βάρκα μας. Εσύ να την οδηγείς. Τις δικές σου εντολές να ακούμε, σε σένα μόνο να υπακούμε. Και αν το κάνουμε αυτό, αγαπητοί γονείς, να ξέρουμε ότι το ταξίδι μας και ασφαλές θα είναι, παρά τη θαλασσοταραχή. Και όχι μόνο δεν θα πνιγούμε, και όχι μόνο δεν θα πάθουμε ζημιές, αλλά θα φτάσουμε στο σωστό προορισμό, και μάλιστα δεν θα καταλάβουμε πώς φτάσαμε. Εύχομαι ο Θεός και η Παναγιά να δίνει σε όλους φώτιση, ούτως ώστε στα αυτό το ταξίδι του γάμου όλοι οι γονείς να φτάσουν με ασφάλεια, να φτάσουν στον προορισμό τους, στη θέωση, στην ουράνια βασιλεία, την οποία εύχομαι σε όλους σας. Αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως συνηθίζουμε μετά την ομιλία, δίνουμε το λόγο και σε εσάς να πείτε τις παρατηρήσεις σας, να συμπληρώσετε κάτι ίσως το οποίο δεν έγινε κατανοητό, ή κάτι το οποίο πρέπει περισσότερο να μείνουμε, να το συζητήσουμε. Το μικρόφωνο το έχει η αδελφή Αγγελική. Όποιος από τους γονείς θέλει να πει κάτι, ευχαρίστως να τον ακούσουμε. Λοιπόν, κυρία Καλλιόπη, να την ακούσουμε.
1: Χαίρετε. Καλώς ανταμωθήκαμε. Εύχομαι να έχουμε καρπούς οι οικογένειες που ερχόμαστε εδώ, να γίνουμε καλύτεροι γονείς και καλύτεροι σύζυγοι, με λιγότερο εγωισμό. Αυτό νομίζω ότι κάνει κακό στη βάρκα. Να δίνουμε χώρο και στους άλλους που είναι δίπλα μας, είτε τα παιδιά μας είτε ο σύζυγος, ώστε να μην γίνεται αυτό το ότι τι θέλω εγώ, τι θέλει και ο άλλος. Εύχομαι σε όλους, σε όλα τα ζευγάρια να έχουν πνευματικό, να μην έχει μόνο η μητέρα ή μόνο ο άντρας, να έχουν και οι δύο, για να πάει καλά η βάρκα. Αυτά. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κυρία Καλλιόπη. Όντως έτσι είναι. Όλα πρέπει να είναι κοινά, και ο πνευματικός κοινός, για να υπάρχει κοινή πορεία. Να, αυτό που τόνισες πολύ σωστά, η ταπείνωση αυτή είναι η οποία θα βοηθήσει να υπάρχει κοινή σύμπλευση, διότι ο εγωισμός είναι αυτός ο οποίος δηλητηριάζει τα πάντα. Ιδίως μέσα στην οικογένεια, μέσα στο ζευγάρι, είναι το χειρότερο δηλητήριο, ο εγωισμός. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Ποιος ή ποια άλλη θέλει να πει κάτι? Ευχαρίστως.
2: Χαίρετε. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
2: Παντρευόμαστε, αγαπάμε έναν άνθρωπο, ενθουσιαζόμαστε, χαιρόμαστε, φτάνουμε στο μυστήριο του γάμου, και μετά από λίγο, κυρίως όταν έρχονται τα παιδιά και αρχίζουν οι δυσκολίες, καταλαβαίνουμε, νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε, ότι αυτός ο άνθρωπος τελικά δεν ήταν αυτό που θέλαμε, που νομίζαμε. Έχουμε πνευματικό κοινό και οι δύο, το συμβουλευόμαστε, προσπαθούμε, ο καθένας από τη μεριά του κάνει τον αγώνα του. Υπάρχει περίπτωση, είναι δυνατόν ποτέ κάποιος, ας πούμε εγώ, ο άνθρωπός μου, να γίνει ποτέ αυτό που θέλω εγώ να γίνει? Εγώ θα ήθελα έναν άνδρα τέλειο, γιατί όχι ότι εγώ είμαι τέλεια, όπως το θέλω εγώ και εκείνος, και εγώ να γίνω όπως θα με θέλει εκείνος. Θέλουμε να φτάσουμε στη θέωση όλη η οικογένεια, στην αγιότητα. Μπορώ εγώ να κάνω υπομονή 2, 3, 5 χρόνια, μια ζωή? Μπορεί εκείνος άνθρωπος να γίνει ποτέ αυτό που θέλω εγώ? Γιατί εγώ τα παντρεύτηκα και έφτασα στο μυστήριο του γάμου, νόμιζα ότι ταιριάζαμε απόλυτα.
0: Ναι, ευχαριστούμε πολύ την Αθηνά. Αυτό που θέλει ο ένας σύζυγος από τον άλλον είναι να γίνει όπως τον θέλει ο άλλος. Αλλά αυτό που ξεχνάμε είναι ότι πρέπει να γίνουμε όπως μας θέλει ο Θεός και όχι να γίνει ο άλλος όπως τον θέλει ο Θεός, εμείς οι ίδιοι. Αν γίνουμε εμείς οι ίδιοι όπως μας θέλει ο Θεός, τότε θα μας θέλει και ο συνάνθρωπός μας και ο σύζυγός μας. Άρα βάζουμε λάθος στόχο. Θέλουμε το σύζυγό μας ή τη σύζυγό μας να γίνει έτσι όπως τη θέλαμε, έτσι όπως τον θέλαμε. Δεν γίνεται αυτό. Και αν είναι έτσι ακριβώς όπως τον θέλουμε, τότε πώς θα φανεί η ταπείνωσή μας? Αν γίνονται όλα όπως τα θέλουμε, πώς θα δοκιμαστεί η αγάπη μας? Είπαμε ότι το στάδιο του γάμου είναι μια δοκιμασία. Δοκιμασία που θα δοκιμαστούν όλα αυτά. Αλλιώς, αν ήταν όλα ρόδινα και καλά, θα παίρναν τα μυαλά μας αέρα και θα νομίζουμε ότι ήμασταν άγιοι και καλοί. Και δεν θα το αποδίδαμε αυτό στο συνάνθρωπο, στο σύζυγο, να πούμε ότι έχω καλό σύζυγο. Θα λέγαμε εμείς είμαστε καλοί, γι' αυτό πάνε όλα καλά μέσα στην οικογένεια. Αυτό δηλαδή θα ήταν πολύ κακό τελικά. Αυτό που επιτρέπει ο Θεός και αυτό που δίνει ο Θεός ως σύζυγο είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε όλοι μας για να σωθούμε. Αυτό πρέπει να ξέρουμε. Να δεχόμαστε το άλλο μέλος της συζυγίας ως τον άνθρωπο τον οποίο μας τον έφερε ο Θεός για να σωθούμε. Μέσα από τα εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν σε αυτήν την γη μας έφερε αυτόν τον άνθρωπο, διότι ξέρει ο Θεός ότι αυτός ο άνθρωπος είναι που πραγματικά θα μας βοηθήσει στη σωτηρία μας. Το πώς θα μας βοηθήσει, εκεί είναι που πρέπει εμείς να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να βλέπουμε όχι τι πρέπει να διορθώσει ο άλλος, αλλά το τι πρέπει να διορθώσουμε εμείς. Και όταν τα διορθώσουμε αυτά, τότε και θα καταλάβουμε για ποιο λόγο μας έδωσε ο Θεός τον άνθρωπο αυτόν και θα τον αγαπήσουμε πάρα πολύ και θα πούμε ναι, τελικά αυτός ήταν ο άνθρωπος που έπρεπε να παντρευτώ. Που μπορεί εγώ κάποια στιγμή στη ζωή μου να είπα μήπως δεν ήταν αυτός, αλλά τελικά ναι, όντως αυτός ήταν. Ευχαριστώ. Ναι.
2: Τελικά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι το δώρο του Θεού σε μας.
0: Ναι, ακριβώς όπως είπαμε σε μια άλλη ομιλία. Ναι, αυτό πρέπει να καταλάβουμε για να μην έχουμε λογισμούς. Γιατί αλλιώς έχουν τα ζευγάρια λογισμούς και λένε μήπως δεν έκανα τη σωστή επιλογή. Μήπως αν έπαιρνα κάποιον άλλον θα ήταν καλύτερα. Όχι, δεν θα ήταν καλύτερα. Το καλύτερο είναι αυτό που επιτρέπει ο Θεός. Αρκεί εμείς εκεί που διαλέγουμε, την ώρα που διαλέγουμε ποιον θα παντρευτούμε, να λέμε Θεέ μου φώτισέ με. Να έχουμε βάλει το Θεό μέσα σε αυτήν τη διαδικασία επιλογής. Τότε όντως είναι δώρο του Θεού.
2: Άρα δεν είναι ο άνθρωπος που παντρευόμαστε, δεν είναι μόνο δική μας επιλογή.
0: Ναι,
2: είναι. Επιτρέπει και ο Θεός, βέβαια, να πάρουμε εμείς αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μας.
0: Είναι μυστήριο, γι' αυτό λέμε το μυστήριο του γάμου. Δεν είναι μόνο μυστήριο αυτό που γίνεται την ημέρα του γάμου. Γενικά, όλος ο γάμος είναι ένα μυστήριο. Και είναι μυστήριο σωτηρίας του ανθρώπου. Άλλη ερώτηση, ναι.
3: Την ευλογία σας, Πάτερ.
0: Του Κυρίου.
3: Σε αυτό το ταξίδι υπάρχουν μέρες που είναι δυσκολότερες. Πού μπορούμε να καταφύγουμε, γιατί νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε? Είναι ο πνευματικός?
0: Ναι. Λοιπόν, πού μπορούμε να καταφύγουμε?
3: Πρώτα απ' όλα,
0: όπως είπαμε, πρέπει να έχουμε πολύ καλή σχέση με το άλλο μέλος της συζυγίας. Να υπάρχει δηλαδή κοινή πορεία. Πρώτο αυτό. Το δεύτερο είναι στις άλλες βάρκες, όπως είπαμε, σε ανθρώπους που ξέρουμε ότι είναι άνθρωποι σεβαστοί, άνθρωποι καλοί, άνθρωποι που μας αγαπούνε. Επίσης στον ιερέα της ενορίας μας και κυρίως, όπως είπαμε, στον πνευματικό και στο τέλος στο Χριστό. Αυτά όλα που είπαμε στην ομιλία είναι σε όλα αυτά τα μέσα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και όχι να τα χρησιμοποιούμε όταν υπάρχουν δυσκολίες, αλλά πάντοτε να τα έχουμε στο μυαλό μας και στην πορεία μας, ούτως ώστε στις δυσκολίες που θα έρθουν να μην τα ψάχνουμε τότε, αλλά να είναι ήδη κοντά μας και δίπλα μας. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
4: Ευλογείτε Πάτερ και ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνάντηση και την ευκαιρία για σκέψη που μας δίνετε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
4: Ήθελα να ρωτήσω, καμιά φορά υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μας που μπορούν να βοηθούν μόνο το ένα μέλος και το άλλο να μην το βοηθούν. Δηλαδή να τον βλέπουμε εμείς έναν φίλο, μια φίλη, έναν οικογενειάρχη, έναν γονέα. Να τον βλέπουμε εμείς σαν άνθρωπο που μπορούμε να βασιστούμε. Αλλά ο άλλος ο άνθρωπος, ο σύζυγός μας να μην το βλέπει έτσι. Τότε εμείς τι κάνουμε? Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε αυτή τη βάρκα ή μένουμε σε απόσταση?
0: Πρέπει όλα στο γάμο να είναι κοινά. Δηλαδή, εάν ο ένας από τους δύο δεν θεωρεί κάποια οικογένεια ότι είναι φιλική, τότε εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε το καλό της οικογενείας, το καλό της βάρκας ποιο είναι. Δηλαδή, δεν πρέπει να εμένουμε στην άποψη ότι εγώ ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι καλός και θα με βοηθήσει, και το άλλο μέλος της συζυγίας να αντιδράει και να λέει όχι, αυτός δεν θα έρθει στο σπίτι, δεν θα πατήσει, δεν θέλω να τον βλέπω, και εμείς να επιμένουμε και να λέμε όχι, θα έρθει. Δηλαδή προέχει η ομόνοια και η αγάπη, και εάν κάνουμε προσευχή και όντως η άλλη βάρκα μπορεί να μας βοηθήσει, με την προσευχή μας θα φωτιστεί και ο σύζυγος να πει ναι, εντάξει, ας πλησιάσουμε αυτήν τη βάρκα. Αλλά όμως αυτό που προέχει είναι η ομόνοια μες στο ζευγάρι. Εάν το ένα μέλος διαφωνεί, τότε καλύτερα ας απομακρυνθούμε από την άλλη τη βάρκα, για να μην έχουμε δυσκολίες μέσα στο γάμο. Θα στείλει ο Θεός ίσως κάποιον άλλον άνθρωπο. Προέχει η κοινή, η συμπόρευση. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα
5: εγώ
0: σας.
5: Πάτερ, ήθελα να... το είπατε πάρα πολύ ωραία με την ιστορία. Τυπώθηκε στο μυαλό μου και η ερώτηση θα γίνει όπως το είπατε εσείς, σαν ιστορία. Τα παιδιά μεγαλώνουν μες στη βάρκα. Και τότε οι δύο συγκυβερνήτες χωρίζονται χωρίς να το καταλάβουν. Γιατί το ένα το παιδί πάει στον μπαμπά, το άλλο στη μαμά, ζητάει κάτι. Και ποτέ δεν βρίσκονται οι δύο γονείς για να πάρουμε μια κοινή απόφαση, γιατί η πορεία της ζωής είχε στην απλή ερώτηση. Και έτσι πάνε στον μπαμπά, ο μπαμπάς μου είπε να το κάνω ή μου είπε να πάω. Εγώ λέω όχι. Και στο τέλος βρισκόμαστε οι γονείς να μαλώνουμε. Πώς θα το χειριστούμε? Δηλαδή πολλές φορές πιάνω το μια... σκέφτομαι ότι θέλω να το συζητήσω με το σύζυγο, αλλά οι συγκυρίες στη ζωή, μέσα στην πορεία της ζωής και της οικογένειας δεν έχουμε το χρόνο.
0: Ενάμως πρέπει να βρίσκουμε το χρόνο. Δεν πρέπει ποτέ να πάψουν οι σύζυγοι να έχουν στο μυαλό τους ότι είναι δύο συγκυβερνήτες μιας βάρκας όμως. Εάν οι γονείς κάποια στιγμή πούν, α, ωραία, εγώ έχω τα παιδιά μαζί μου, άρα έχω πιο πολύ δύναμη μέσα στη βάρκα, άρα θα χαράξω εγώ πορεία μη δίνοντας σημασία σε αυτά που λέει η σύζυγος ή ο σύζυγος, τότε δημιουργούμε προβλήματα μέσα στη βάρκα. Αυτό το οποίο αποφασίζουν οι γονείς όταν ξεκινούν τη ζωή τους με το γάμο είναι να έχουν κοινή πορεία, να υπάρχει σύμπλευση, να υπάρχει ομόνοια. Τα παιδιά θα έρθουν, αλλά θα φύγουν από τη βάρκα, θα κάνουν τις δικές τους βάρκες. Οι γονείς θα μείνουν πάλι μαζί, μόνοι τους στην ίδια βάρκα. Θα πρέπει να ξέρουν ότι μεταξύ τους πρέπει να βρίσκουν λύσεις, μεταξύ τους να τα συζητάνε όλα τα προβλήματα και όχι να παίρνουν τα παιδιά με το μέρος τους, άλλος τα μεν παιδιά, άλλος τα δε, και να υπάρχει έτσι διάσπαση μέσα στη βάρκα. Αυτό θα είναι κακό και για τους ίδιους, αλλά και για την ίδια τη βάρκα, δηλαδή για την οικογένεια. Εκεί πρέπει πάρα πολύ να προσέξουν οι γονείς, διότι όταν έρχονται τα παιδιά, τότε πολλοί, ιδίως οι μητέρες, παίρνουν τα παιδιά με το μέρος τους και κάνουν μια δική τους ομάδα μέσα στην οικογένεια. Αυτό είναι λάθος. Μεγάλο λάθος. Πρέπει τα παιδιά να τα αφήσουν να μεγαλώσουν, να κάνουν τη δική τους τη ζωή, αλλά οι γονείς να είναι πάντοτε δεμένοι και μονιασμένοι και οι δύο μαζί να παίρνουν τις αποφάσεις για την πορεία της βάρκας.
2: Την ευχή σας, Πάτερ μου.
0: Την ευχή του Κυρίου.
2: Ήθελα να ρωτήσω, για να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη στον κυβερνήτη τον Χριστό, τι πρέπει να κάνουμε?
0: Να, εκεί είναι το μεγάλο το ερώτημα και το μεγάλο το στοίχημα. Όταν κάποιος είναι νέος και παντρεύεται, νομίζω ότι επειδή είναι νέος και δυνατός, ότι μπορεί όλα να τα καταφέρει και ούτε καν να σκεφτεί ότι θα χρειαστεί να βάλει το Θεό κυβερνήτη στη βάρκα του. Σιγά σιγά όμως, αν αυτό δεν το σκέφτονται οι άνθρωποι, ο Θεός βρίσκει τρόπους να το σκεφτούνε. Χτυπάει καμπανάκια, μας λέει, κοιτάξτε, εδώ είμαι, χρειάζεστε τη βοήθειά μου. Αν δεν την έχετε, να τσουγκρίσετε μια φορά, τσουγκρίσετε δυο, τρεις. Προσέξτε, γιατί η βάρκα θα καταποντιστεί. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να είναι συνετός πριν τσουγκρίσει μια, δυο, τρεις φορές σε υφάλους, να σκεφτεί και να πει, εγώ δεν έχω πείρα, εγώ δεν είμαι ο πανέξυπνος να τα ξέρω όλα, ούτε έχω δυνάμεις. Μήπως μπορώ εγώ να σταματήσω τον αέρα και τα κύματα? Θα έρθουν αυτά όλα μέσα στη ζωή, μπορώ εγώ να τα σταματήσω? Συνεπώς να είμαστε, όπως είπε ο Χριστός μας, φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Να είμαστε φρόνιμοι, δηλαδή συνετοί, έξυπνοι άνθρωποι, να πούμε θα χρειαστούμε τον Χριστό, να τον έχουμε από τώρα μαζί μας, όχι όταν θα τον χρειαστούμε τότε να τον φωνάξουμε, από την αρχή να τον βάλουμε κυβερνήτη της βάρκας μας. Φρόνιμοι ως ιόφης, όπως τα φίδια είναι φρόνιμα, δηλαδή συνετά, έτσι να είμαστε και εμείς. Και ακέραιοι ως επεριστερέ, να είμαστε και ακέραιοι στο χαρακτήρα, καλοί άνθρωποι, αγαθοί άνθρωποι. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν για να βάλουμε από την αρχή το Χριστό κυβερνήτη στη βάρκα μας.

παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νικάνορος Παπανικολάου, πνευματικού της αδελφότητός μας, με θέμα το ταξίδι του γάμου.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Ένα ακόμα παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν τη ζωή του Χριστού μας.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
2: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη του.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.

Φίλοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε και σήμερα. Καλή εβδομάδα. Ελπίζω να πέρασε όμορφα το Παρασκευό Σαββατοκύριακό σας μαζί με τη Δευτέρα, να περνάει όμορφα. Εσείς να εκμεταλλεύεστε τον χρόνο, τον καλό καιρό, να παίζετε, να χαίρεστε, να ανοίγετε και τα βιβλία σας για να μην πάτε πρώτες μέρες στο σχολείο αδιάβαστοι και φυσικά να βρείτε ευκαιρία να βοηθήσετε και τους δικούς σας λίγο. Τους γονείς σας, τα αδερφάκια σας τα μικρότερα. Αν θέλετε, πολλά μπορείτε να κάνετε. Λοιπόν, εμείς πάμε στη συνέχεια του διηγήματός μας και μετά στο χρόνο που θα μας απομείνει λέω να ακούσουμε όμορφα τραγουδάκια. Από τον Οκτώβρη η παιδική μας εκπομπή θα έχει πολύ ωραία και καινούργια πράγματα. Να περιμένετε και να προετοιμάζεστε. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στο διήγημά μας.

Ο καπετάν Γιάννης, φορώντας την κάπα του, κάθεται με τα παλικάρια του έξω από μια σπηλιά. Με προσοχή ακούει τα μαντάτα από το στόμα του Γιώργη, που λαχανιασμένος από το τρέξιμο, τα λέει στα γρήγορα. «Να σε καλά, Γιωργάκη, για τα νέα που μας έφερες. Για να δίνει τόσα φλουριά ο Πασάς, φαίνεται ότι άρχισε να φοβάται». «Φοβάμαι κι εγώ, καπετάνιο μου. Μήπως με τόσα φλουριά που έταξε λιποψυχήσει κανένας πεινασμένος και σε προδώσει». «Ό,τι είναι θέλημα Θεού θα γίνει, Γιώργο». Ένα παλικάρι από τον περίγυρο σηκώνει το κεφάλι και του λέει: «Εμείς από τη μέρα που μπήκαμε στον αγώνα, τη ζωή μας δεν τη λογαριάζουμε. Γι' αυτό και πριν αρχίσει το τουφεκίδι, κάνουμε το σταυρό μας και ευχόμαστε. Καλό βόλι να μας έβρει. Και του λόγου μου ούτε που σκέφτομαι τη ζωή μου», λέει ο Γιώργης. «Μακάρι να θυσιαστώ για τη λευτεριά της πατρίδας, όπως και ο πατέρας μου. Ξέρεις, καπετάνιο μου, ότι και αυτόν και τη μάνα μου οι άπιστοι τους χάλασαν γιατί δεν αλλαξοπίστησαν. Θεός χωρές τους. Οι ψυχές τους τώρα είναι χαρούμενες που βλέπουν και σένα να δίνεις την καρδιά σου στον αγώνα». Ο Γιώργης συγκινημένος πέφτει στα γόνατα του καπετάνιου και του λέει: «Σε παρακαλώ, καπετάνιο μου, πάρε με και εμένα στη δούλεψή σου. Έχω μεγάλο πόθο να δώσω κι εγώ τη ζωή μου για μια ελεύθερη Ελλάδα». Εκείνος, βλέποντας τη λαχτάρα του, σκύβει και του χαϊδεύει το κεφάλι. «Πόσο χρονών είσαι, ρε Γιωργάκη?» «Κοντεύω το 18. Ο καπετάνιος γελάει. «Ό,τι πρέπει για πατριά. Ώρα για πατρολογήματα δεν είναι, καπετάνιο μου. Και ύστερα μην ξεχνάς πως έχω αδελφή μικρότερη και πρέπει να τη φροντίσω». «Είδες το λοιπόν πως έχεις υποχρεώσεις. Δεν είσαι έτοιμος ακόμη για μάχες». «Γιατί εσείς δεν έχετε? Περισσότεροι από εσάς έχετε αφήσει γυναίκες και παιδιά». Ο καπετάνιος τον βλέπει αναψοκοκκινισμένο και τον αγκαλιάζει. «Σε πειράζω, ρε Γιωργάκη. Ας πούμε και κανένα χωρατό να γελάσει λίγο τα χείλη μας. Άκου, παλικάρι μου. Σε αυτόν τον αγώνα δεν βοηθούν μόνο αυτοί που βαστούν όπλα. Είδες ότι ακόμη και οι γυναίκες συμμετέχουν, κι ας είναι καλά που μας έντυσαν με ζεστά ρούχα. Ύστερα εσένα ο κύριος σου λείπει στα ξένα. Σ' άφησε στο πόδι του. Μέχρι να γυρίσει δεν πρέπει να φύγεις. Άλλωστε και εμείς σε χρειαζόμαστε. Να, σε λίγες μέρες έρχεται το Ευαγγελισμό. Θέλω το λοιπόν να ειδοποιήσεις το μοναστήρι τον Παπακοσμά και την Ορθοδοξία να κάνουν μια νυχτερινή λειτουργία και για μας. Γιατί μάθαμε τόσα χρόνια από την κύρα παράδοση ότι καλό είναι πριν από κάθε μεγάλο αγώνα πρώτα να λειτουργούμαστε και να κοινωνάμε. Να μας διαβάσει ο Παπακοσμάς και καμιά ευχή και να αλληλοσυγχωρεθούμε. Μη πάμε που λένε και αδιάβαστοι». «Αύριο πουρνό-πουρνό θα πάω, καπετάνια μου, και θα τους το πω. Τώρα όμως φεύγω γιατί έχω αφήσει και τα ζωντανά μόνα τους». «Να πας, παιδί μου. Δεν μου πες όμως, οι χωριανοί μας τι κάνουν». «Όπως τα ξέρεις, καπετάνιο μου, όλη μέρα με ροδούλη με ροφάει. Κοντά στο γιώμα μαζεύονται όλοι στον πλάτανο, από κάτω και λένε τα νέα τους». Ο καπετάνιος σηκώνεται και φωνάζει ένα παλικάρι: «Άντε ώρα, Κωνσταντή, παράβγαλε λίγο το Γιωργάκι». Τα παλικάρια τον χαιρετούν. «Γεια και χαρά σας. Σε ευχαριστούμε, Γιωργάκη. Σύρε το καλό και χαιρέτα μας και τον πλάτανο.

0: φτερά βγάλανε τα πόδια του Γιώργη μέχρι να ξαναγυρίσει στο μαντρί του. Παρόλο που έφυγε χαρούμενος από τον καπετάνιο, όσο πλησιάζει η ψυχή του σφίγγεται. Αν και έχει σκοτεινιάσει για τα καλά, από μακριά βλέπει το πορτέλι της αυλής ανοιχτού. Αμέσως ένα κακό προαίσθημα τον πλημμυρίζει. Μπαίνει μέσα και τι να δει. Δύο από τα σκυλιά του σκοτωμένα και τα πρόβατα άφαντα. Αρχίζει ο δούλιος να χτυπιέται και να τραβά τα μαλλιά του. Τι κακό ήταν αυτό που έπαθε ο κακότυχος. Τι συμφορά. Τρέχοντας πάνω κάτω, ψάχνει για τα αρνιά του, μα του κάκου. Μη βρίσκοντας ούτε ένα, τον παίρνει το παράπονο. Τι θα κάνω τώρα, Θεέ μου. Τι λόγο θα δώσω στη Θεία Νικόλαινα. Μονολογώντας και αναστενάζοντας, μπαίνει μέσα στο παραγκάκι του. Και ευτυχώς όλα είναι ήσυχα. Γυρίζει και βλέπει την καντήλα αναμένη και τα γαλήνια πρόσωπα των Αγίων να τον κοιτούν γλυκά. Πάει τότε μπροστά στα εικονίσματα και ξεσπά σε λυγμούς. Πώς μπορέσατε και αφήκατε να μου κάνουν τόσο μεγάλο κακό? Μέρα νύχτα δεν ανάβω την καντήλα σας. Κάθε μέρα δεν σας θυμιάζω. Μια φορά σας ζήτησα κι εγώ μια χάρη, να μου φυλάξετε το μαντρί, κι εσείς μου αφήκατε. Τι θα πω τώρα στα αφεντικό μου? Με το δίκαιο του θα με νομίζει για άμυαλο και ασυλλόγιστο. Κι άντε εσύ, Παναγιά μου, είσαι δικαιολογημένη. Με μωρό παιδί στην αγκαλιά τι να κάνεις? Εσύ πάλι, αι Νικόλα μου, γέρος άνθρωπος, πού να βρεις δύναμη να τρέξεις και να κυνηγήσεις τους κλέφτες? Αλλά εσύ, αι Γιώργη μου, εσύ νεοπαλικάρι ζωσμένο στ' άρματα, μα άλογο γρήγορο και δυνατό, άφησες τους κλέφτες να αλωνίζουν? Α, όχι, όχι, του λόγου σου καμιά δικαιολογία δεν έχεις. Θυμωμένος ο Γιώργης, ξεκρεμά το εικόνισμα του Αγίου, βγαίνει έξω και το καρφώνει πάνω στο δέντρο. Να με συμπαθάς, Αϊ Γιώργη, αλλά ξανά δεν έχει μήτε καντήλα αναμένη, μήτε μοσχοβολιά. Ή φέρνεις τα αρνιά μου πίσω ή μέσα ξανά δεν σε βάζω. Κάτσε εδώ έξω ολομόναχος να φυλάς καραούλι.
1: Ο Άγιος δεν απαντά. Μόνο βλέπει το Γιώργη να έχει σκύψει πικραμένο στο κεφάλι με στα δυο του χέρια και να κλαίει.

νύχτα έριξε πάνω στο βουνό ένα κατασκότεινο πέπλο. Μήτε ένα άστρο στον ουρανό για να τον συντροφέψει. Μήτε ένα αφήσιμα του αγέρα να τον παρηγορήσει. Κάπου κάπου από μακριά ακούγεται το ουρλιαχτό του λύκου και να τριχιάζει ακόμα περισσότερο. Αχ, ας είχε τουλάχιστον

Γιώργης κοιτά γύρω του. Παντού ησυχία. Κι όμως θα ρει πως άκουσε τη φωνή της. Ναι, είναι σίγουρος. Η φωνή της μάνας του ήταν. Δεν λάθεψε. Μόνο που δεν ήρθε από τον ουρανό, αλλά μέσα από την καρδιά του. Και μοιάζε με δάκρυ και ένα στεναγμό. Σαν αστραπή πέρασε τότε από το μυαλό του ο όρκος που είπε το πρωί στον αγά. Αν σου λέω ψέματα, να χάσω τα γιδοπρόβατά μου. Έτσι είπε. Τώρα το θυμάται. Συγκλονίζεται. Πέφτει στα γόνατα συντετριμένος και κλαίει με αναφιλητά. Συγχώραμε, Θεέ μου. Συγχώραμε, γιατί εγώ φταίω μόνο για το κακό που πάθα. Μόνον εγώ. Καλά-καλά δεν πρόλαβε να τελειώσει το λόγο του και ακούει τρεχαλιτά. Αρνιά να βελάζουν και σκυλιά να γαυγίζουν ξοπίσω τους. Καρδιοχτυπώντας πετάγεται πάνω. Δύο άντρες τρέχοντας έρχονται προς το μέρος του και πέφτουν στα πόδια του. «Συγχώρα μας, αφέντη, συγχώρα μας, πάρε πίσω τα γιδοπρόβατά σου. Εμείς σου τα κλέψαμε για να τα πουλήσουμε, μπας και καζαντήσουμε. Πάρτα όμως, πάρτα και μη μας κυνηγάς άλλο». Ο Γιώργης τους κοιτάζει με απορία. «Μη μας προδώσεις, αφέντη, φτωχοί άνθρωποι είμαστε. Θα φύγουμε και δεν θα μας ξαναδείς. Μόνο δώσε μας το λόγο σου, πως δεν θα πάρεις πάλι τάρματα και μήτε θα τρέξεις ξοπίσω μας μετά άσπρο σου άλογο. Γέροι άνθρωποι είμαστε, λυπήσου μας». Ο Γιώργης μήτε να βγάλει άχνα δεν μπορεί. Με το χέρι του τους κάνει νόημα να φύγουν. Εκείνοι δύο φορές υποκλίνονται μπροστά του. «Σε ευχαριστούμε, αφέντη, σε ευχαριστούμε», του λένε βιαστικά και φεύγουν πάλι τρέχοντας. Με χέρια που τρέμουν, ξεκρεμά από το δέντρο το εικόνισμα του Αηγιώργη. Βλέπει τον Άγιο αρματωμένο πάνω στ' άσπρο του άλογο και με δάκρυα στα μάτια τον σφίγγει στην αγκαλιά του. «Καλέ μου, αϊ αγαπημένε μου, αϊ καβαλάρι, συγχώραμε», του λέει με τρυφερότητα και τον καταφυλεί. «Ναι, ο Άγιος του φέρε πίσω τα πρόβατα, κι ας ήταν δικό του το λάθος».

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
3: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΝΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
2: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
3: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Ωραία Ελλάδος, μία.

ραδιοφωνικού σταθμού Λιδία. Νότες ελληνικές και ρυθμοί παραδοσιακοί φέρνουν κοντά μας τη μελωδία του ελληνικού πολιτισμού.

του Σίμωνα Καρά, βρίσκουμε ότι μελωδικά παραπέμπει στα ευλογητάρια του Μεγάλου Σαββάτου. Πράγμα καθόλου σπάνιο σε παλιές παραδοσιακές μελωδίες να έχουν σχέση με ήμους της βυζαντινής μουσικής. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που σώζεται και πιο νότια σε Κάρπαθο και Κρήτη. Αφούσεις.

Λιβύση είναι ένα εγκατελειμμένο ελληνικό χωριό στα μικρασιατικά παράλια. Ένα χωριό φάντασμα πια, που η ελληνική του άβρα όμως ακόμα μπαινοβγαίνει από τα σπασμένα του πρωτοπαράθυρα. Στην Κάσο λοιπόν παίζεται ο Λιβυσιανός.

Η μουσική οικογένεια Περσελή κρατάει τα ηνία και την παράδοση σε αυτό το νησί. Τους ακούμε εδώ και ώρα. Και τώρα τους ακούμε στα Χοκλακούλια, έναν ακόμη κασιώτικο σκοπό.

Με πανακαλωτές θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Με πανακαλωτές που είναι οι Μαντινάδες από την Κάσο. Λαούτο και τραγούδι Σάββας Περσελής, λύρα και τραγούδι Δημήτρης Περσελής. Και από μας, γεια και χαρά σας.

0: Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Αγίας Ακυλίνης Ζαγκλιβερίου. Πρόγραμμα πανηγύρεως, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, πανηγυρικός πολυαρχαιρατικός εσπερινός της εορτής και λιτάνευση των χαριτοβρήτων λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος της Αγίας. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου της Αγίας και εν συνεχεία πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.
1: Φιλανθρωπική συναυλία με την Ελλάδα Καραβοκύρη. Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή φιλανθρωπική συναυλία. Την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο της Νέας Μιχαλιώνας στις 9 το βράδυ, ο Δημήτρης Μπάσης, η Βιολέτα Ίκαρη και η Εύη Κουτσαφτάκη θα μας ταξιδέψουν στην ελληνική μελοποιημένη ποιήση. Συμπράττει η νεανική χοροδία και ορχήστρα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του πατρός Θεοδόρου Τσαμπατζίδη. Παρουσιάζει η δημοσιογράφος Θεοδόρα Καραγιουλάχ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του κεντρικού συσιτίου και των προγραμμάτων στήριξης μαθητών της Ιεράς Μητροπόλεως. Εισιτήρια προπολούνται στο Ticket Services, στα γραφεία και σε όλους τους ιερούς ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, αφανίας φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

άνθος Ρόδων. Περισσότερο ο πατήρ Δαμασκηνός συνέπασχε με τα νέα παιδιά που οι δυσκολίες της ζωής τα αναγκάζουν να ρυφθούν στην σκληρή βιοπάλη. Εάν μάλιστα τα έβλεπε να είναι φιλότιμα και ευαίσθητα, έχοντας ευλάβεια και αγάπη προς το Θεό, η συμπάθειά του αυξανόταν περισσότερο και η προσευχή του γινόταν καρδιακή. Πολλές φορές τον συγκινούσαν ιδιαίτερα μερικά γεγονότα που ενώ εξωτερικά φαίνονταν χωρίς μεγάλη σημασία, εντούτοις δείχνουν την ψυχική ευγένεια του ανθρώπου. Κάθε πράξη την αξιολογούσε από τις λεπτομέρειές της και την έκρινε ανάλογα με το αντίκρισμα που θα έχει στην αιωνιότητα. Να πως διηγεί το μεταδακρίον κάποιο συμβάν. Όταν στην Μητρόπολη Αθηνών είχε έρθει η εικόνα της Παναγίας άξιον εστί από το Άγιον Όρος για προσκύνηση, πολλές ήσαν οι συγκινητικές εκδηλώσεις των πιστών. Μου διηγήθηκαν λοιπόν κάτι που με συνεκίνησε αφάνταστα. Ένα παιδάκι κάπου 14 χρόνων που εδούλευε σε μηχανουργείο, μόλις άκουσε ότι ήρθε η εικόνα της Παναγίας, αμέσως, όπως ήταν γεμάτο μουτζούρες και λάδια, φοράει το σακάκι του από την ανάποδη επειδή ήταν λερωμένο και παίρνει άδεια από τη δουλειά του. Τρέχει και αγοράζει ένα τριαντάφυλλο και κάθεται ώρες έξω από τη Μητρόπολη μέσα στην βροχή, περιμένοντας τη σειρά για να το προσφέρει στην Παναγία. Αυτό το λουλούδι, παρακαλώ, είναι ικανό να σώσει το παιδάκι, γιατί με αυτό εξέφρασε την ευλάβεια και την αγάπη του προς την Παναγία. Και γνωρίζομαι ότι κάθε δώρο που προσφέρουμε με αγάπη στο Θεό έχει μεγάλη αξία, όσο ασήμαντο και αν φαίνεται, επειδή εκφράζει την ευχαριστία μας προς τον Δημιουργό. Εμένα με συνεκίνησε αφάνταστα αυτό το γεγονός και είμαι σίγουρος ότι η Θεία Χάρης επισκέφθηκε αυτό το παιδάκι, γιατί είδε την αθωότητά του. Δεν είναι μόνο το τριαντάφυλλο που δείχνει την αγάπη του ή το ότι περίμενε κάτω από τη βροχή. Λίγο το έχεις να γυρίσει το σακάκι του από την ανάποδη για να παρουσιαστεί καθαρό στην Παναγία. Πώς να μην το ευλογήσει η Παναγία μας. Την οικετεύω λοιπόν για όλα τα παιδιά που μοχθούν για τον επιούσιο. Μπορεί να φαίνονται μουτζρωμένα, αλλά η ψυχή τους λάμπει, παρακαλώ, και παρουσιάζεται καθαρή ενώπιον του Θεού, γιατί είναι εξαγνισμένη από τον πόνο. Κάθε φορά που ενθυμούμαι αυτή την ιστορία, δεν μπορώ να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Με ένα ασήμαντο ανθάκι, το αγράμματο αυτό παιδί εφανέρωσε όλη την πίστη και τη θεολογία που είχε μέσα του. Είχε αντιληφθεί τι μπορεί να εκφράσει ένα λουλούδι όταν το προσφέρεις με ευχαριστία στο Δημιουργό του. Γι' αυτό, όταν οι πιστοί προσφέρουν στην εικόνα ένα λουλουδάκι, δεν είναι απλό πράγμα, διότι τότε επιτελείται μία μυσταγωγική πράξης. Αν μάλιστα το προσφέρουν ως προσευχή για κάποιον εχθρό, είναι ικανό αυτό το ανθάκι να διαλύσει κάθε σκότος και μίσος από τις καρδιές.

Καρδία καιωμένη, υπερπάσεις της κτήσεως. Ο παππούς, μελετώντας κάθε κτίσμα με τις ιδιαιτερότητές του, εθαύμαζε στους λόγους των όντων την Θεία Βουλή και τη Θεία Πανσοφία. Επειδή αγαπούσε τον Χριστό, είχε αγαπήσει και όλα τα ειδικά του. Δεν μπορούσε να βλέπει τα ζώα ή τα φυτά να υποφέρουν από ανθρώπινη αδιαφορία και αμέλεια ή να καταστρέφονται από σκληρότητα. Ποιος τολμούσε να τσακίσει χωρίς λόγο ένα κλαδάκι ή να φερθεί βάναυσα ακόμα και σε ένα μυρμήγκι? Πόσο χαριτωμένη είναι η σκηνή που ενθυμείται μία αδερφή. Είχαμε έξω από τα κελιά μας ένα φυτό που ο λαός το ονομάζει Μιμουάπτου, μιμόζα ή εσχυντηλή, διότι μόλις το εγγίζει κάποιος συστέλλεται και ζαρώνει. Μερικές φορές πλησιάζαμε και πειράζαμε τα φύλλα του διασκεδάζοντας με το θέαμα. Μόλις μας είδε ο παππούς, λυπήθηκε το φυτό σαν να είχε ψυχή και μας είπε με αυστηρότητα: «Όποια το ξαναπειράξει θα πάρει επιτίμιο». Εμείς δεν καταλάβαμε για ποιο λόγο ήταν τόσο αυστηρός. Ύστερα από λίγο καιρό όμως τον ακούσαμε να λέγει: «Μετά την πτώση του Αδάμ, όλη η δημιουργία αμέσως εζάρωσε και εκλείστηκε στον εαυτό της. Στην αρχή ήταν ανοιχτή και δεν έκρυβε κανένα μυστικό της από τον άνθρωπο, το βασιλέα της κτήσεως. Αλλά μετά την πτώση έγινε μυστηριώδης και ανεξιχνίαστη. Όσο όμως εμείς πλησιάζουμε και πάλι το Θεό, τόσο και αυτή μας αποκαλύπτει σιγά σιγά πάλι τα μυστικά της». Είναι γνωστόν ότι ο γέροντας και από τα καθημερινά γεγονότα ελάμβανε αφορμή για φιλοσοφικές ή θεολογικές σκέψεις και μέσω των όντων εισερχόταν στην Θεία Δόξα. Αναπνέοντας όλα του τα χρόνια την ευωδία των αγρών, είχε συνδεθεί με τη φύση και έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη για τα δέντρα και τα φυτά. Τα περιποιόταν όπως μία μητέρα το παιδί της και έπασχε κάθε φορά που έβλεπε να τα κακοποιούν. Ακόμη περισσότερο αγαπούσε και εφρόντιζε τα ζώα, και εκείνα που καταλάβαιναν τη συμπάθειά του την ανταπέδιδαν σαν λογικά όντα. Σε μια γειτονική στάνη είχαν καλέσει το γέροντα να τελέσει αγιασμό για να σταματήσει η θανατηφόρος επιδημία που είχε ενσκύψει. Όταν άρχισε να διαβάζει την ανάλογη ευχή από το ευχολόγιο, συνέβη κάτι που εντυπωσίασε και τις αδερφές, αλλά πολύ περισσότερο τους ποιμένες. Ξαφνικά τα γιδοπρόβατα, σαν να ήταν συνεννοημένα, εσχημάτισαν έναν κύκλο γύρω από τον παππού και κοιτάζοντάς τον εκστατικά επλησίασαν κοντά του. Εστάθηκαν εκεί ακίνητα μέχρι που ετελείωσε η ευχή. Μόλις τα εράντισε με τον αγιασμό, απομακρύνθηκαν ήρεμα-ήρεμα με την ίδια τάξη. Πώς ελκύει η χάρις της αρετής ακόμα και τα ζώα? Οι βοσκοί έμειναν άναυδοι και δεν ήξεραν πώς να εκδηλώσουν το θαυμασμό.

Επιμένει, επειδή δεν μπόρεσαν να δείξουν την ευχαριστία τους στο Θεό, μετενόησε και αισθάνθηκε την ανάγκη να τους ζητήσει συγνώμη. Την άλλη μέρα η απλή βοσκή τον είδα να καταφθάνει βιαστικός στη στάνη και απόρρισαν. Η έκπληξή τους δε μεγάλωσε όταν τον αντίκρισαν να τους βάζει βαθιά μετάνοια και να ζητεί συγχώρεση για το λάθος του. Από την ταπείνωσή του αυτή είχαν ελκυστεί λοιπόν και τα γιδοπρόβατα όταν τον περικύκλωσαν κοιτάζοντάς τον εκστατικά.

προσευχή του. Η προσευχή για το γέροντα, όπως φαίνεται από τους λόγους του, ήταν πηγή ζωής. Ήταν η ίδια η ζωή του και η πλέον γνησία έκφρασης της όλης υπάρξεώς του. Λίγα μόνο από όσα μας είπε περί της προσευχής, που ήταν το αγαπημένο του θέμα, θα αναφέρομαι αποσπασματικά εδώ. Έλεγε: «Η προσευχή είναι η διόπτρα δια της οποίας ατενίζουμε τα ουράνια. Δια αυτής δεχόμεθα την αποκάλυψη του Θεού και ενούμεθα με ταυτού. Όταν προσευχόμεθα τελωνικώς, μας λούζει το έλεος του Θεού και το σκοτεινό καταγόγιο της ψυχής μας καταβγάζεται από το θείο φως. Εάν προσεύχεσαι με πνεύμα συντριβής και μετανοίας, έχοντας επίγνωση της αματωλότητός σου και της απείρου θείας ευσπλαχνίας, ευρίσκεσαι εύνης να φορείς βασιλική αλουργίδα θείας δόξης. Χωρίς μετάνοια, πένθος και συντριβή δεν είναι δυνατό να ελκύσουμε το θείο φως στην ψυχή μας. Πρέπει να έχουμε βεβαιότητα κατά την Θεία Συνομιλία ότι ο Θεός θα μας απαντήσει. Αυτό δεν είναι πλάνη, ούτε εγωισμός, ούτε μύθος, ούτε φαντασία. Είναι πίστης, πραγματικότης. Έτσι μας θέλει ο Θεός, να Του ομιλούμε ως φίλος προς φίλων και να ιστάμεθα ως ενώπιος ενωπίο. Πώς αλλιώς μπορεί να είναι παρά μόνον έτσι? Ας είμαστε τομαράκια, μας έχει φίλους ο Θεός και κάνει μεγάλη υπακοή σε μας. Δεν μας αρνείται τίποτε ο Θεός, εκτός και αν ζητούμε πράγματα ανώφελα για τη σωτηρία μας. Όταν προσευχόμεθα με αληθινή αγάπη για τον συνάνθρωπο, ο Θεός αναπαύει πρώτα εμάς, στερεώνοντας την πίστη μας. Μόλις δε παγιωθεί μέσα μας η πίστη εις Χριστόν, αμέσως δράει προσευχή και εις εκείνον για τον οποίον προσευχόμεθα. Διότι ο Θεός συγκινείται αφάνταστα όταν κάποιος τον παρακαλεί να ελεήσει την αγάπη του, την εικόνα του, δηλαδή τον συνάνθρωπο, και τότε εκείνος επεμβαίνει και θαυματουργεί παρακαλώ. Ιδιαιτέρως να δεόμεθα για τους πάσχοντας πνευματικούς που παραπέουν στα σκότη και παρασύρονται από τον πύρινο ποταμό της αμαρτίας. Όταν τα μοναστήρια προσεύχονται για τον κόσμο, θα γίνει ήλαιος ο Θεός, θα λυπηθεί τα πλάσματά του και θα τα σώσει. Εμείς ήλθαμε εδώ στην έρημο μόνο και μόνο για την προσευχή. Ήλθαμε για να προσφέρουμε τη μετάνοιά μας όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά για όλο τον κόσμο. Αν μας λείψει η προσευχή, εσβήσαμε, γιατί από τη δύναμη της προσευχής εξαρτάται η δύναμη της αγάπης. Βεβαίως, χωρίς

χωρίς αγάπη δεν υπάρχει προσευχή, αλλά και χωρίς προσευχή δεν ζει η αγάπη. Η οικεσία για τον συνάνθρωπό μας έχει μεγάλη σημασία και για την ειδική μας ψυχή. Ο Θεός, επειδή είναι αγάπη, αγαπά πολύ την αγάπη Του, τον άνθρωπο. Ανταποκρίνεται αμέσως με θεϊκή ευσπλαχνία στην φιλάνθρωπη προσευχή μας και σπέβδει να μας αναπαύσει με το πλήρωμα του ελέους Του. Τότε η ύπαρξή μας πλατείνεται και ενώνεται εν πνεύματι με όλη την ανθρωπότητα. Αλλά και ο άνθρωπος που υποστηρίζεται με την προσευχή των συνανθρώπων του αποκτά μεγάλη δύναμη και θωρακίζεται έναντι του εχθρού. Η προσευχή για τον πλησίον συγκινεί το Θεό και διαγείρει το έλεος Του. Όταν με συντριβή και με τα πολλών δακρύων παρακαλούμε το Θεό για το διπλανό μας, έχοντας βαθιά συνέστηση της αναξιότητός μας, τότε γινόμαστε παγκόσμιοι, επειδή ενούμεθα με τον Χριστό που περικλεί μέσα Του το σύμπαν. Ο Θεός θέλει να Τον παρακαλούμε και μάλιστα για τους εχθρούς μας, για να μας γεμίσει με τη χάρη Του. Μόλις λοιπόν προσευχηθούμε για τον πλησίον, αμέσως επισκέπτεται την ψυχή μας ολόκληρη η Αγία Τριάς, διότι η αγάπη προς τον συνάνθρωπο είναι η επισφράγηση της αγάπης μας προς το Θεό. Πολλές φορές μας έρχονται ξαφνικά στη μνήμη άνθρωποι που τους είχαμε λησμονήσει για χρόνια. Μας τους υπενθυμίζει ο Θεός για να προσευχηθούμε για αυτούς, και τότε η προσευχή μας είναι πιο δυνατή και πιο φλογερή, καθώς γινόμαστε όργανα του Θεού για τη σωτηρία των ψυχών. Για να προσευχηθούμε πραγματικά για τους ανθρώπους, για όλο τον κόσμο, και να ενεργήσει το έλεος του Θεού δια της προσευχής μας, πρέπει εμείς να έχουμε σπλάχνα ικτυρμών, να είμεθα τεταπεινωμένοι και να έχουμε σκέψη, στόμα, οφθαλμούς, ότα άγια. Να είμεθα άγιοι, ώστε να κάνουμε πράξη τον κλήρο μας, την αποστολή μας προς όλη την οικουμένη. Και όταν ο Κύριος μας ευρίσκει δεκτικούς της χάριτός Του, δεν βραδύνει να εκπληρώσει τις θερμές οικεσίες μας.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, αφανίας φως της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

καλύτεροι οι δύο παρά ο ένας. Επιφανής κοινωνιολόγος φίλη μας γράφει κάπου: μπορεί κανένας να πει πως καμιά άλλη εποχή δεν έχει να επιδείξει τόσο πλατιά και βαθιά εξαπλωμένη ανάμεσα στους ανθρώπους ερημιά, μοναξιά και απομόνωση όσο η εποχή μας. Απογοητευτική διαπίστωση. Όμως την ανάγκη της ομόνοιας και συνεργασίας αλλά και της αποφυγής της απομονώσεως του ανθρώπου ως αιτίας μεγάλης βλάβης έχει επισημάνει εδώ και αιώνες πριν ο Λόγος του Θεού. Στο βιβλίο του Εκκλησιαστού διαβάζουμε: «Αγαθή δύο υπέρ τον ένα, ότι εάν πέσωσιν, ο εις εγερεί τον μέτοχον αυτού, τον σύντροφό του δηλαδή».

Στη ζωή μας, φίλοι μας, οι πτώσεις, το λάθος, το παραστράτημα είναι η πλέον βέβαιη πιθανότητα και η πιο συχνή πραγματικότητα για τον μεταπτωτικό, αδύνατο και εμπαθή άνθρωπο. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει δίπλα ο άλλος, ο πλησίον για να εγείρει αυτόν, τότε η κατάσταση αποβαίνει τραγική. Τότε, όπως λέει το κείμενό μας, ουέ αυτό το ενή όταν πέσει και μη ή δεύτερος εγείρε αυτόν. Τότε και το ψωμί που τρώει είναι πικρό, καθώς και ο πολύαθλος Ιώβ με πόνο ομολογεί. Τον ψωμόν μου έφαγον μόνος.

Το κακό όμως γίνεται μεγαλύτερο όταν ο άνθρωπος, ξεχνώντας ότι η μόνωση και η ακολουθούσα ερημία φθείρουν την ψυχοσωματική υπόστασή του, εκουσίως και εκπεπιθύσεως παραμένει ένας και μόνος και θέλει ακόμη και με τους πιο στενούς του να πορεύεται στη ζωή από παράλληλους δρόμους ώστε να μην συναντώνται. Ο μονοτικός αυτός άνθρωπος, εμφορούμενος ίσως από έναν οσυρό εγωκεντρισμό, φοβία και καχυποψία, που φτάνει πολλές φορές μέχρι και τη μισανθρωπία, αποφεύγει την προσωπική συνάντηση με τον άλλο, αποτινάσσοντας κάθε γέφυρα επικοινωνίας μαζί του. Τέτοιοι άνθρωποι επουδενή λόγο μπορούν να κάνουν με κάποιον άλλο. Έτσι δημιουργούν δυστυχώς μια περίεργη ψυχολογία που θυμίζει λίγο την απέσια φράση του Άνω Σάρτρ ότι «ο άλλος είναι η κόλασή μου».

Όμως ο Θεός, φίλοι μας, μέσα στις σελίδες της βίβλου φωνάζει: «Ο καλόν είναι των άνθρωπων μόνον επί της γης». Και είναι ο μόνος αρμόδιος να το λέει αυτό, γιατί είναι αυτός που έπλασε τον άνθρωπο και ξέρει ότι δεν μπορεί να ζει χωρίς τη συνύπαρξη και συνεργασία με τους άλλους ομοίους του.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται για τα πρόσωπα εκείνα των ερημητών και ασκητών της Εκκλησίας μας που διαβιώνουν μόνοι ενόρεση και σπηλαίοι σχέτες οπές της γης. Αυτοί, κινούμενοι από τον θείον έρωτα και νεύσιν Θεού, φεύγουν στις ερήμους και ως άλλοι ροδοί ζουν μόνοι μόνο Θεό. Δεν φεύγουν γιατί μισούν τον κόσμο, αλλά το κακό του κόσμου, και γιατί αγαπούν τον νυμφίο Χριστό, τον κάλλη ωραίων παραπάντας ανθρώπους. Ωστόσο ψυχικά και αυτοί δεν χωρίζονται από τους ανθρώπους, αλλά παραμένουν δια της αγάπης και της προσευχής ενωμένοι και συνημμένοι με αυτούς, άπαντο καταφύσιν συγγενές οικειούμενοι, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες.

Λοιπόν φίλοι μας, αγαθοί οι δύο υπέρ τον ένα, δηλαδή προτιμότεροι, χρησιμότεροι και ευτυχέστεροι είναι οι πολλοί μαζί παρά ο ένας μόνος. Και βέβαια, διότι πρώτον, οι δύο ή οι περισσότεροι τα καταφέρνουν καλύτερα από τον ένα στις πρακτικές ανάγκες της ζωής. Στην εργασία, στο σπίτι, στο σχολείο, στην αρρώστια, στη δυσκολία, παντού χρειάζεται και κάποιος άλλος δίπλα μας. Το πριόνι, όταν το χειρίζονται δύο και όχι ένας, κάνει καλύτερα και γρηγορότερα τη δουλειά του. Το μεγάλο και βαθύ ριζοδένδρο δεν μπορεί να το ξεριζώσει μόνος ένας.

Επίσης, στις επιλογές και αποφάσεις μας, το τρίτο μυαλό, όπως λέμε, είναι καθαρότερο και επομένως όταν το συμβουλευτούμε, μπορεί να μας βοηθήσει να αποφύγουμε λάθη και ζημιές που τυχόν θα κάναμε στηριζόμενοι μόνο στις δικές μας εκτιμήσεις. Η Αγία Γραφή λέει «Εις μη υπάρχει κυβέρνησης, κάποιος να καθοδηγεί δηλαδή, πίπτους είναι ως φύλλα, σωτηρία δε υπάρχει εν πολλή βουλή». Δηλαδή, στην πολλή σκέψη και κυρίως στην πολλή διάσκεψη υπάρχει ασφάλεια και επιτυχία.

ομοίως και στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων και μεγάλων κινδύνων, οι δύο υπέρ των ένα είναι επίσης χρησιμότεροι. Στις έκτακτες και δύσκολες αυτές περιπτώσεις, η συνύπαρξη και συνεργασία μας με άλλους ανθρώπους εστίν μισθός αγαθός εν το μόχθο ημών, δηλαδή μας παρέχει κουράγιο, ενθουσιασμό και δύναμη μεγάλη. Αλλά και εάν επικρατεωθεί ο ης, οι δύο στήσονται κατέναντι αυτού και το σπαρτίον το έντριτον ούτε αχαίως αποραγίσεται. Δηλαδή, αν παρουσιαστεί κάποιος εχθρός ο οποίος θα θελήσει να επικρατήσει εναντίον του ενός, οι δύο μαζί θα αντιπαραχθούν εναντίον του, διότι το τριπλοστριμμένο σχοινί δεν σπάει εύκολα. Είναι δε πάλι πολύ εντυπωσιακή η διαβεβαίωση του Λόγου του Θεού ότι αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά και υψηλή ισχύει δε ως περ τεθεμελιωμένων βασίλειων. Και γι' αυτό αναγκάζει τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να ρωτά: «Είδες όσοι της ομονίας ισχύεις? Βασιλεία στασιάζουσα καταλύεται, δύο δε επιταυτώντες και συνδεδεμένοι μεταλλήλων, παντός εστίν ισχυρότεροι τείχους».

Αλλά το θέμα μας, εκτός από την ψυχολογική και κοινωνιολογική βάση του, έχει και άλλες διαστάσεις, τη θεολογική και πνευματική. Ο άνθρωπος, ως εικόνα του Τριαδικού Θεού, πλάστηκε να υπάρχει και να ζει τριαδικά. Δηλαδή, όπως ο Θεός είναι μία φύση εν τρισί προσώπης, κοινωνία τριών προσώπων, έτσι και ο άνθρωπος είναι μία φύση, αλλά πολλά επιμέρους πρόσωπα που μπορούν και οφείλουν να επικοινωνούν και να αλληλοπεριχωρούνται κατά το πρότυπο της Αγίας Τριάδος. Ο Μέγας Βασίλειος παρατηρεί πολύ σοφά: «Ουδέν γαρ ούτως ίδιον της φύσεως ημών, ως το κοινωνήν αλλήλεις και χρήζειν αλλήλων και αγαπάν το ομόφυλον». Και ο Μέγας Ψυχολόγος Γιούγκ δίδασκε ότι ο εαυτός μας είναι ο εσωτερικευμένος άλλος, το άλλο εγώ μας. Ο πλησίον μας είναι το στήριγμα του εαυτού μας. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο απομονωμένος άνθρωπος δεν είναι πλήρης,

Υπό αυτό το πνεύμα, ο Κύριος αποστέλει τους 12 αποστόλους του στο κήρυγμα όχι χωριστά τον καθένα, αλλά 2-2. Όταν δε επιστρέφουν, τους ρωτά: «Ότε απέστειλα ημάς, μη την όση στερήθητε?» Οι δε είπων: «Ουθενός». Ασφαλώς αισθάνονταν πλήρης, διότι δεν πήγαν στο κήρυγμα μόνοι.

Οι πατέρες αγαπητοί μας μας διδάσκουν ότι κανείς δεν μπορεί να σωθεί μόνος του παρά μόνο δια του πλησίον. Η απειλή ουέτο ενή αφορά κατεξοχήν στη δυνατότητα της σωτηρίας. Ο δε διάβολος πάντοτε καραδοκεί να μας βρει μόνους και να μας συντρίψει. Εξάλλου, όλες οι χριστιανικές αρετές, ως καρποί του Αγίου Πνεύματος, ασκούνται, βαθύνονται και ολοκληρώνονται εν σχέση με τον πλησίον. Η εν Χριστώ πνευματική ζωή είναι συμπόρευσης και συνοδηπορία ομοφρόνων αδελφών προς κατάκτηση της Βασιλείας του Θεού. Η πληροφορία του Ευαγγελιστού Ιωάννου περί των δύο μαθητών, δηλαδή του Πέτρου και του Ιωάννου, πορευωμένων προς το κενό μνημείο ότι «έτρεχον δε οι δύο ομού», δεν έχει άραγε και αυτήν την έννοια. Επίσης ο Κύριος μας υποσχέθηκε τη Θεία Παρουσία Του «Ου εισι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά Του». Ο Παύλος συνιστά στους πιστούς να μην εγκαταλείπουν την επισυναγωγή εαυτών. Και η Εκκλησία του Χριστού πραγματώνεται όταν τα τέκνα του Θεού, τα διασκορπισμένα, συνάγονται εις εν.

το κοινοτικό πνεύμα και ο κοινοβιακός τρόπος ζωής υπήρξε το εκπληκτικό θαύμα που πραγματοποίησαν οι πρώτοι χριστιανοί, όταν του πλήθους των πιστευσάντων ειν η καρδία και η ψυχή μία και ουδέ ίστι των υπαρχόντων αυτό, έλεγεν ίδιον είναι. Άλλην αυτής άπαντα κοινά.

Το ίδιο πνεύμα, φίλοι μας, βιώνεται μέχρι σήμερα και στα Ορθόδοξα κοινόβια μοναστήρια μας. Εκεί όντως πραγματώνεται το ψαλμικό. Ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνόν, αλλή το κατοικίν αδελφούς επί το αυτού.

Ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς, όπως είπαμε και στην αρχή, βιώνει δραματικά το «ουέ το ενί», το υπαρξιακό αίσθημα της μοναξιάς, παρόλο τον συνωστισμό της. Και παρά το γεγονός ότι ο σημερινός άνθρωπος θεωρείται ως ο πλέον επικοινωνιακός άνθρωπος. Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη να στραφούμε προς τον άλλον, το απαραίτητο συμπλήρωμά μας, να συνυπάρξουμε, να συνεργαστούμε, να συναγωνιστούμε στον κοινό αγώνα εν αγάπη Χριστού, για την προσωπική μας σωτηρία και ευτυχία, καθώς και το καλό της κοινωνίας και του έθνους μας. Αλλιώς, αγαπητοί μας, ουέ ημί.

0: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
1: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
0: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
0: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
3: Δέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με το Άγιον Όρος και την Ιερά Μονή Βατοπεδίου, με τον πατέρα Λάζαρο Βατοπεδινό, και θα ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του πρώτου τον πέμπτο πόδα και ευλογημένος από το οχτάεχο Θεοτόκε Παρθένε σε σύνθεση Πέτρου Μπερεκέτου.

Από τον Άρχοντα Ύμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Αθανάσιο Βουγιουκλή θα ακούσουμε σε ήχο πρώτο το πρώτο εωθηνό εις το όρος της μαθητές.

τα αργά αναστάσιμα ευλογητάρια κατά την πατριαρχική παράδοση. Θα ακούσουμε από δύο χορούς της χοροδίας Εμψαλτηρίο, δεξιά με χωράρχη τον Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και αριστερά με χωράρχη τον Αλέξιο Φωτακόπουλο.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το άξιο νεστή σε σύνθεση του άρχοντος πρωτοψάλτου Θρασιβούλου Στανίτσα σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, το οποίο θα ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Μονή του Ξενοφόντος στο Άγιον Όρος και από χορό ιεροψαλτών με χωράρχη τον πρωτοψάλτη Γρηγόριο Ζάρκο.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

0: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
1: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιερεαποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
0: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
1: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210 36 24 349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Η ώρα είναι 3 ακριβώς.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Όλοι μαζεμένοι γύρω από τον παπά και όρθιοι παρακολούθησαν τη σκηνή με τον Κοτσομαρία. Μερικοί μουρμούρισαν. Ο παπάς τάχα δεν είχε δικαίωμα να κλείσει το στόμα του χαζού, ότι κάνει όλο ένα του κεφαλιού του και άλλα τέτοια. Από αυτά ο παπάς λίγα μόνο άκουσε. Κάποιες κινήσεις διέκρινε, περισσότερα πονιάστηκε. Δεν είχε όμως καιρό ούτε να θυμώσει ούτε να παραπονεθεί. Έσκυψε μόνο. Έσυρε την πέτρα που είχε καθίσει δίπλα στον κορμό της ελιάς, πάτησε πάνω για να είναι πιο ψηλά, έγνεψε σε όλους να πλησιάσουν και να έρθουν γύρω του. Στήριξε λίγο το κορμί στον κορμό της ελιάς και τους είπε τα λόγια τούτα. «Αδελφοί και συγχωριανοί, ούτε σοφός ούτε προφήτης είμαι. Όμως βλέπω πεντακάθαρα πως από εδώ και πέρα για να σωθούμε πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να γίνουμε σοφοί. Είδατε τι πάθαμε μέχρι την ώρα τούτη. Για να μην φτάνουμε σε μια βουλή και που δεν βάζουμε σε μια πράξη μία μόνο βουλή. Σας εξορκίζω στη σωτηρία σας. Να μείνουμε ενωμένοι και μονιασμένοι. Αλλιώς, το λέω καθαρά σαν άνθρωπος που ξέρω τα γράμματα της Εκκλησίας, θα χαθούμε όλοι. Ο ένας θα πάρει στο λαιμό του τον άλλον. Ο ένας θα φταίει για το χαμό του άλλου. Αντίθετα, πρέπει ο ένας να βοηθάει για τη σωτηρία του άλλου. Βάλτε καλά στο μυαλό σας το λόγο τούτο. Ο καθένας να γίνει σωτήρας του άλλου. Γιατί αλλιώς θα χαθούμε όλοι. Σας οικετεύω, μωρέ καλή μου χριστιανή. Ξεχάστε αυτό που είμαστε στον Άγιο Τόπο μας. Εκεί άλλος είχε 10 και άλλος 20. Ο ένας ήθελε να φτιάσει τούτο και άλλος εκείνο. Και καλά κάνατε που είχατε τα σχέδιά σας. Αλλά εδώ, μωρέ δύστυχοι, όλοι είμαστε το ίδιο. Έτσι επέτρεψε ο Θεός. Έτσι τα έκανε ο ξαποδό. Έτσι το έφεραν τα κρίματά μας. Όπως θέτε πέστε το. Όλοι να μην έχουμε τίποτα και όλοι να θέλουμε να φτάσουμε στην Ελλάδα. Άλλο το καθένας είχε το σχέδιό του. Τώρα το σχέδιο του καθενού είναι να φτάσει στην Ελλάδα ζωντανός. Στο δρόμο που θέλοντας και μη επήραμε απόψε στα μεσάνυχτα, θα βρούμε 1000 εμπόδια, διαβόλους και τριβόλους, εχθρούς μεγάλους. Λοιπόν χωνέψτε το καλά. Τα εμπόδια και τους εχθρούς δεν μπορούμε να τους νικήσουμε. Είμαστε άοπλοι, άκαπνοι και τα λίγα γρόσια που έχουν μερικοί δεν αρκούν. Δεν θα νικήσουμε, δεν θα πολεμήσουμε, μόνο θα πασχίσουμε να ξεφύγουμε, να ξεγελάσουμε τον εχθρό και ο Θεός βοηθός. Πόλεμος και ο δικός μας, αλλά με όπλα διαφορετικά. Ο στρατός για να σωθεί και να νικήσει πρέπει να έχει πειθαρχία. Εμείς για να σωθούμε πρέπει να μείνουμε αδερφωμένοι, να έχουμε ανάμεσά μας αγάπη. Για να εξηγηθούμε παστρικά σας λέω. Σας λέω και τούτο. Ποιος θα είναι κεφαλή σε όλους μας δεν μετράει. Φτάνει που παγαίνει εμπρός ο Τίμιος Σταυρός και τα εικονίσματα. Σημαίνει ότι η ελπίδα μας είναι ο Θεός και εμείς κάνουμε το κατά δύναμη. Τώρα, θέτε να βγάλετε αρχηγό, θέτε να βάλετε επιτροπή, ό,τι αποφασίσετε. Μόνο κάντε γρήγορα, πολύ γρήγορα, γιατί τα πράγματα δεν σηκώνουν χασομέρι. Έχουμε κιόλας μείνει πολύ πίσω και κίνδυνοι έρχονται από όλες τις μεριές. Και σας εξορκίζω πάλι στη σωτηρία σας. Ενότητα, αδελφοσύνη και αγάπη. Αυτά μπορούμε να προσφέρουμε για τη σωτηρία μας. Και τέλος αδέρφια, μια και έχουμε δύσκολο δρόμο εμπρός μας, καλό είναι να συγχωρεθούμε. Άνθρωποι είμαστε και ασφαλώς αμαρτήσαμε για στον ίδιο το Θεό, για στον συνάνθρωπό μας. Να σπαστούμε ένας τον άλλον, να φιλήσουμε ένας το χέρι του άλλου και με καθαρή καρδιά να ευχηθούμε καλή σωτηρία του σώματος και της ψυχής. Κατέβηκε από την πέτρα και άρχισε πρώτος αυτός να σπάζεται τους συγχωριανούς και να συγχωριέται. Ήταν μια ώρα κατάνοιξης. Όλοι για όλους. Οι καρδιές είχαν καθαρίσει. Κάτι πέρασε μέσα τους και τις λαμπικάρισε. Ο ένας ήταν αγαπημένος αδερφός για τον άλλο. Μόλις πήγαινε να τον φιλήσει, τα δάκρυα τρέχανε από αγάπη και συμπόνια. Αφού κάπου κάπου έσκυβαν και φύλαγαν και τον Παναγιωτάκη. Οι άνθρωποι που δεν τον θεωρούσαν άνθρωπο και που δεν του λέγαν γι' αυτό ούτε καλημέρα. Και το συφοριασμένο τούτο το παιδί, ο Παναγιωτάκης, κοίταζε με λαμπερά μάτια. Κούναγε τα μακρουλά του χέρια δόθε κήθε και περπάταγε με τα λιμένα ποδαράκια του. Λες και βρισκόταν στον παράδεισο. Τόση αγαλίαση ένιωθε. Τα αγκαλιάσματα και τα φιλήματα
γινόσανε ανάμεσα σε άντρες χωριστά και σε γυναίκες χωριστά. Μόνο που για να συγχωρεθούν όλοι από όλους, οι άντρες φιλούσαν τα χέρια των γυναικών και οι γυναίκες των ανδρών. Όπως πήγαινε να τελειώσει η Άγια ώρα του φιλήματος, της συγχώρεσης και της αγάπης, το μάτι του παπά σκοτίνιασε λίγο. Πόσοι θα ζήσουμε να ξαναφιληθούμε? Πότε θα ξεκαθαρίσουν οι καρδιές μας? Τόσο κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Αντί για κεφαλή και επιτροπές, ακούστηκαν από φαμελίτες απλές και συγκαταβατικές κουβέντες. Πάμε παπά Άμβρωση, όπως ήρθαμε ως εδώ, δεν έχουμε καιρό. Και μπήκανε πάλι στο μεγάλο δρόμο που πήραν από τα περασμένα μεσάνυχτα. Ο ήλιος ανέβαινε ψηλά, έλαμπε και έκαιγε. Και όσο θέργευε η φωτιά του, τόσο γέναγε την εντύπωση ότι εχθροί δεν υπάρχουν. Ο δρόμος των χωριανών θα είναι απλός. Φτάνει να αντέχουνε τη φωτιά, την κάψα του. Φτάνει να μείνουνε στερεά τα πόδια τους, να σηκώνουνε το βάρος του κορμιού. Φτάνει να βρούνε ψωμί και προσφάει, να μην προλάβει το θεριό της πείνας. Φτάνει. Όλα τούτα κάπου πλησίαζαν και έφταναν. Η δίψα, η κούραση, η πείνα. Μόνο που τα είχαν λησμονήσει μπροστά στο φοβερό θεριό, τους τσέτες και το μαχαίρι τους. Αλλά κάθε θεριό με τα δικά του νύχια, με τα δικά του δόντια. Καθένα εξολοθρεύει όπως θέλει και όπως ξέρει. Άλλοι στους αδύνατους, τους νηστικούς και άοπλους. Η πομπή προχωρούσε σταθερά. Ήρθε μεσημέρι, ούτε κουβέντα για ξεκούραση. Τα μωρά είχαν γάλα από τις μανάδες τους. Τα μεγαλύτερα παιδιά ήσαν ακόμα σαστισμένα. Το απομεσήμερο όμως αρχίσανε να γκρινιάζουνε για ψωμί. Τους μοίρασαν με τάξη από μια φέτα μικρή. Σιγά σιγά όλοι άρχισαν να συνέρχονται από τις συγκινήσεις. Και οι φαμελίτες περισσότερο σκέφτονταν τι θα κάνουν. Τα λίγα καρβέλια που είχαν μαζί τους, έτσι κι αλλιώς, θα τέλειωναν γρήγορα. Καθώς πεζοπορούσαν λοιπόν, και αφού δεν είχαν τουλάχιστον όλοι μπόγους και αμπόγαλάκια, ξέκοβαν δεξιά και αριστερά, μάζευαν κανένα καλαμπόκι και το έφερναν στα παιδιά. Εύκολα έβρισκαν ντομάτες, πιπεριές και μπάμιες. Πιο χρειαζόμενο όμως ήταν τα καλαμπόκια, γιατί ψημένα ή άψητα είναι γερή τροφή, στυλώνει τον άνθρωπο. Και είναι αλήθεια ότι στον τόπο τούτο, κάτι σαν οροπέδιο, υπήρχαν πολλά μποστανικά. Τα καλλιεργούσαν με γλιγοστό νερό, Έλληνες, Ρωμνοί, που για να μην φαίνεται πουθενά κανείς τους, θα έφυγαν όλοι μάλλον κατά τη Σμύρνη. Και πρέπει να πέρασαν και το αντικρινό βουνό που αρχίζει στο τέλος του οροπεδίου. Γιατί ούτε ακούγεται ανθρώπινη βαβούρα, ούτε φαίνεται καμιά κίνηση στο μοναδικό δρόμο που πάει από το οροπέδιο στο βουνό. Ανεβαίνει κάμποσο, φτάνει σε ένα διάσελο πάλι και έπειτα καταφορίζει για την περιοχή της Σμύρνης, που είναι ακόμα πολύ μακριά. Οι άτακτοι που έσφαξαν τους χωριανούς και έκαψαν το χωριό θα καθυστερούσαν. Γι' αυτό ήταν σίγουρος ο παπά Αμβρώσης. Την ήξερε την τακτική τους από την άλλη τη ζωή. Από τότε που όργωνε τα μακεδονικά βουνά, κοντά στον καπετάν Ζέζα, τον Παύλο Μελά. Έμεινε στα μέρη εκείνα μέχρι τον ηρωικό θάνατο του καπετάνιου του, το 1904. Μετά γύρισε στην Κωνσταντινούπολη όπου είχε μεγαλώσει. Τότε ήταν που το Πατριαρχείο, για να χαθούν τα ίχνη του, τον έστειλε στην Κεσάρια να μάθει τα στοιχειώδη γράμματα. Έδειξε μεγάλη επιμέλεια. Αυτός που γύριζε νύχτα μέρα με το δάχτυλο στη σκανδάλη και στο μαχαίρι, τώρα έκατσε φρόνημα στα θρανία, έσκυψε υπομονετικά, στα βιβλία και έμαθε πολλά πράγματα. Ούτε ο ίδιος δεν πίστευε στην αλλαγή του. Είχε και τον πατέρα του σωστό πειρασμό. Αυτός δεν καταλάβαινε από γράμματα και ψαλτήρια. Πήγε το παιδί του και πολέμησε τους Βουλγάρους και τους Τούρκους. Καλά και άγια. Τώρα όμως να κοιτάξει το αμπέλι και τις ελιές. Θα ήταν και πιο καμουφλαρισμένος για την παλιά του δράση. Κανείς δεν θα σκάλιζε το παρελθόν του. Ενώ με τους δασκάλους και τους παπάδες είναι αλλιώς. Οι Τούρκοι, όλους αυτούς έχουν το νου τους. Μόνο αυτούς λουξοκοιτάνε, αυτούς ανακρίνουν, αυτούς καλούνε και φοβερίζουν οι επίσημοι Τούρκοι. Τέλος πάντων, ο πατέρας του δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Ήταν μεγάλος πόθος της μακαρίτισσας της μητέρας του και σκράταγε το στόμα της κλειστό. Και ο πατέρας του είχε σέβας πολύ σε αυτό που ήθελε η μακαρίτισσα γυναίκα του. Η μητέρα λοιπόν
τι δε θα δίνε να δει το γιο της να λειτουργάει στην εκκλησία του χωριού. Και είναι αλήθεια ότι ο μικρός Θανάσης, έτσι τον έλεγαν μέχρι τη χειροτονία του, όταν πήρε το όνομα Αμβρόσιος, έδειχνε κλίση στα ιερά. Πήγαινε πρωί-πρωί στην εκκλησία, βοηθούσε τον παπά στο ιερό, είχε μάθει απ' έξω το Πάτερ ημών και το πιστεύω. Όλα όμως ήρθαν ανάποδα. Εκείνος ο μακρινός θείος που πήρε το Θανάση στην πόλη, τον έστειλε σχολείο, μα τον έβαλε σιγά-σιγά στις μπακαλοδουλειές. Γρήγορα ο Θανάσης έβγαζε το ψωμί του και πολύ περισσότερα. Άφησε το σχολείο και έγινε μποράκος, δηλαδή γυρολόγος. Έφερνε τις πραμάτιες το από σοκάκι σε σοκάκι. Είχε πελάτησες παντού στους καλούς μαχαλάδες της πόλης, στο Γαλατά και στα Τατάβλα. Έτσι μια μέρα ακούσε για το Χρυσάφι και έπειτα το γνώρισε προσωπικά. Ο Χρυσάφης αυτός ήταν το καύχημα, η παρηγοριά, το παλικάρι των Ρωμιών. Ψηλός, γεροδεμένος, δυνατός, άφοβος, αρματωμένος καλά. Είχε γίνει ο τρόμος των Τούρκων. Στο Γαλατά, στα Τατάβλα και στους μαχαλάδες των Ελλήνων, οι γνωστοί Τούρκοι το σκέφτονταν πολύ να κάνουν κακό στους Έλληνες. Γιατί κάποια νύχτα ο Χρυσάφης θα βάραγε, θα εκδικιόταν το κακό. Κυκλοφόρεγε μόνο τη νύχτα. Και προσωπικά τον γνώριζαν λίγοι. Οι πολλοί μόνο το όνομά του και τη φήμη του.

0: Ο Θανάσης, που είχε μεγάλη καρδιά και άντεχε μεγάλους ενθουσιασμούς και μεγάλες αγάπες, έπεσε στα ίχνη του Χρυσάφη και βρήκε τον κρυψώνα του. Συναντήθηκαν πολλές φορές. Κουβέντιασαν για τη σκλαβιά. Μιλήσανε για την ελπίδα της λευτεριάς. Είπανε πολλά. Ο Χρυσάφης ήταν το αψί παλικάρι που δεν ανέχεται μύγα στο σπαθί του. Ήθελε σαν αυτόν να γυρνούν και όλοι οι Έλληνες τη νύχτα. Να χτυπούν αλίπητα όσους Τούρκους κάνουν κακό στους Έλληνες. Έτσι έλεγε, θα σταματήσουν και οι Τούρκοι να κακομεταχειρίζονται τους Έλληνες, να τους αδικούν κατάφορα, να τους κλέβουν και να τους σκοτώνουν μπαμπέσικα. Ο Θανάσης έφυγε από τις συναντήσεις αυτές πολύ σκεφτικός. Θαύμαζε το Χρυσάφη, μα κάτι δεν του πήγαινε καλά. Τι αποτέλεσμα θα είχε η τακτική του? Χτύπα και φύγε όλη σου τη ζωή? Θα ησύχαζαν οι Τούρκοι έτσι? Απάντησε ο Θανάσης, δεν είχε να δώσει. Τότε ακριβώς που τα ερωτήματα σκοτίζανε το μυαλό του, γνώρισε ανθρώπους που μπαινόβγαιναν στο ελληνικό προξενείο. Σιγά σιγά τον εμπιστεύτηκαν και έτσι έμαθε για το μυστικό αντάρτικο της Μακεδονίας. Τότε δεν ήξερε για τον Παύλο Μελά. Τον είδε σαν έφτασε ο Μελάς και ζήτησε να γνωρίσει τις ομάδες που είχαν έρθει στη Μακεδονία για το δύσκολο αγώνα. Και τούτος ο αγώνας, η τακτική αυτή, είχε για το Θανάση μια λογική βάση. Είχε παράθυρο από το οποίο έβλεπε μακριά. Τώρα θα προστάτευαν τους Έλληνες από τον εκβουλγαρισμό και το μαχαίρι των κομιτατζίδων. Μετά οι αντάρτικες ομάδες θα μεγάλωναν. Αυτές θα γίνονταν δυνατό προγεφύρωμα για να πετύχει ο πόλεμος της μικρής Ελλάδας, που τελικά θα ελευθέρωνε τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θράκη. Και μετά έχει ο Θεός. Η λογική τούτη έβρισκε ανάπαυση στο ρεαλισμό του Θανάση, που κρυφά έφυγε από τους πρώτους για τη Μακεδονία, όπου έφτασε και ο θρυλικός καπετάν Ζέζας, ο Παύλος Μελάς. Τι έγινε στη Μακεδονία, με ποιο τρόπο πολέμησαν οι αντάρτικες ομάδες, πώς έπρεπε να έχουν και λιονταριού καρδιά και λαγού ποδάρια, είναι όλα γνωστά. Αν βέβαια ο Θεός δεν έσπρωχνε το Θανάση στο εμπόριο, αν δεν υπήρχε Χρυσάφης, αν δεν το εμπιστεύονταν για το μυστικό αντάρτικο της Μακεδονίας, αν ο Αμβρόσιος θα ήταν πιο σπουδαγμένος στα ιερά γράμματα, θα γινόταν νωρίτερα παπάς και ποιος ξέρει, ίσως και δεσπότης. Πάντως τώρα είναι πολύ ευχαριστημένος από το πώς περπάτησε στη ζωή του και προπαντός είναι πολύ ευχαριστημένος που η πείρα του κλεφτοπόλεμου βοηθάει τώρα στη σωτηρία του ποιμνίου του, των χωριανών του. Ήξερε λοιπόν ότι οι άτακτοι που έσφαξαν και έκαψαν το χωριό θα είχαν άλλη δουλειά τώρα. Είχανε το πιάτσικο. Πριν βάλουνε φωτιά, έβγαλαν από τα σπίτια ό,τι νόμιζαν χρειαζόμενο. Και τώρα κοίταγαν πώς να τα πάρουνε, να τα ασφαλίσουνε, να τα κουβαλήσουν αλλού, αν γινόταν στο σπιτικό τους, ή να πουλήσουν ό,τι και όπως μπορούσαν. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν τους είχαν πάρει ξοπίσω οι άτακτοι. Τι θα γινόταν όμως αύριο, κανείς δεν ήξερε. Ακόμα ο Παπαμβρόσης καταλάβαινε πως οι φυγάδες είχαν κι άλλο σπουδαίο ατού, το φόβο των Τούρκων. Οι Τούρκοι τόσο πολύ φοβήθηκαν από τις αρχικές νίκες του ελληνικού στρατού, που δεν φαντάζονταν ότι ο ίδιος αυτός στρατός υποχωρούσε τόσο γρήγορα, τόσο άτακτα, τόσο ανάξια, ώστε να αφήσει απροστάτευτους μυριάδες ντόπιους Έλληνες. Για αυτούς και για άλλους ίσως λόγους, το μικρό μακρόστενο οροπέδιο που τώρα περνούσαν οι χωριανοί του Παπαμβρόση ήταν προκλητικά ήσυχο. Οι φυγάδες δεν είχαν ακόμα αποκάμει και περπάταγαν με κανονικό ρυθμό. Την ησυχία εκμεταλλεύτηκε ο Παπαμβρόσης για να κάνει μια στοιχειώδη οργάνωση επιμελητείας. Τα είχε σκεφτεί και το απόγευμα σε μια πολύ σύντομη ανάπαυλα. Είπε τις σκέψεις του. «Από αύριο, αδέρφια μου, όλα θα είναι πιο δύσκολα. Ο κίνδυνος να εμφανιστούν άτακτοι, μεγάλος. Καλαμπόκια, ντομάτες και τέτοια δεν θα βρίσκουμε μετά τα μεσάνυχτα και όλη τη μέρα αύριο μέχρι να φτάσουμε στον κάμπο. Έχουμε παιδιά και ανήμπορους, γυναίκες, πρέπει να βυζάξουν τα μωρά. Πρέπει να έχουμε το νου μας, να φροντίσουμε να μην πεθάνουμε από την πείνα. Να μην χορταίνουν οι σβέλτοι και πεινάνε οι αδύνατοι, όποιοι και αν είναι αυτοί. Στο θέμα τούτο, αδέρφια, θα δείτε πράγματα που τώρα δεν τα βάνει ο νου σας. θα κάνετε πράξεις που μετά θα ντρέπεστε. Ο ένας θα αρπάζει την μπουκιά από το στόμα του άλλου. Θα σπρώχνει ο ένας τον άλλον στο θάνατο για να κερδίσει μια μπουκιά ψωμί πρώτα, μια θέση στο καράβι μετά. Θα γίνουν πράγματα που η ιστορία θα ντρέπεται να τα γράψει. Όμως θα γίνουν. Και μακάρι να γίνουν όσο λιγότερα είναι μπορετό. Οι άνθρωποι αλαφιάσανε με τα λόγια τούτα. Σηκώθηκε η τρίχα τους. Οι πιο νέοι και οι αψίδες μουρμούραγαν σχεδόν φωναχτά τις αντιδράσεις τους.
1: Την ώρα για διδαχές, παπά.
0: Τι έπαθε το μυαλό σου και βάζει τέτοιες αποκοτιές?
1: Κτίνη, για Τούρκους μας πέρασες, παπά Αμβρόση. Πολύ τον προφήτη μας κάνεις, παπά.
0: Λίγα έπιασε τα αυτή του παπά, πολλά κατάλαβε. Θύμωσε και πικράθηκε. Γι' αυτό ύψωσε τώρα τη φωνή να μαλώσει τους κριτές. Ναι, μολονότι αμαρτωλός, είμαι προφήτης. Μακάρι χίλιες και δύο χιλιάδες φορές να βγω ψεύτης. Μα δεν θα βγω. Και εσείς που όλο μουρμουράτε και όλο κάνετε τον έξυπνο, πρέπει να ξέρετε μια και καλή. Τέτοιες ώρες μουρμουριτά και ξυπνάδες είναι κρίμα μεγάλο. Είναι σωστό έγκλημα. Ναι, μωρέ, σας το λέω εγώ, παπά Αμβρόσης. Και ας μην με υπολογίζετε. Σας το λέω εγώ που έχω φάει μπαρούτι με τον Παύλο Μελά. Είχε κοκκινήσει ο Αμβρόσιος. Είχε τεντώσει το λαιμό του και ξέσκαψε που επιτέλους τους είπε το μεγάλο παλιό του μυστικό. Κανείς έξω από τους γονείς και την αδελφή του δεν το ήξεραν. Και τώρα έμειναν όλοι με ανοιχτό το στόμα. Αλληλοκοιτάζονταν απορριμμένοι.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Αν έχει ο ηγεμόν μέσα στην καρδιά του την ευσέβεια και το φόβο του Θεού, θα ευλογηθούν από το Θεό και οι απόγονοι του. Γι' αυτό θα μας μιλήσει στη συνέχεια ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος στο βιβλίο του «Κρίσης ηγεσίας».

Ο Γεδεών με 300 άνδρες που είχε μαζί του δεν αφάνισε τελείως τους βασιλείς Ζεβέ και Σουλμανών που εμάχονται με 15.000 στρατιώτες. Ποιο άλλο θαύμα υπάρχει μεγαλύτερο από αυτό? Η νίκη προήλθε από τον ουρανό και όχι από τους 300 στρατιώτες. Γι' αυτό έλεγαν και οι πολεμούντες «Ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Αλλά και ο Σαμσόν, κατά παρόμοιο τρόπο, με την σχιαγόνα του Όνου που βρήκε κατά τύχη, επειδή δεν είχε μαζί του τα άρματά του, δεν εφώνευσε χιλίους αλοφίλους. Η νίκη όμως ήταν του ουρανού και όχι της Ιαγόνος. Αλλά τι να πούμε και για τους Μακαβαίους, κάθε πόλεμός τους ήταν και ένα θαύμα, διότι σχεδόν χωρίς στρατό ενίκησαν τόσους στρατηγούς και άρχοντες. Η νίκη τους ήταν αποτέλεσμα της ευσέβειάς τους, γι' αυτό και με την θεϊκή βοήθεια πάντοτε ενικούσαν και θριάμβευαν. Αλλά ας μην διστάσουμε να διαβάσουμε και τις ιστορίες των βασιλέων και ηγεμόνων που υπάρχουν έξω από την Αγία Γραφή, διότι και σε αυτές θα δούμε το ισχυρό χέρι του Θεού να βοηθάει εκείνους που τον σέβονται. Ο Κωνσταντίνος, ο θεόστεπτος βασιλεύς, με ποιον τρόπο έλαβε τόσες λαμπρές νίκες εναντίον του Μαξεντίου? Το επέτυχε διότι αντί του Ρωμαϊκού αετού είχε στα λάβαρά του το σύμβολο του στρατού του Σωτήρος, με τη δύναμη του οποίου ενεψύχωνε τους στρατιώτες του και γέμιζε με δειλία τις καρδιές των αντιπάλων του. Όντως ήταν ευσεβής αυτοκράτορ και γι' αυτό τον ενίσχυε και τον κατεβόδωνε ο ουρανός. Διηγούνται γι' αυτόν οι ιστορίες ότι ενώ επρόκειτο να πολεμήσει κοντά στο Δούναβι ποταμό με φοβερούς εχθρούς, πολλούς και ανδρείους, και συλλογιζόταν τον κίνδυνο που απειλούσε τον στρατό του και το άφθονο αίμα που επρόκειτο να χυθεί, ύψωσε τα μάτια του προς τον Θεό και είδε τη νύχτα στον ύπνο του προς το ανατολικό μέρος το σύμβολο του Σταυρού στον ουρανό και αγγέλους να του λένε «Κωνσταντίνε, εν τούτο νίκα τους εχθρούς σου». Τότε, παίρνοντας θάρρος από την αποκάλυψη αυτή, έκανε το ομοίωμα του Σταυρού από καθαρό χρυσό με αυτή την επιγραφή «Ιησούς Χριστός νικά». Και αφού διέταξε να προπορεύεται αυτό το ευλογημένο όπλο της σωτηρίας μας μπροστά από το στράτευμα, αμέσως μόλις άρχισε η μάχη, άλλοι από τους εχθρούς έφυγαν νικημένοι, άλλοι ανηλαιώς εφωνεύθησαν και άλλοι συνελήφθησαν εχμάλωτοι.

αλλά και κατά του Λυκηνίου, πώς ιδριάμβευσε ο Γαλλικόνος, κατόπιν υποδείξεως των ομολογητών Ιωάννου και Παύλου, αφιέρωσε τον εαυτό του στον Θεό, κατέβαλε τον εχθρό με προσευχή και εστερέωσε την βασιλεία του Κωνσταντίνου. Επομένως, ενίκησε και ανέτρεψε τον Λυκήνιο όχι με την δύναμη των όπλων, αλλά με την προσευχή που είναι ισχυρότερα όλων των όπλων. Και πώς νικήθηκε από τον βασιλιά Θεοδόσιο Ευγένιος, ο οποίος χάρη στη δύναμη του στρατού του εθεωρείται ακαταμάχητος? Τα δάκρυα του ευσεβούς αυτοκράτορος, με τα οποία έβρεχε διαρκώς τα μνήματα των μαρτύρων, και οι θερμές του παρακλήσεις ήταν τα όπλα τα οποία επολέμησαν υπέρ αυτού. Όταν έμαθε ότι στην πρώτη συμπλοκή νικήθηκαν οι στρατιώτες του, πέταξε στη γη τα όπλα όσον ωφελεί και ανίσχυρα και κατέφυγε στη βοήθεια της προσευχής και στην δύναμη των δακρύων. Και αφού ύψωσε οικετευτικά τα χέρια του προς τον Θεό, εκάλεσε σε βοήθεια τους ανέμους, οι οποίοι όχι μόνο ετύφλωσαν τους εχθρούς του με τον κονιορτό, αλλά έστρεψαν και εναντίον τους τα βέλη τους και τους εφώνευσαν όλους. Διέταξε παλιότερο ο Ιησούς του Ναβί τον ήλιο να σταματήσει την πορεία του και εισηκούσθη. Παρεκάλεσε και ο Θεοδόσιος να σηκωθεί και να τον βοηθήσει ο άνεμος και με θαυματουργικό τρόπο ξεσηκώθηκε σφοδρός άνεμος, ο οποίος επέστρεφε πίσω στους εχθρούς της αήτες τους. Έτσι με την ουράνιο αυτή βοήθεια έπεσε εχμάλωτος ο αρματωμένος Ευγένιος στα χέρια του αόπλου Θεοδοσίου, ο οποίος για ξύφος και θώρακα είχε τον σάκο, την προσευχή και τα δάκρυα και για στρατό τον Θεό. Πίστεψέ με, ηγεμόν, είναι έθραυστη σαν το γυαλί κάθε στρατιωτική παράταξη και τελείως ανίσχυρη η δύναμη του Άρη, όταν ο φόβος του Θεού δεν είναι ασπίδα καταμάχητη που να αντικρούει τα όπλα των αντιπάλων. Μας το επιβεβαιώνει αυτό ο ίδιος βασιλεύς, ο Θεοδόσιος, ο οποίος για να συντρίψει την τυραννική δυναστεία του αποστάτου Μαξίμου έστειλε πρέσβη στην Αίγυπτο και παρεκάλεσε τους εκεί Αγίους Αναχωρητάς να τον συνδράμουν στον πόλεμο με τη δύναμη των προσευχών τους, υψώνοντας τον ουρανό, μιμούμενοι το Μωυσή, τα χέρια και τα μάτια τους, για να έρθει από εκεί η καταστροφή των εχθρών του. Ύστερα, αφού εφόρεσε ο ευσεβής βασιλεύς αντί θώρακος τον μανδύα του αγιωτάτου ερημοπολίτου Ονουφρίου και αντί λόγχης έφερε στο δεξί του χέρι τη βακτηρία του ιερού εκείνου γέροντος, επέρασε αυλαβής με όλο το στρατό του ανάμεσα από τους αντιπάλους του και χωρίς να χαθεί ούτε ένας από τους στρατιώτες του, συνέτριψε ως νικητής τροπεούχος όλη την παράταξη των εχθρών του.

Αλλά γιατί τόσο αναφέρω τα κοσμικά βασίλεια? Άραγε, μέχρι τώρα πόσο θα είχε ξεπέσει το ιερό βασίλειο της Εκκλησίας εάν δεν το εστήριζαν οι εδραίοι στήλοι, οι γενναίοι κόποι και τα αγωνίσματα των ιερωμένων ανδρών? Αυτό μας το επιβεβαιώνει ο Ινοκέντιος ο Τρίτος, ο αρχιερεύς της Ρώμης, ο οποίος είδε σε όνειρο ότι η εκκλησία της Μητροπόλεως του ήταν έτοιμη να πέσει και την εστήριξε ισχυρά με τους ώμους του ένας ιερεύς, ο οποίος έφτασε στην κατάλληλη στιγμή. Ο Κατάκαλος, ο οδηγός των στρατευμάτων του βασιλέως Μιχαήλ, πώς απεμάκρυνε τους Σαρακινούς από τη Σικελία που τόσον καιρό κρατούσαν υποδουλωμένο εκείνο το ευγενέστατο βασίλειο? Το επέτυχε αφού προηγουμένως ενισχύθηκε και εκείνος και οι στρατιώτες του με το πανάγιο σώμα και αίμα του Θεανθρώπου Σωτήρους. Δεν ήλπιζε ποτέ ο Κατάκαλος να νικήσει το ανίκητο εκείνο στράτευμα των Αθέων, αλλά το κατετρόπωσε η μετάληψη του σώματος του Δεσπότου, η οποία για μέν τους εχθρούς ήταν καταστροφική, για δε τους πιστούς ξύφος κρατεώ και πανοπλία ισχυρά. Και τόσοι άλλοι ευσεβείς βασιλείς που συνέτριψαν τους ασεβείς, το επέτυχαν επειδή είχαν οδηγό την προσευχή και σύντροφο την ευσέβεια. Έπρεπε να είναι παρόντες οι βασιλείς για να ενισχύσουν με το παράδειγμά τους τους στρατιώτες προπορευόμενοι στη μάχη. Στην θέση τους όμως επροπορεύεται η ευσέβεια, διότι μπαίνοντας στο ναό και πέφτοντας ενώπιον του Θεού στη γη με δάκρυα, ενικούσαν τους εχθρούς τους χωρίς να είναι στη μάχη. Τα δάκρυα που έτρεχαν από τα βασιλικά τους μάτια οδηγούσαν τα στρατεύματα, υπερασπιζόταν τους Ορθοδόξους, συνέτριβαν τους αντιπάλους τους και ενούμενα με την προσευχή ήταν αποτελεσματικότερα από τα όπλα των παρόντων στη μάχη. Πώς κατεπολέμησε τους Ούγγρους, τους δεινούς πολεμίους της πίστεως ο βασιλεύς Ερίκος? Τους κατεπολέμησε όχι με τα όπλα, αλλά με το κύριε ελέησον που έλεγε όλος ο στρατός του πριν από τη μάχη. Γι' αυτό και μετά τη νίκη διέταξε να μοιράσουν στους πτωχούς όλους τους φόρους που κατέβαλαν οι εχθροί ως πολεμική αποζημίωση, για να μάθει ο κόσμος με ποια δύναμη επολέμησε και νίκησε.

0: Αλλά ποιος μπορεί να μη θαυμάσει και το γενναίο κατόρθωμα του Εγκεσλάου. Εναντίον του είχε βαδίσει ο Ραδισλάος. Ο στρατός και των δύο ήταν έτοιμος για τη μάχη, αλλά ο δούκας της Βοεμίας, ευσπλαχνιζόμενος και τον δικό του λαό και τον λαό του αντιπάλου του, σκέφτηκε να προσκαλέσει τον Ραδισλάο σε μονομαχία, για να μην αφανιστεί ο αθώος λαός. Ο Ραδισλάος δέχτηκε με χαρά την πρόταση. Κατεβαίνει λοιπόν στον αγώνα ο Εγκεσλάος, σκεπασμένος με σάκο και ενισχυμένος με το σημείο του σταυρού, με το οποίο κυρίως καθόπλιζε το δεξί του χέρι παρά με το σπαθί. Εμφανίζεται από το άλλο μέρος και ο Ραδισλάος, αρματωμένος από πάνω μέχρι κάτω και πιστεύοντας την ανδρεία του, άρπαξε μια μεγάλη λόγχη για να την πετάξει εναντίον του αντιπάλου του. Ενώ όμως ετοιμαζόταν να κουνήσει το χέρι του, άκουσε φωνή από τον ουρανό που του έλεγε: «Φυλάξου, μη τον πληγώνεις». Έτσι, μένοντας εκστατικός και έντρομος, πέταξε τα άρματα στη γη και πέφτοντας στα πόδια του Εγκεσλάου, τον αναγνώρισε νικητή του και τον παρεκάλεσε με δάκρυα να του συγχωρήσει το τολμηρό έργο που ανέλαβε εναντίον του. Και ο Εγκεσλάους, προς μεγάλη χαρά των στρατευμάτων και των δύο, αγκάλιασε με προθυμία τον αντίπαλό του και έτσι από εχθροί έγιναν φίλοι αγαπημένοι.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Ένας χωρικός κάποτε, αγαπητοί ακροατές, είχε βάλει στην κορυφή του σπιτιού του ένα ανεμοδείκτη με την επιγραφή «Ο Θεός είναι αγάπη». Ένας γειτονάς του, βλέποντας την επιγραφή, διαφώνησε μαζί του λέγοντας: «Δεν πιστεύω με αυτήν την επιγραφή να θέλεις να πεις ότι η αγάπη του Θεού είναι τόσο ασταθής όσο άνεμος». Τον αντίον απάντησε ο χωρικός: «Θέλω να πω ότι ο Θεός είναι αγάπη, άσχετα από τον όποιο άνεμο φυσάει».

Πραγματικά, αγαπητοί μας φίλοι, ο Θεός είναι αγάπη αμετάβλητη. Μας αγαπά και όταν η άβρα της ζωής μας χαϊδεύει, όταν όλα πάνε καλά, και η υγεία μας και τα οικονομικά μας και τα συναισθηματικά μας και τα παιδιά μας. Μας αγαπά και όταν φυσάει η βοριάς και νιώθουμε το ψύχος της μοναξιάς να περωνιάζει το κόκαλο, να μας ακινητοποιεί. Μας αγαπά και όταν ο τυφώνας σαρώνει την ύπαρξή μας.

νιώθουμε απελπισμένοι, χωρίς στήριγμα. Πάντοτε είμαστε κάτω από το βλέμμα του, μέσα στη θεία του αγκάλι, με όποιες συνθήκες ασφαλείς, προστατευμένοι.

απλώς πάντα να έχουμε τη βεβαιότητα όταν μας έρχονται τα δύσκολα πως ο Θεός με στραβές γραμμές κάνει ίσια πράγματα. Να είμαστε πεπισμένοι πως θέλει να μας απαλλάξει από τα περιτά. Θέλει να μας κάνει να βλέπουμε ψηλά. Θέλει να μας βοηθήσει να διαπιστώσουμε την αδυναμία μας. Θέλει να μας μάθει το δύσκολο μάθημα της ταπεινοφροσύνης. Θέλει να μας προστατεύσει από κάτι κακό, από το χειρότερο.

Από τα χέρια του Θεού, αγαπητοί ακροατές, ποτέ κανένα κακό δεν έρχεται για κακό. Θέλει να διαπιστώσουμε την ματαιότητα του κόσμου και την αστάθεια των ανθρωπίνων. Θέλει να αναθεωρήσουμε κάποιες στάσεις ζωής. Θέλει να ανατρέψουμε τις προτεραιότητες που με γήινα κριτήρια βάζουμε στη ζωή μας. Θέλει με τον πόνο να δημιουργήσει τόπο για τη χαρά που οπωσδήποτε θα στείλει.

Ο Θεός που μας αγαπά θέλει να φτιάξει τη ζωή μας με όλα τα χρώματα, με τα ανοιχτόχρωμα και τα σκούρα, με τα φωτεινά και τα μουντά, για να γίνει με αυτόν τον συνδυασμό υπέροχο το καλλιτέχνημα.

Η αγάπη του μας χαρίζει όλες τις εμπειρίες. Της χαράς, του πόνου, της ανέχειας, της μοναξιάς, της πτώσεως, της εγκαταλείψεως, για να αποκτήσουμε έτσι την ευαισθησία της σωστής και επικοδομητικής επικοινωνίας με τους συνανθρώπους μας. Ναι, αγαπητοί μας φίλοι, ο Θεός μας αγαπά από όπου κι αν φυσάει ο άνεμος. Απλώς μας δίνει ευκαιρίες αγιασμού, ευκαιρίες για να δίνουμε στη ζωή μας ουράνιες διαστάσεις. Αν πιστέψουμε στην αγάπη Του, είτε είμαστε σε μπόρες, είτε σε ξεστεριές, είτε σε καταιγίδες, θα είμαστε πάντα σε εγρήγορση, για να μην χάνουμε τις ευλογίες που μας στέλνει η αγάπη Του για τον αγιασμό μας. Λοιπόν, ας επαναλάβουμε με την απλή αλλά θερμουργό πίστη του χωρικού. Από όπου κι αν φυσά ο άνεμος, ο Θεός αγάπη εστί.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, ακολουθεί ο παρακλητικός κανόνας εις τους Παμεγίστους Ταξιάρχας Μιχαήλ και Γαβριήλ. Ψάλλει ο χορός της Ιεράς Μονής Παμεγίστων Ταξιαρχών Πηλίου.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με σκουτινής ως νεκρούς αιώνους, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψους την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου σλίγοντας την ψυχήν μου,

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδει απαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Κραντείς με εις όπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστριψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου.

Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Άγνωστο ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων,

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε και σήμερα. Καλή εβδομάδα. Ελπίζω να πέρασε όμορφα το Παρασκευό Σαββατοκύριακό σας μαζί με τη Δευτέρα, να περνάει όμορφα. Εσείς να εκμεταλλεύεστε τον χρόνο, τον καλό καιρό, να παίζετε, να χαίρεστε, να ανοίγετε και τα βιβλία σας για να μην πάτε πρώτες μέρες στο σχολείο αδιάβαστη και φυσικά να βρείτε ευκαιρία να βοηθήσετε και τους δικούς σας λίγο, τους γονείς σας, τα αδερφάκια σας τα μικρότερα. Αν θέλετε, πολλά μπορείτε να κάνετε. Λοιπόν, εμείς πάμε στη συνέχεια του διηγήματός μας και μετά στο χρόνο που θα μας απομείνει λέω να ακούσουμε όμορφα τραγουδάκια. Από τον Οκτώβρη η παιδική μας εκπομπή θα έχει πολύ ωραία και καινούργια πράγματα. Να περιμένετε και να προετοιμάζεστε. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στο διήγημά μας.

Ο καπετάν Γιάννης, φορώντας την κάπα του, κάθεται με τα παλικάρια του έξω από μια σπηλιά. Με προσοχή ακούει τα μαντάτα από το στόμα του Γιώργη, που, λαχανιασμένος από το τρέξιμο, τα λέει στα γρήγορα. «Να σε καλά, Γιωργάκη, για τα νέα που μας έφερες. Για να δίνει τόσα φλουριά ο Πασάς, φαίνεται ότι άρχισε να φοβάται». «Φοβάμαι κι εγώ, καπετάνιο μου. Μήπως με τόσα φλουριά που έταξε λιποψυχήσει κανένας πεινασμένος και σε προδώσει». «Ό,τι είναι θέλημα Θεού θα γίνει, Γιώργο». Ένα παλικάρι από τον περίγυρο σηκώνει το κεφάλι και του λέει: «Εμείς από τη μέρα που μπήκαμε στον αγώνα, τη ζωή μας δεν τη λογαριάζουμε. Γι' αυτό και πριν αρχίσει το τουφεκίδι κάνουμε το σταυρό μας και ευχόμαστε. Καλό βόλι να μας έβρει». «Και του λόγου μου ούτε που σκέφτομαι τη ζωή μου», λέει ο Γιώργης. «Μακάρι να θυσιαστώ για τη λευτεριά της πατρίδας, όπως και ο πατέρας μου. Ξέρεις, καπετάνιο μου, ότι και αυτόν και τη μάνα μου οι άπιστοι τους χάλασαν γιατί δεν αλλαξοπίστησαν». «Θεός χωρές τους. Οι ψυχές τους τώρα είναι χαρούμενες που βλέπουν και σένα να δίνεις την καρδιά σου στον αγώνα». Ο Γιώργης συγκινημένος πέφτει στα γόνατα του καπετάνιου και του λέει: «Σε παρακαλώ, καπετάνιο μου, πάρε με και εμένα στη δούλεψή σου. Έχω μεγάλο πόθο να δώσω κι εγώ τη ζωή μου για μια ελεύθερη Ελλάδα». Εκείνος, βλέποντας τη λαχτάρα του, σκύβει και του χαϊδεύει το κεφάλι. «Πόσο χρονών είσαι, ρε Γιωργάκη?» «Κοντεύω το 18. Ο καπετάνιος γελάει. «Ό,τι πρέπει για πατριά». «Ώρα για πατρολογήματα δεν είναι, καπετάνιο μου. Ύστερα μην ξεχνάς πως έχω αδελφή μικρότερη και πρέπει να τη φροντίσω». «Είδες το λοιπόν πως έχεις υποχρεώσεις. Δεν είσαι έτοιμος ακόμη για μάχες». «Γιατί εσείς δεν έχετε? Περισσότεροι από εσάς έχετε αφήσει γυναίκες και παιδιά». Ο καπετάνιος τον βλέπει αναψοκοκκινισμένο και τον αγκαλιάζει. «Σε πειράζω, ρε Γιωργάκη. Ας πούμε και κανένα χωρατό να γελάσει λίγο τα χείλη μας. Άκου, παλικάρι μου. Σε αυτόν τον αγώνα δεν βοηθούν μόνο αυτοί που βαστούν όπλα. Είδες ότι ακόμη και οι γυναίκες συμμετέχουν, κι ας είναι καλά που μας έντυσαν με ζεστά ρούχα. Ύστερα εσένα ο κύριος σου λείπει στα ξένα. Σ' άφησε στο πόδι του. Μέχρι να γυρίσει δεν πρέπει να φύγεις. Άλλωστε και εμείς σε χρειαζόμαστε. Να, σε λίγες μέρες έρχεται το Ευαγγελισμό. Θέλω το λοιπόν να ειδοποιήσεις το μοναστήρι τον Παπακοσμά και την Ορθοδοξία να κάνουν μια νυχτερινή λειτουργία και για μας. Γιατί μάθαμε τόσα χρόνια από την κύρα παράδοση ότι καλό είναι πριν από κάθε μεγάλο αγώνα πρώτα να λειτουργούμαστε και να κοινωνάμε. Να μας διαβάσει ο Παπακοσμάς και καμιά ευχή και να αλληλοσυγχωρεθούμε. Μη πάμε που λένε και αδιάβαστοι». «Αύριο πουρνό-πουρνό θα πάω, καπετάνια μου, και θα τους το πω. Τώρα όμως φεύγω γιατί έχω αφήσει και τα ζωντανά μόνα τους». «Να πας, παιδί μου. Δεν μου πες όμως, οι χωριανοί μας τι κάνουν». «Όπως τα ξέρεις, καπετάνια μου, όλη μέρα με ροδούλη με ροφάει. Κοντά στο γιώμα μαζεύονται όλοι στον πλάτανο, από κάτω και λένε τα νέα τους». Ο καπετάνιος σηκώνεται και φωνάζει ένα παλικάρι: «Άντε, ωραία Κωνσταντή, παράβγαλε λίγο το Γιωργάκι». Τα παλικάρια τον χαιρετούν. «Γεια και χαρά σας. Σε ευχαριστούμε, Γιωργάκι. Σύρε το καλό και χαιρέτα μας και τον Πλάτανο».

0: Φτερά βγάλανε τα πόδια του Γιώργη μέχρι να ξαναγυρίσει στο μαντρί του. Παρόλο που έφυγε χαρούμενος από τον καπετάνιο, όσο πλησιάζει η ψυχή του σφίγγεται. Αν και έχει σκοτεινιάσει για τα καλά, από μακριά βλέπει το πορτέλι της αυλής ανοιχτού. Αμέσως ένα κακό προαίσθημα τον πλημμυρίζει. Μπαίνει μέσα και τι να δει. Δύο από τα σκυλιά του σκοτωμένα και τα πρόβατα άφαντα. Αρχίζει ο δούλιος να χτυπιέται και να τραβά τα μαλλιά του. Τι κακό ήταν αυτό που έπαθε ο κακότυχος. Τι συμφορά. Τρέχοντας πάνω κάτω, ψάχνει για τα αρνιά του, μα του κάκου. Μη βρίσκοντας ούτε ένα, τον παίρνει το παράπονο. Τι θα κάνω τώρα, Θεέ μου. Τι λόγο θα δώσω στη Θεία Νικόλαινα. Μονολογώντας και αναστενάζοντας, μπαίνει μέσα στο παραγκάκι του. Και ευτυχώς όλα είναι ήσυχα. Γυρίζει και βλέπει την καντήλα αναμένη και τα γαλήνια πρόσωπα των Αγίων να τον κοιτούν γλυκά. Πάει τότε μπροστά στα εικονίσματα και ξεσπά σε λυγμούς. Πώς μπορέσατε και αφήκατε να μου κάνουν τόσο μεγάλο κακό. Μέρα νύχτα δεν ανάβω την καντήλα σας. Κάθε μέρα δεν σας θυμιάζω. Μια φορά σας ζήτησα κι εγώ μια χάρη, να μου φυλάξετε το μαντρί, και εσείς μου αφήκατε. Τι θα πω τώρα στα αφεντικό μου. Με το δίκαιο του θα με νομίζει για άμυαλο και ασυλλόγιστο. Κι άντες η Παναγιά μου, είσαι δικαιολογημένη. Με μωρό παιδί στην αγκαλιά τι να κάνεις. Εσύ πάλι, αι Νικόλα μου, γερός άνθρωπος, πού να βρεις δύναμη να τρέξεις και να κυνηγήσεις τους κλέφτες. Αλλά εσύ, αι Γιώργη μου, εσύ νεοπαλικάρι ζωσμένο στ' άρματα, μα άλογο γρήγορο και δυνατό, άφησες τους κλέφτες να αλωνίζουν. Α, όχι, όχι, του λόγου σου καμιά δικαιολογία δεν έχεις. Θυμωμένος ο Γιώργης, ξεκρεμά το εικόνισμα του Αγίου, βγαίνει έξω και το καρφώνει πάνω στο δέντρο. Να με συμπαθάς, Αη Γιώργη, αλλά ξανά δεν έχει μήτε καντήλα αναμένη, μήτε μοσχοβολιά. Ή φέρνεις τα αρνιά μου πίσω ή μέσα ξανά δεν σε βάζω. Κάτσε εδώ έξω ολομόναχος να φυλάς καραούλι.
1: Ο Άγιος δεν απαντά. Μόνο βλέπει το Γιώργη να έχει σκύψει πικραμένο στο κεφάλι με στα δυο του χέρια και να κλαίει.

Η νύχτα έριξε πάνω στο βουνό ένα κατασκότεινο πέπλο. Μήτε ένα άστρο στον ουρανό για να τον συντροφέψει. Μήτε ένα αφήσιμα του αγέρα να τον παρηγορήσει. Κάπου κάπου από μακριά ακούγεται το ουρλιαχτό του λύκου και ανατριχιάζει ακόμα περισσότερο. Αχ, ας είχε τουλάχιστον απόψε το χάδι της μάνας. Ας άκουγε ένα γλυκό της λόγο. Πάντα το καλό να κάνεις, παιδάκι μου. Και ο Θεός χίλια καλά θα σου δίνει, του λέγε. Μα μήπως κι αυτός καλό δεν πήγε απόψε να κάνεις τον καπετάνιο. Από το ψέμα μακριά να φεύγεις, παλικάρι μου. Και όρκο στα ιερά μας να μην δίνεις. Ο Γιώργης σκουπίζει τα μάτια του με την ανάστροφη του χεριού του και λυπημένος ψελίζει. Αχ, μανούλα μου, τα λόγια σου ποτέ δεν τα ξεχνώ. Μου φαίνεται πως τα ξεχνάς, αγόρι μου. Ο Γιώργης κοιτά γύρω του, παντού ησυχία. Κι όμως θα ρει πως άκουσε τη φωνή της. Ναι, είναι σίγουρος, η φωνή της μάνας του ήταν. Δεν λάθεψε. Μόνο που δεν ήρθε από τον ουρανό, αλλά μέσα από την καρδιά του. Και μοιάζε με δάκρυ και ένα στεναγμό. Σαν αστραπή πέρασε τότε από το μυαλό του ο όρκος που είπε το πρωί στον αγά. «Αν σου λέω ψέματα, να χάσω τα γιδοπρόβατά μου». Έτσι είπε. Τώρα το θυμάται. Συγκλονίζεται. Πέφτει στα γόνατα συντετριμένος και κλαίει μ' αναφιλητά. «Συγχώραμε, Θεέ μου. Συγχώραμε, γιατί εγώ φταίω μόνο για το κακό που πάθα. Μόνον εγώ». Καλά καλά δεν πρόλαβε να τελειώσει το λόγο του και ακούει τρεχαλιτά. Αρνιά να βελάζουν και σκυλιά να γαυγίζουν ξοπίσω τους. Καρδιοχτυπώντας πετάγεται πάνω. Δύο άντρες τρέχοντας έρχονται προς το μέρος του και πέφτουν στα πόδια του. «Συγχώρα μας, αφέντη, συγχώρα μας. Πάρε πίσω τα γιδοπρόβατά σου. Εμείς σου τα κλέψαμε για να τα πουλήσουμε, μπας και καζαντήσουμε. Πάρτα όμως, πάρτα και μη μας κυνηγάς άλλο». Ο Γιώργης τους κοιτάζει με απορία. «Μη μας προδώσεις, αφέντη, φτωχοί άνθρωποι είμαστε. Θα φύγουμε και δεν θα μας ξαναδείς. Μόνο δώσε μας το λόγο σου, πως δεν θα πάρεις πάλι τ' άρματα και μήτε θα τρέξεις ξοπίσω μας με τάσπρο σου άλογο. Γεροί άνθρωποι είμαστε, λυπήσου μας». Ο Γιώργης, μήτε να βγάλει άχνα δεν μπορεί. Με το χέρι του τους κάνει νόημα να φύγουν. Εκείνοι δύο φορές υποκλίνονται μπροστά του. «Σε ευχαριστούμε, αφέντη, σε ευχαριστούμε», του λένε βιαστικά και φεύγουν πάλι τρέχοντας. Με χέρια που τρέμουν, ξεκρεμά από το δέντρο το εικόνισμα του Αη Γιώργη. Βλέπει τον Άγιο αρματωμένο πάνω στ' άσπρο του άλογο και με δάκρυα στα μάτια τον σφίγγει στην αγκαλιά του. «Καλέ μου, Άη αγαπημένη μου, Άη καβαλάρη, συγχώρα με», του λέει με τρυφερότητα και τον καταφυλεί. Ναι, ο Άγιος του φέρε πίσω τα πρόβατα, κι ας ήταν δικό του το λάθος.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Ένα ακόμα παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν τη ζωή του Χριστού μας.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
2: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη του.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.

0: Κυκλοφορεί όσεως Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Διήγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό «Όσιος Θεόφιλος», σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
1: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
1: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
2: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι 6 ακριβώς.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Είμαστε λοιπόν εδώ πιστοί και εμείς στο ραντεβού μας με τον πατέρα Νικάνορα. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφοί.
0: Για να συνεχίσουμε πάνω στο θέμα που μας απασχολεί στην φετινή ραδιοφωνική χρονιά και είναι η προσφορά της γυναίκας στο έργο της Εκκλησίας. Πάτερ, οι γυναίκες συνήθως είναι αυτές που ασχολούνται και με την ευπρέπεια του ναού. Καταρχήν να μας πείτε τι σημαίνει ευπρέπεια του ναού.
1: Η ευπρέπεια του ναού, αδελφή Αγγελική, έχει διπλή σημασία. Καταρχάς, η ευπρέπεια του ναού είναι αυτό το οποίο βλέπουμε μέσα στο ναό, δηλαδή η τάξη, η ομορφιά, η καθαριότητα που έχει κάθε ναός και πρέπει να έχει κάθε ναός, αλλά όμως είναι και η πνευματική ομορφιά του ναού, το να συνάζονται δηλαδή οι άνθρωποι και να είναι μέσα στο ναό με σεβασμό, με ησυχία, με τάξη. Όλα αυτά συμβάνουν στην πνευματική ευπρέπεια του ναού. Το ότι ο ναός πρέπει να είναι ευπρεπής είναι εκ των όνου κάνευ, δηλαδή δεν νοείται ναός να είναι ακατάστατος. Και αυτό γιατί? Διότι ο ναός είναι ο οίκος του Θεού, είναι το σπίτι του Θεού. Μπαίνοντας κανείς μέσα στον ιερό ναό, θα πρέπει να αισθάνεται ότι εισέρχεται στον ουρανό, ότι εισέρχεται στη βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και όλα πρέπει να είναι όμορφα, τακτοποιημένα, να έχουν τάξη και κυρίως να είναι καθαρά. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Μπορεί να υπάρχει κάποιος ναός που να είναι φτωχός, διότι είναι σε ένα μικρό χωριουδάκι, σε μια μικρή ενορία και οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν μέσα στο ναό ακριβά έπιπλα, ακριβά στασίδια, ξυλόγλυπτα, ξυλόγλυπτο τέμπλο. Μπορούν με πιο απλά πράγματα να έχουν το ναό τους ευπρεπισμένο. Όταν όμως ο ναός είναι καθαρός και απλά πράγματα να έχει μέσα, τότε και πάλι ο άνθρωπος αισθάνεται ότι εισέρχεται στον ουρανό. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν δυνατότητες από τους ενορίτες να κάνουν και κάτι πιο όμορφο και κάτι πιο, με πιο μεγάλη τέχνη μέσα στο ναό, τότε αυτά όλα δίνουν μια άλλη ιδιαίτερη έγκλη, η οποία δεν δείχνει την ματαιοδοξία των ανθρώπων να έχουν απλώς ένα ναό καλύτερο από ένα γειτονικό ναό μιας άλλης ενορίας, αλλά όμως οι άνθρωποι οι ίδιοι θέλουν ο ναός τους να προσομοιάζει με τον πουράνιο ναό, με τον παράδεισο. Και όταν σε αυτό όλο συμβάλλει η τέχνη, τα τάλαντα των ανθρώπων, οι ιδιαίτερες ικανότητες του κάθε ανθρώπου και ο κάθε άνθρωπος βάζει την πινελιά του μέσα στο ναό, σε συνεργασία βέβαια πάντοτε με τον ιερέα ο οποίος επιστατεί όλες αυτές τις εργασίες, τότε λοιπόν και ο ναός γίνεται περίτεχνος και από έξω και από μέσα και όλα αυτά δίνουν ένα διαφορετικό τόνο και ο άνθρωπος όντως αισθάνεται όταν εισέρχεται στο ναό ότι μπαίνει μέσα στον ουράνιο ναό, μέσα στον οίκο του Θεού.
0: Πώς μπορούν, Πάτερ, να συμβάλλουν οι γυναίκες σε αυτήν την ευπρέπεια του οίκου του Θεού?
1: Οι γυναίκες μπορούν με πάρα πολλούς τρόπους. Οι γυναίκες μπορούν να φροντίσουν για την καθαριότητα, για την τάξη, για την ευπρέπεια του ναού. Σε συνεργασία βέβαια με τον ιερέα του ναού, να φροντίζουν όπως φροντίζουν και για το σπίτι τους. Όπως κάθε γυναίκα θέλει το σπίτι της να είναι καθαρό, τακτοποιημένο, να έχει τα διάφορα μπιμπελό, τα διάφορα έπιπλα στη θέση τους, το κάθε τι να είναι όμορφα τακτοποιημένο. Το ίδιο πρέπει η κάθε γυναίκα να έχει ως έννοιά της και για το ναό. Να είναι όλα όμορφα μέσα στο ναό, να είναι ο ναός σκοπισμένος, καθαρός, ευωδιαστός, να είναι το οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο ναό να είναι σωστά το τοποθετημένο. Και όπως είπαμε βέβαια, ο ιερέας είναι αυτός ο οποίος έχει την κύρια ευθύνη που θα μπει το κάθε τι, αλλά όμως δεν είναι απλά να μπει κάτι, πρέπει αυτό που το οποίο θα μπει μέσα στο ναό να μένει καθαρό, να συντηρείται, και όλα αυτά φαίνονται. Όταν δηλαδή κάποιος θα μπει σε ένα ναό παρατημένο, θα καταλάβει ότι εδώ οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με την ευπρέπεια του ναού. Αντίθετα, όταν εισέλθει κάποιος σε ένα ναό που λάμπει από καθαριότητα, που το κάθετι είναι στη θέση του, τότε όλοι ξέρουν και λένε ότι και ο ιερέας του ναού εδώ που υπηρετεί είναι μερακλής, είναι καλός, θέλει ο ναός του να είναι καθαρός και ευπρεπισμένος. Αλλά σε αυτό το βοηθούν και οι ενορίτες, διότι όσο και αν θέλει ο ιερέας έναν ναό να τον έχει καθαρό και περιποιημένο, αν μόνος του προσπαθεί δεν τα καταφέρνει, διότι ο ναός είναι χώρος μεγάλος, χώρος στον οποίο εισέρχονται πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι και θα τον αφήσουν στη συνέχεια τακτοποιητό, αλλά και συνέχεια χρειάζεται καθαριότητα. Όταν όμως ο ιερέας έχει καλές κυρίες οι οποίες βοηθούν σε αυτό το έργο, οι κυρίες και θα τον καθαρίσουν και θα τον φροντίσουν και θα τον ευπρεπίσουν και διάφορα άλλα θα χρησιμοποιήσουν, ούτως ώστε να ομορφύνει ο ναός. Και βέβαια όχι μόνο στην καθαριότητα μπορούν να βοηθήσουν οι κυρίες, αλλά και στη διακόσμηση του ναού και στο στολισμό του ναού. Όταν υπάρχει κάποιο πανηγύρι, όταν γιορτάζει κάποια εικόνα, κάποιο παρεκκλήσι του ναού, τότε οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες προτίθενται και προτείνουν στον ιερέα να στολιστεί η εικόνα, να στολιστεί το προσκυνητάρι, να ευπρεπιστεί ο ναός, να διακοσμηθεί. Όλα αυτά πολύ βοηθούν και συμβάλλουν στο να φανεί αυτή η διαφορά από μια καθημερινή και μια γιορτινή ημέρα, και οι γυναίκες με την ευαισθησία που έχουν, με την αγάπη τους για ομορφιά, για τακτοποίηση, για καθαριότητα. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν σε συνεργασία με τον ιερέα να συμβάλλουν πολύ στο να είναι ο ναός ευπρεπισμένος, καθαρός, στολισμένος.
0: Πάτερ, μήπως είναι λίγο υπερβολικά αυτά? Δηλαδή κάποιες κυρίες και κύριοι πολλές φορές σκανδαλίζονται γιατί, ας πω, πετάμε τόσο εισαγωγικών χρήματα για να είναι ο ναός ευπρεπισμένος, να έχει τα χαλιά του, να είναι όμορφος, όπως λέμε πολλές φορές.
1: Αυτοί που σκανδαλίζονται, κακώς σκανδαλίζονται, διότι ο ναός είναι το σπίτι του Θεού. Και ενώ εμείς οι άνθρωποι θέλουμε το σπίτι μας να είναι καθαρό, να έχει αυτά τα οποία χρειάζονται για ένα σπίτι, να είναι όλα τακτοποιημένα και όμορφα και τα καλύτερα προσπαθούμε να έχουμε για το σπίτι μας, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να στις εκκλησίες να βάζουμε τα χειρότερα, τα κατώτερα. Όταν όμως βάζουμε τα χειρότερα και τα κατώτερα, τότε δείχνουμε ότι δεν αγαπούμε το Θεό, ότι το Θεό τον θεωρούμε κάτι που δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε πολύ με αυτόν, απλώς να ανοίγει η εκκλησία, να γίνεται μια ακολουθία και να φεύγουμε, τίποτε άλλο. Όταν όμως ο άνθρωπος αισθάνεται αυτή την αγάπη για το Θεό, θα προσφέρει το καλύτερο. Θα πει, ας μην έχω εγώ στο σπίτι μου το καλύτερο, αλλά να το έχει ο ναός, να το έχει το σπίτι του Θεού. Αυτή είναι η αγάπη που πρέπει να δείχνει κάθε άνθρωπος προς το Θεό. Και όσοι σκανδαλίζονται ουσιαστικά βγάζουν δικά τους κόμπλεξ που έχουν, δικές τους μειονεκτικότητες, δικές τους αντιδράσεις οι οποίες υπάρχουν μέσα τους, και τα λένε μάλιστα και με άσχημο τρόπο και επιτίθενται εναντίον ιερέων, εναντίον επιτροπών, εκκλησιαστικών επιτροπών του ναού, λέγοντας όλες αυτές τις θεωρίες τους, μη γνωρίζοντας ότι στο Θεό θα δώσουμε το καλύτερο. Αλλιώς ομοιάζουμε με τον Κάιν, ο οποίος όταν ήταν να θυσιάσει, στο Θεό δεν έδινε τα καλύτερα από τα ζωντανά τα οποία είχε, σε αντίθεση με τον αδερφό του, που τον Άβελ, ο οποίος έδινε τα καλύτερα από τις γεωργικές δουλειές του. Και η θυσία του Άβελ γινόταν ευπρόσδεκτη από το Θεό, αντίθετα του Κάιν δεν γινόταν ευπρόσδεκτη. Και στη συνέχεια, όπως ξέρουμε, ο Κάιν ζήλεψε τον αδελφό του τον Άβελ και τον σκότωσε. Μέχρι σε εκείνο το σημείο έφτασε. Μέχρι σε εκείνο το σημείο μπορεί να φτάσει και κάθε άνθρωπος ο οποίος σκανδαλίζεται και λέει γιατί να δίνουμε στο Θεό τα καλύτερα. Μα στο Θεό θα δώσουμε τα καλύτερα. Ο Θεός μας δίνει όλα τα αγαθά Του. Τα καλύτερα μας δίνει ο Θεός και όλα δικά Του είναι. Δεν είναι τίποτα δικό μας. Εμείς τσιγκουνευόμαστε να δώσουμε κάτι καλό για το Θεό. Τα πάντα πρέπει να δώσουμε και την καρδιά μας και τη ζωή μας ακόμα.
0: Και δεν έχει ανάγκη ο Θεός, Πάτερ, ούτε το χρυσό, ούτε κάτι ακριβό, ούτε το χαλί. Απλώς είναι η τιμή που εμείς προσφέρουμε, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά και δεν έχει ανάγκη. Τι να τα κάνει ο Θεός, αν είναι κάποιος άμβωνας ή κάποιο δεσποτικό ξυλόγλυπτο ή αν είναι απλό, θα αλλάξει κάτι στο Θεό, χάνει κάτι ο Θεός? Δεν χάνει ο Θεός. Οι άνθρωποι χάνουμε όταν δίνουμε στο Θεό κάτι το οποίο είναι ευτελές, ενώ μπορούσαμε να δώσουμε κάτι καλύτερο. Αν δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι ακριβό, κάτι καλό, θα δώσουμε αυτό που μπορούμε, αλλά να δώσουμε αυτό που μπορούμε, όχι να τσιγκουνευτούμε για το Θεό και για τις δικές μας τις πατάλες, να μην δίνουμε καμία σημασία. Γι' αυτό λοιπόν και ο ναός, όταν είναι ευρεπισμένος και τακτοποιημένος και όμορφος, αυτό όλο ουσιαστικά αντανακλά τη δική μας αγάπη προς το Θεό. Εμείς κερδίζουμε όταν ο ναός είναι όμορφος και τακτοποιημένος. Δεν έχει κάτι να κερδίσει ο Θεός. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από όλα αυτά. Εμείς έχουμε ανάγκη, και η δική μας η καλή διάθεση ή η κακή διάθεση φαίνεται και μέσα στο ναό.
0: Αυτό του δίνει, Πάτερ, και μια πνευματική, ας πω, διάσταση στη διακονία αυτή της ευπρέπειας του ναού.
1: Ναι, είναι ακριβώς αυτό που είπαμε, αδελφοί Αγγελικοί, ότι ο καθαρός ναός είναι καθρέφτης της καθαρής καρδιάς μας. Αν ο ναός είναι ευπρεπισμένος, αν φροντίζουμε τον ναό, αν αυτές οι κυρίες, όπως είπαμε, που αγαπούν τον ναό, θα προσέχουν να είναι καθαρός, να είναι τακτοποιημένος, τότε αυτό δείχνει και την καλή και καθαρή καρδιά τους. Ο σεβασμός προς τον ναό, ο σεβασμός προς το Θεό μας, εκφράζεται και με αυτόν τον τρόπο. Και με αυτόν τον τρόπο εκφράζουμε και την αγάπη μας για το Θεό, και ξέρουμε ότι εμείς οι ίδιοι πάλι θα χαρούμε όταν μπούμε σε έναν ναό καθαρό και τακτοποιημένο. Δεν θα έρθουν άλλοι άνθρωποι, εμείς πάλι θα πάμε και εμείς πάλι θα λάβουμε τους καρπούς των κόπων μας. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε κυρία η οποία ασχολείται με την ευπρέπεια του ναού, με τον καθαρισμό του ναού, βλέπουμε ότι η ίδια, ενώ κοπιάζει, όμως χαίρεται. Γεμίζει η καρδιά της από χαρά. Δεν είναι ένας κόπος ο οποίος γίνεται για κάποιο προσωπικό μας θέμα, στον οποίο πολλές φορές λέμε ακουράστηκα και δεν έχει με κάτι να ανταμυφθούμε. Αντίθετα, ο κόπος που κάνουμε για την Εκκλησία μας ανταμείβει μετά αυτήν η ηθική ικανοποίηση ότι προσφέραμε στο Θεό, προσφέραμε στο κοινωνικό σύνολο. Ένας ναός καθαρός είναι καύχημα για όλη την ενορία, για όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν και όποιες γυναίκες φροντίζουν για αυτόν τον καθαρισμό, για την ευπρέπεια του ναού, οι ίδιες αισθάνονται μεγάλη χαρά μέσα τους και βλέπουν τον ναό και τον καμαρώνουν, και αν κάτι δεν είναι σωστά τοποθετημένο ή καθαρό, αμέσως προστρέχουν να το διορθώσουν, να το καθαρίσουν, να το ευπρεπίσουν. Έτσι πρέπει να αισθανόμαστε τον ναό, ότι είναι σπίτι του Θεού, αλλά είναι και σπίτι δικό μας.
0: Πάτερ, έχουμε έναν καθαρό ναό, όμορφο, ευπρεπισμένο. Όμως μπορεί να του λείπει η πνευματική ευπρέπεια. Να λείπει κάτι από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον ναό. Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή την πνευματική ευπρέπεια?
1: Ναι, είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας ότι δύο ειδών είναι οι ευπρέπειες του ναού. Η μία είναι η υλική ευπρέπεια, που όλα πρέπει να είναι τακτοποιημένα και καθαρά και στη θέση τους. Και η δεύτερη ευπρέπεια είναι η ευπρέπεια η πνευματική, η ομορφιά η πνευματική. Και αυτό όλο τι είναι? Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα γεμίσουν τον ναό, και όταν αυτοί οι άνθρωποι προσέρχονται στον ναό με σεβασμό, με ησυχία, με τάξη, όλα αυτά δίνουν αυτή την ευπρέπεια του ναού. Δηλαδή, ο ναός είναι όμορφος όταν είναι γεμάτος με ανθρώπους. Γι' αυτό χτίστηκε ο ναός, για να πηγαίνουν οι άνθρωποι εκεί να προσεύχονται. Εάν γίνεται η ακολουθία, εάν χτυπάει η καμπάνα και μέσα στο ναό είναι 5-10 άνθρωποι μόνο, όσο καθαρός και αν είναι, όσο τακτοποιημένος και αν είναι, πάλι κάτι λείπει. Κάτι είναι αυτό το οποίο ξενίζει έναν άνθρωπο ο οποίος θα εισέλθει μέσα σε αυτό το ναό και ενώ θα περίμενε να τον δει γεμάτο, τον βλέπει άδειο. Γι' αυτό λοιπόν και πρέπει οι ιερείς να επενδύουν και σε αυτήν την πνευματική ομορφιά του ναού, με τον τρόπο τους, με το κήρυγμά τους, με την καλή τους διάθεση, με την προτροπή των ανθρώπων να εκκλησιαστούν, να γεμίζουν οι ναοί, και όχι απλά να γεμίζουν, αλλά να γεμίζουν με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εκκλησιαστούν, αγαπούν το Θεό, προσέρχονται στο Θεό με σεμνή παρουσία, με ευλαβική συμπεριφορά, με ταπεινό ήθος. Και σε όλα αυτά βέβαια πολύ βοηθάει η παρουσία των γυναικών, η ηρεμία που μεταδίδει αυτή η παρουσία, η κατάνοιξη με την οποία προσεύχονται οι γυναίκες, με το ότι θα πάνε από νωρίς στην εκκλησία, με το ότι θα θελήσουν να διατηρήσουν τον ναό ευπρεπισμένο και με το ότι θεωρούν τον ναό ότι είναι και δικό του σπίτι. Και έτσι λοιπόν όλη αυτή η παρουσία ανδρών και γυναικών μέσα στο ναό είναι αυτό το οποίο ομορφαίνει όλο το ναό. Και ιδίως όταν οι γυναίκες θα προσέλθουν στο ναό με σεμνότητα, με ταπείνωση, όλο αυτό δίνει μια άλλη ομορφιά μέσα στο ναό, δίνει αυτό το πνεύμα της κατάνοιξης, της προσευχής, αυτό το πνεύμα το οποίο δεν μοιάζει με το πνεύμα του κόσμου, αυτό το πνεύμα που το βλέπει κανείς μόνο εντός του ναού, διότι βγαίνοντας από το ναό βλέπει ένα διαφορετικό πνεύμα, βλέπει μια εξαλωσύνη, βλέπει μια ανεσχυντία, η οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει μέσα στον ιερό ναό.
0: Πάτερ, γιατί είναι τόσο ευλογημένη αυτή η προσφορά της γυναίκας όσον αφορά την ευπρέπεια και την υλική και την πνευματική του ναού?
1: Είναι ευλογημένη αυτή η προσφορά, και κάθε φορά που μιλάμε για προσφορά πηγαίνει το μυαλό μας σε εκείνη την περικοπή με τη Μάρθα και τη Μαρία που φιλοξένησαν τον Χριστό στο σπίτι τους, και τότε είδαμε την Μάρθα να περιεσπά το περιπολήν διακονίαν, όπως λέει το Ευαγγέλιο, να προσπαθεί δηλαδή να ετοιμάσει το τραπέζι και να βάλει ό,τι καλύτερο είχε στο τραπέζι του Χριστού μας, και εκεί ο Χριστός να της λέει ότι αυτά που ετοιμάζεις είναι πάρα πολλά και ότι η αδελφή σου η Μαρία την αγαθήν μερίδα εξελέξατο ή τη σου καφαρεθήσεται από αυτής. Δηλαδή ότι πρώτα πρέπει να κοιτούμε τα πνευματικά, αυτό που κοιτούσε δηλαδή η Μαρία, αλλά όμως και τα υλικά, και αυτά δεν τα απέρριψε ο Χριστός μας, αλλά είπε ότι δεν πρέπει τόσο πολύ να ασχολείται κανείς με αυτά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μέσα στην εκκλησία υπάρχει και η Μάρθα, υπάρχει και η Μαρία, και μέσα στην εκκλησία δηλαδή θα κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα την προσευχή, θα κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα τη σωτηρία της ψυχής μας, και στη συνέχεια θα φροντίσουμε και για τα υλικά, όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε, αλλά τα υλικά θα υπηρετήσουν τα πνευματικά. Όταν ξεφεύγουμε από αυτό το στόχο και κοιτούμε μόνο τα υλικά και όχι τα πνευματικά, τότε γινόμαστε όντως σαν την Μάρθα, η οποία είχε το μυαλό της περισσότερο στο πώς να φροντίσει το υλικό τραπέζι του Χριστού. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν μέσα στο ναό, όταν εισερχόμαστε, αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι πηγαίνουμε για προσευχή, πηγαίνουμε για τη Θεία Λατρεία και όλα τα άλλα, ό,τι υπάρχει μέσα στο ναό, και οι αγιογραφίες και τα ξυλόγρυπτα και οι πολυέλαιοι. Όλα αυτά πρέπει πάλι τα πνευματικά να υπηρετούν, και όταν όλα αυτά είναι τακτοποιημένα και όμορφα, τότε μας ανεβάζουν στον ουρανό και αισθανόμαστε ότι είμαστε μέσα στο σπίτι του Θεού, μέσα στην ουράνια βασιλεία του. Αυτό πρέπει να εξυπηρετούν. Εάν τα βάζουμε απλώς για εντυπωσιασμούς ή το μυαλό του ιερέα ή των ανθρώπων που συνεργάζονται με τον ιερέα είναι μόνο απλά να μπουν για να φαίνεται ο ναός όμορφος, αλλά να είναι άδειος από ανθρώπους, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Κάνουμε όταν γεμίζει ο ναός, όταν η πνευματική ευπρέπεια του ναού είναι αυτή η οποία στολίζει τελικά το ναό, όταν όλα τα όσα είναι μέσα στο ναό μας θυμίζουν τον ουρανό και μας ανεβάζουν εκεί. Όλα δηλαδή πρέπει να μας οδηγούν στην Βασιλεία του Θεού.
0: Πάτερ, να σταματήσουμε και για σήμερα την εκπομπή μας. Νομίζω ότι ήταν πολύ όμορφη και η σημερινή εκπομπή, ακριβώς γιατί αφορούσε την ομορφιά του ναού και υλικά και πνευματικά, αυτήν την ευπρέπεια του οίκου του Θεού, για την οποία κιόλας εσείς ιερείς εύχεστε να ευλογεί ο Θεός αυτούς που, ας πω, προσπαθούν και ενεργούν και κάνουν ό,τι μπορούν για την ευπρέπεια του οίκου του Θεού. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ο τυθής νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρή δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσετε η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω με επί το Κυρίο, εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας, δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δυσυνειδώντες φως εις περινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση κρίση, μνήστε φωνές Ιησίας, Υιέ Θεού ζωήν οδυνούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτιαν αμαρτήτους φυλακθηναί ημάς, ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και νετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς, καθάπερ, ηλπίσαμεν επί Σε, ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητώσει, Άγιε, φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα τ' έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, συ το ξαπρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίαση τις ασθενείες ημών, έργει το όνομα τόσου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον και άβεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία με τις φουλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συντή Αγία Αυτοεκκλησία και τη αδελφότητη ταύτη αιώνα αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρα του Χεροβίμ και δοξαρά συγκρίτω του Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσαν την όντα Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα στη Χριστέ ο Θεό, ελπίσιμο δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καιρήν και Αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πατράγια ευλόγησον.
1: Χριστό ο αληθινό Θεό ημών, τε πρεσβείε τη Παναχάντου και Παναμού μου αγιεστο μετρό. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επορανιώτων άμνων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Παπριστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου, Λυδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαιώθεων Πατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερμάρτης Φωκά, ού και την ύμνη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης «Ο Εκκλησιαστής» θα αποκομίσουμε και σήμερα αποφθέγματα σοφά που είναι τόσο ωφέλιμα για την πορεία της ζωής μας. Κεφάλαιο πρώτον. Ρήματα εκκλησιαστού Ιού Δαβίδ βασιλέως Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ. Ματαιώτης ματαιωτήτων, είπε ο εκκλησιαστής, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Της περισσία του ανθρώπου εν παντή μόχθω αυτού, όμοχθη υπό τον ήλιον. Γενεά πορεύεται και γενεά έρχεται, και η γη εις τον αιώνα έστηκε. Και ανατέλει ο ήλιος και δίνει ο ήλιος, και στον τόπον αυτό έλκει. Αυτός ανατέλων εκεί πορεύεται προς νότον και κυκλεί προς βοράν. Κυκλεί κυκλών, πορεύεται το πνεύμα και επί κύκλους αυτού επιστρέφει το πνεύμα. Πάντες οι χήμαροι πορεύονται στην θάλασσαν και η θάλασσα ουκ έστιν εμπιπλαμένη. Εις τον τόπον ου οι χήμαροι πορεύονται, εκεί αυτή η επιστρέφουση του πορευθύνε. Πάντες οι λόγοι έγκοποι. Ουδήν είσαι ανήρ του λαλήν και ου πληστήσετε ο οφθαλμός του οράν και ου πληρωθήσετε ους από ακροάσεως. Τι το γεγονός? Αυτό το γεννησόμενον. Και τι το πεποιημένον? Αυτό το ποιηθησόμενον. Και ου καίστη παν πρόσφατον υπό τον ήλιον. Ως λαλήσει η κέρη. Ιδέ τούτο κενώνεστην. Ήδη γέγονεν εν της αιώση της γενωμένης από έμπροσθεν ημών. Ουκ εστι μνήμη της πρώτης και γε της εσχάτης γενωμένης, ουκ εστι αυτόν μνήμη μετά των γεννησωμένων εις την εσχάτην. Εγώ εκκλησιαστής εγενόμην βασιλεύς επί Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ. Και έδωκα την καρδία μου το εξητήσε και του κατασκέψαστε εν τη σοφία περί πάντων των γενωμένων υπό των ουρανών, ότι περισπασμών πονηρών έδωκεν ο Θεός της ιής των ανθρώπων του περισπάστεν αυτό. Είδον συμπάντα τα ποιήματα τα πεποιημένα υπό τον ήλιον και ειδού τα πάντα ματαιώτης και προαίρεσης πνεύματος. Διαστραμένον ουδινήσετε επικομιστήνε και ιστέρημα ουδινήσετε αριθμηθήνε. Ελάλησα εγώ εν καρδία μου το λέγειν. Ιδού εγώ εμεγαλύνθην και προσέθηκα σοφίαν επιπάσιν ή εγένοντο εμπροσθέν μου εν Ιερουσαλήμ και έδωκα καρδία μου του γνώνε σοφίαν και γνώσιν. Και καρδία μου είδε πολλά σοφίαν και γνώσιν. Παραβολάς και επιστήμην έγνων εγώ ότι καίγε τούτο εστί προαίρεσης πνεύματος. Ότι εν πλήθη σοφίας πλήθος γνώσεως και ο προστηθής γνώσιν προστήσει άλγημα.

Και τώρα με απλά λόγια. Λόγια του Εκκλησιαστού, του Ιού του Δαβίδ, βασιλέως Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ. Μάταια εν απολύτω ενία, είπε ο Εκκλησιαστής ούτως. Ναι, μάταια εις υπέρτω των βαθμών είναι όλα τα πράγματα. Μάλιστα, τα πάντα είναι ματαιώτης. Ποια η ωφέλεια του ανθρώπου εκ του μεγάλου του μόχθου, τον οποίον καταβάλει καθόλη τη ζωή του εν τη γη? Ουδεμία. Η μία ανθρωπίνη γενναία φεύγει και έρχεται η άλλη. Η γη όμως μένει πάντοτε. Ο ήλιος ανατέλει, δει και πάλι σπέβδει προς την ανατολή. Αυτός ανατέλων από το σημείο της ανατολής του βαδίζει την τροχιά του, άλλοτε κλείνουν προς νότον και άλλοτε κάνοντας κύκλο προς βοράν. Ο άνεμος διαγράφει κύκλους εν την πορεία του, κυκλοτερός. Ναι, περιστρέφεται ο άνεμος. Όλοι οι ποταμοί χύνονται στην θάλασσα και η θάλασσα δεν χορταίνει. Οι στισκίτες των, από όπου τα ύδατα των χυμάρων τρέχουν για να χυθούν στην θάλασσα, επιστρέφουν και πάλι για να ρεύσουν και εκβάλλουν στην θάλασσα. Όλοι οι λόγοι των ανθρώπων φέρνουν κόπωση. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν δύναται να χορτάσει μιλώντας, ούτε το μάτι χορταίνει βλέποντας, ούτε το αυτί θα γεμίσει ποτέ από ακροάσεις. Τι έγινε φυσικώς? Αυτό το οποίο θα γίνει και στο μέλλον. Τι έγινε? Αυτό το οποίο θα γίνει και στο μέλλον. Τίποτα πιο καινούριο δεν υπάρχει κάτω από τον ήλιο. Σε εκείνον ο οποίος θα πει «Ιδού, αυτό είναι κάτι νέο», θα δοθεί η απάντηση. Αυτό γινόταν ήδη από τις παρελθούσες γενναίες, οι οποίες υπήρξαν πριν από εμάς. Ο άνθρωπος λησμονεί τα παρελθόντα, αλλά ούτε και των μελών των γεγονότων θα υπάρξει μνήμη σε εκείνους οι οποίοι θα υπάρξουν μετά τα γενόμενα αυτά. Εγώ ο Εκκλησιαστής έγινα βασιλιά στο λαό του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ. Επιδόθηκα με όλη την ψυχή μου και την σοφία μου στην έρευνα και τη βαθιά μελέτη όλων όσων γίνονται κάτω στη γη. Έβγαλα το συμπέρασμα ότι ο Θεός παραχώρησε μεγάλη καταπώνηση στους ανθρώπους, ώστε συνεχώς να καταπονούνται, να κουράζονται αυτοί σε βαριές ασχολίες. Είδα λοιπόν όλα τα έμψυχα δημιουργήματα, αυτά που είναι κάτω από τον ήλιο, και να, όλα είναι μάταια, διότι όλα χαρακτηρίζει μια ταχύτης παρελεύσεως, όπως είναι η ταχύτητα του ανέμου. Καθώσον το κακός έχων δεν μπορεί να διορθωθεί και οι ελλείψεις είναι αναρρύθμιτες. Είπα μέσα μου μονολογώντας, «Να, εγώ έγινα μεγάλος και επέκτησα σοφία ανωτέρα όλων εκείνων οι οποίοι προηγήθησαν από μένα στην Ιερουσαλήμ και με όλη την ψυχή μου επιδόθηκα στην απόκτηση σοφίας και συνέσεως. Ο νους μου έμαθε πολλά, σοφία θεωρητική και γνώση πρακτική. Έμαθα εγώ ωραίες παροιμίες και επιστημονικές γνώσεις, αλλά και αυτά δεν είναι παρά κενή περιεχομένου ορμή ανέμου, καθώσον το πλήθος της σοφίας οδηγεί μεν σε πλούτο γνώσεων, αλλά ο αυξάνων της γνώσης του αυξάνει την ταλαιπωρία του».

0: Γραφικές τέχνες Μέλισσα φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι 7:30.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, φιλοξενούμε τώρα εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού τον γνωστό σας και από άλλη ραδιοφωνική μας εκπομπή και τηλεοπτική εκπομπή, τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή, καθηγητή λειτουργική στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Σκαλτσή, χαίρετε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στο στούντιό μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ, αδελφή Μάρθα, για την φιλοξενία στο γνωστό χώρο του ραδιοφώνου σας με τις ωραίες εκπομπές που κάνετε, για την οικοδομή όλων των ανθρώπων που σας ακούν και κυρίως των νέων των παιδιών, γιατί νομίζω το θέμα μας θα είναι η Εκκλησία και τα νέα τα παιδιά.
0: Ακριβώς. Σε άλλα θέματα έχουμε συνηθίσει να σας ακούμε, αλλά θα είναι πολύ ωραίο να ακούσουμε την άποψη ενός πανεπιστημιακού καθηγητή αλλά και ενός ανθρώπου αυτής της κοινωνίας, για μέλους της κοινωνίας μας, για τη σύγχρονη κατάσταση, για το επίπεδο, ας πω, της νεολαίας μας στις ημέρες μας. Εκκλησία και νεολαία, λοιπόν, το θέμα μας.
1: Ναι, φαντάζομαι, αδερφοί, θα έχετε υπόψη τα πρωτόγνωρα έτσι γεγονότα που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό και αναδεικνύονται μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, και αναφέρομαι σε δύο πραγίες μεταξύ των μαθητών, ναι. Σε πράξεις έτσι ακραίες. Τα παιδιά πολλές φορές πηγαίνουν στα πλαίσια των εκδρομών να διασκεδάζουν και δυστυχώς πέφτουν θύματα ανθρώπων επιτηδίων, οι οποίοι τους δίνουν να πιούν ποτά και βγαίνουν άρρωστα από ένα χώρο που υποτίθεται αναψυχής και ξεκούρασης, και ταλαιπωρούν και το σπίτι τους και τους ίδιους, και βοάει η κοινωνία, δηλαδή τα μέσα ενημέρωσης τα αναδεικνύουν τα γεγονότα αυτά, τα οποία μπορώ να πω είναι έτσι ακραία. Αυτό είναι που μας απασχολεί. Δεν είναι απλώς ότι συνέβη, ότι μάλωσε ένα παιδί με ένα άλλο, αλλά ότι διοπράγησε με το άλλο το παιδί. Το συμπεριφέρθηκε βάρβαρα. Το κατέγραψε με το κινητό του και το διαπομπεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και λέει κανείς, τι συμβαίνει? Αυτό είναι μια απλή διαπίστωση.
0: Είναι παράξενα γεγονότα, παράξενα.
1: Ναι, τα οποία δεν ξέρω, αλλά σε κάθε εποχή μπορεί να συνέβαιναν, διότι οι άνθρωποι έχουν τις αδυναμίες τους, τους εγωισμούς τους, τα πάθη τους από πολύ μικρή, θα έλεγα, μικρής ηλικίας, αλλά δεν ήταν τόσο εκρηκτικά, τόσο εφιαλτικά να βγαίνει από την ψυχή ενός παιδιού τόση τοξικότητα, τόσο εκδικητικό, θα λέγαμε, πνεύμα, μια νευρική συμπεριφορά, ένα μίσος απίθμενο και ένας φθόνος που δεν εξηγείται πολλές φορές, και διερωτώμεθα γιατί. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, γιατί αυτή η παραβατικότητα των σύγχρονων παιδιών που πηγαίνουν σχολείο, πηγαίνουν φροντιστήρια, μαθαίνουν γράμματα. Ζούμε σε μια εποχή ελευθερίας, ανοιχτή εποχή. Τα παιδιά βγαίνουν έξω, δεν είναι κλεισμένα, να πει κανείς ότι εκδικούνται διότι τα κλείνουμε κάπου. Έχουν διεξόδους. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι, θα έλεγα, έτσι πρωτότυπο και καταγράφεται από τα μέσα ενημέρωσης, τον δημοσιογραφικό κόσμο, αλλά μέχρι εκεί. Από εκεί πέρα
0: καταγράφεται και προβάλλεται, ίσως, ναι, και υπερπροβάλλεται.
1: Υπερπροβάλλεται, γιατί είναι,
0: για λόγους,
1: θα έλεγα, ένα γεγονός το οποίο αγγίζει τα όρια μιας είδησης που προκαλεί και δείχνει το ενδιαφέρον να το δει κανείς. Αλλά από εκεί πέρα τι γίνεται και ποιοι έχουν ευθύνη για να ερμηνεύσουν αυτό το φαινόμενο και να το αντιμετωπίσουν? Κάποιοι λένε ότι θα αναλάβουν οι ψυχολόγοι. Πολύ ωραία, έχουν ρόλο. Αυτοί που ασχολούνται έχουν μελετήσει την ψυχή του ανθρώπου και των παιδιών. Κάποιοι άλλοι μιλούν για αστυνομικά μέτρα. Είναι αυτό όμως μια λύση? Νομίζω όχι. Δηλαδή τι, ένα παιδί που παρανομεί ένα παιδί που έχει παραβατική συμπεριφορά θα το κλείσει στη φυλακή ή στο αναμορφωτήριο. Είναι ξεπερασμένα αυτά.
0: Απλώς έτσι φερόμαστε και στους μεγάλους που έχουν παραβατική συμπεριφορά. Οπότε
1: ναι, δεν βοηθάει.
0: Φαντάζομαι κάπως ανάλογα
1: δεν πρέπει να... Ούτε ας πούμε τα αστυνομικά τα μέτρα, ούτε και η παραπομπή ας πούμε στην δικαιοσύνη όπως λέμε. Εγώ θα έλεγα αδερφή μια άλλη λέξη, ότι στον χώρο της Εκκλησίας η δικαιοσύνη έχει μια άλλη δυναμική. Είναι έτσι μάθαμε στα διαβάσματά μας, η δικαιοσύνη είναι η αρετή. Έχει ευρύτερη έννοια. Δεν έχει μια ας το πούμε νομικήστικη αντίληψη, που ενδεχομένως και αυτό κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί για να περιοριστεί το κακό. Κάτι πρέπει να γίνει, έχει ευθύνη η πολιτεία κλπ. Το θέμα είναι το παιδί τι σχέση μπορεί να έχει με την ευρύτερη έννοια της δικαιοσύνης, της αρετής, και το ρόλο αυτό ποιος θα το παίξει. Γι' αυτό πρέπει να βάλουμε εδώ στην σκέψη μας, στη συζήτησή μας, που δεν μπαίνει δυστυχώς σχεδόν ένα ερώτημα. Η Εκκλησία. Η Εκκλησία δουλεύει, εργάζεται με τους τρόπους της, αλλά δεν προβάλλεται μέσα από τα μέσα δικτύωσης κλπ. Η άποψή της. Ποια είναι.
0: Εννοείται στον κοινωνικό επίπεδο. Διάλογο ναι, που υπάρχει για το θέμα αυτό.
1: Στον κοινωνικό διάλογο υπάρχει συζήτηση. Αλλά είναι περιορισμένος θα έλεγα. Και ενώ μιλάμε, καταγράφουμε τα γεγονότα, θέτουμε την ευθύνη που έχουν οι γονείς, το σχολείο, αλλά δεν παρουσιάζεται όσο θα έπρεπε ο ρόλος της Εκκλησίας. Και εμείς τώρα εδώ, στο φιλόξενο χώρο του ραδιοφώνου σας, κάποιες τέτοιες απλές σκέψεις να πούμε, ίσως τα αυτονόητα, γιατί καταγράφουμε μια πραγματικότητα, αλλά δεν ψάχνουμε τη ρίζα του κακού.
0: Και απορούμε και μένουμε νέοι μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα που καταγράφεται.
1: Ναι, γιατί ένα παιδί μικρό, 13-14 ετών, εκφράζεται και εκδηλώνεται με τέτοιο βίαιο τρόπο.
0: Θα σας ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω και όλοι οι ακροατές μας, γιατί όλοι έχουν λίγο πολύ κάποια σχέση με την Εκκλησία, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, και θέλουμε να δούμε ποιο ρόλο, τι έχει να πει η Εκκλησία για όλο αυτό το θέμα.
1: Έτσι. Και έχει η Εκκλησία να πει και λέει διαχρονικά, απλώς ευρύτερα δεν ακούγεται ο λόγος της. Εγώ θα τον ήθελα πιο δυναμικό. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όλοι είμαστε Εκκλησία και όσοι έχουμε κάποια ευθύνη στο πανεπιστήμιο, στην ενορία, οι αδελφότητες, η εκκλησία, οι επίσκοποι, οι ιερείς που εργάζονται βέβαια όλοι φιλότιμα, αλλά κάτι πιο συγκροτημένο, πιο δυναμικό, πιο ουσιαστικό, για να αναλυθεί το θέμα, να βρεθούν όλες οι παράμετροι που φταίνε για αυτήν την κατάσταση και να εξηγηθεί πώς μπορεί ένα παιδί να μην κάνει αυτά τα πράγματα. Διότι βλέπετε στην ψυχή ενός τέτοιου παιδιού που έχει μάνα, που έχει πατέρα, πώς εκδηλώνεται, αλλά κάτι φταίει. Δείχνει ότι υπάρχει ένα κενό αγάπης μέσα στην ψυχή του. Ένα κενό φιλίας. Μία συμπεριφορά που δείχνει μία έτσι κεντρικότητα, έναν εγωισμό, μία έλλειψη φιλίας, ένα κενό αγάπης, έναν ανταγωνισμό θα έλεγα αρρωστημένο, διότι μαθαίνουμε, ακούμε ότι ένα παιδί, αγόρια και κορίτσια επιτίθενται διότι φθονούν, ζηλεύουν το άλλο το παιδί. Αν είναι καλύτερος μαθητής ή μαθήτρια δεν μπορούν να το κατανοήσουν, δεν μπορούν να συμφιλειωθούν με την πραγματικότητα αυτή, οπότε πρέπει να ξεσπάσουν πάνω του και να το εκδικηθούν, και όχι μόνο αυτό, και να το διαπομπεύσουν ακόμα. Αυτά είναι αρρωστημένες συμπεριφορές που λίγο πολύ μπορεί να είναι έτσι κάτι φυσιολογικό κατά βάση, αλλά πρέπει τα παιδιά να μάθουν να τιθασεύουν τις παρορμήσεις τους κατά κάποιον τρόπο, να τιθασεύουν ή να ελέγχουν τις ενεργείες τους. ή να μάθουν να αυτοπιθαρχούν, να κατανοήσουν ότι η ελευθερία του, που έχει ο άλλος είναι, και η αξιοπρέπεια είναι κάτι πολύ σημαντικό, και όπως θέλουν τα παιδιά να φέρνονται οι άλλοι στους ίδιους, έτσι να φέρνονται και στους άλλους οι ίδιοι. Δεν βγαίνει πουθενά αυτό το εκδικητικό πνεύμα, αυτή η τοξικότητα, δηλαδή γεγονότα τα οποία δημιουργούν μία εντύπωση ότι κάτι δεν πάει καλά. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι μας, να καταλάβουμε ότι όλοι μας έχουμε ευθύνη. Ακούμε την πολιτεία, ας πούμε, να απευθύνεται στους γονείς, οι οποίοι πρέπει να χειραγωγούν τα παιδιά τους, να τα καλλιεργούν όπως πρέπει κλπ. Το θέμα είναι, υπάρχει σωστή οικογένεια? Πίσω από τα παιδιά αυτά που εκδηλώνονται έτσι αρνητικά, υπάρχει μια σωστή οικογένεια? Είναι ένα θέμα αυτό και πρέπει να το εξετάσει κανείς όταν έχει μια αρνητική στάση απέναντι στα παιδιά αυτά. Σε τι κλίμα ζουν τα παιδιά αυτά? Επίσης, στο σχολείο, η αγωγή, που βέβαια οι καθηγητές μας και οι δασκαλοί μας είναι αξιοπρεπείς και κάνουν σπουδαίο έργο, αλλά όταν εμείς μαθαίνουμε γράμματα, παλαιότερα μαθαίνω γράμματα, σημαίνει ότι γίνομαι και πνευματικός άνθρωπος. Όχι απλώς μαθαίνω χρηστικά κάποια γράμματα. Η ψυχή του παιδιού πώς καλλιεργείται? Είναι και των δασκάλων δηλαδή ευθύνη, που πρέπει με έναν τρόπο ευγενικό, διακριτικό, παιδαγωγικό, χωρίς προσβολές και τιμωρίες και άλλα αντιπαιδαγωγικά έτσι μέτρα, να βοηθούν τα παιδιά, που το κάνουν βέβαια οι δάσκαλοι μας αλίμονο, αλλά ίσως θα έπρεπε περισσότερο. Τώρα η εκκλησία, η ηγέτιδα εκκλησία, δηλαδή οι φορείς της εκκλησίας, τα πρόσωπα που εργάζονται μέσα στην εκκλησία, νομίζω ότι πρέπει να ανασκουμπωθούμε ακόμα περισσότερο και να εργαστούμε πιο θετικά. Ξέρουμε κάποια πρότυπα, κάποιους τομείς δράσης που έχει η εκκλησία για να καλλιεργήσει τα παιδιά και να τα συνδέσει με αυτόν που αγαπούσε περισσότερο από κάθε άλλον τα παιδιά, το Χριστό δηλαδή. Αυτή είναι η ρίζα, θα έλεγα, αδερφή μου, του κακού, ότι έχουμε απομακρυνθεί και σαν οικογένεια και σαν κοινωνία ενδεχομένως από τα πρότυπα τα οποία θέλει ο Χριστός να υπάρχουν μέσα στη ζωή μας. Πρότυπα αγάπης, πρότυπα ειρήνης, πρότυπα έτσι, ελευθερίας, φιλίας, αποδοχής του άλλου, συγχωρητικότητας, μετανοίας, πνευματικής μόρφωσης, μυστηριακής ζωής και όλα αυτά τα καλά, που τα αγαθά που έχει η Εκκλησία. Ο Χριστός δίνει ένα πρότυπο μέσα στην κοινωνία και στους ανθρώπους. Δυστυχώς αυτό το πρότυπο το αγνοούμε ή αδιαφορούμε ή το υποβαθμίζουμε και το υποτιμούμε. Δεν το πολύ συζητάμε μέσα στην κοινωνία δηλαδή. Το πρότυπο του Χριστού, το οποίο έχει όλα αυτά τα στοιχεία που σας είπα. Εάν ένα παιδί από μικρό μέσα στο σπίτι του μάθει, ας πούμε, τώρα μπαίνουμε σε βαθιά εδώ έτσι θέματα, μάθει απλά να κάνει το σταυρό του, μαθαίνει από τους γονείς του, από τους δασκάλους του, από το περιβάλλον του να εκκλησιάζεται, μαθαίνει να έχει καλές παρέες, διότι η παρέα, από την παρέα ξεκινούν πάρα πολλά αρνητικά πράγματα, διότι επιβάλλεται η παρέα στο κακό. Αν δεν κάνει κάποιος αυτό που του λέει η παρέα, θεωρείται αποδιοπομπαίος. και αποκομμένος. Γι' αυτό πρέπει να ακολουθεί ένα παιδί, έτσι πρέπει να γίνεται, μια καλή ομάδα, μια καλή παρέα. Οι συνάξεις που κάνει η Εκκλησία, αυτό που λέμε κατηχητικό. Όταν έχουν απομακρυνθεί τα παιδιά από αυτόν τον χώρο, όταν βλέπετε μέσα στις εκκλησίες, στις ενορίες, αυτοί που εκκλησιάζονται είναι πάνω από μια ηλικία, διερωτάτε κανείς γιατί ένα παιδί δεν εκκλησιάζεται. Έχω τη γνώμη, ένας από τους λόγους είναι ότι δεν έχει παρέα. Ένα παιδί θέλει την παρέα του, να πάει στην εκκλησία και να βγει μετά από εκεί και να ακολουθήσει το δρόμο μέσα στην πόλη, στο χωριό, αλλά με την παρέα του. Όταν βλέπει ανθρώπους μιας ηλικίας πάνω από, ξέρω εγώ, 40-50, αισθάνεται ένα δισταγμό. Είναι ένα θέμα αυτό. Τα παιδιά δεν έχουν καλή παρέα. Μπλέκονται, ας το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Να λοιπόν το έργο της εκκλησίας που πρέπει να γεμίσει την ψυχή του παιδιού με αγάπη, με διαλεκτικό πνεύμα, με συγχωρητικότητα και με σεβασμό στον άλλον. Γιατί να εκδικηθεί κάποιος να χτυπήσει το άλλο το παιδί επειδή κάτι δεν του άρεσε. Αυτό για να το κάνει πρέπει να έχει μια αυτοπιθαρχία. Αυτή την αυτοπιθαρχία θα την διδάξει ο γονιός πρώτα, ο δάσκαλος και θα έλεγα ο εκκλησιαστής.

0: με το πρότυπο των Αγίων, με την ζωή της αγάπης που εκφράζει η Εκκλησία, αυτό που θα το μάθει. Θα το μάθει μέσα από μια λατρευτική εμπειρία, μέσα από τη θεριτουργία, η οποία είναι το μυστήριο της ειρήνης και της αγάπης, και γαλινεύει τον άνθρωπο, μαλακώνει την ψυχή μας. Και το παιδί το έχει ανάγκη αυτό σήμερα, γιατί έχει και το άγχος του, έχει τις δυσκολίες του, σκέφτεται το μέλλον του, έχει, βλέπει γύρω του τι συμβαίνει και στενοχωριέται. Πού θα βρει γαλήνη? Ακούμε πολλές φορές τα παιδιά θέλουν να ηρεμήσω. Παιδιά μικρά, αυτή την ηρεμία και τη γαλήνη πού θα τη βρει? Νομίζω η λατρεία αυτόν τον σκοπό εξυπηρετεί και για μικρούς και για μεγάλους. Δηλαδή να οριμάζει τον άνθρωπο πνευματικά, να τον γαλινεύει και να δημιουργεί και ένα κλίμα ότι δεν ζούμε μόνοι μας. Είμαστε με πολλούς. Εν σώμα ή πολλοί εσμέν. Είμαστε μέλη ενός σώματος. Που δεν έχουμε δικαίωμα να επιβολευόμαστε αυτό το σώμα και να εκφραζόμαστε αρνητικά. Ή δεν έχουμε και αφορμές, δηλαδή όταν ζει κανείς μέσα στην Εκκλησία και έχει, καταλαβαίνει ότι έχει ανθρώπους που τον καταλαβαίνουν, δεν έχει περιθώριο να ανταγωνιστεί, να εκδικηθεί, και αν του έρθουν στο μυαλό τέτοιες σκέψεις, ξέρει να αυτοπιθαρχείται. Γι' αυτό και η λειτουργία, αλλά και όλες οι γιορτές, μεγάλες γιορτές Χριστούγεννα, Πάσχα, τι δάσκουν στα παιδιά? Μόνο τον καταναλωτισμό? Μόνο τα δώρα? Μόνο το ξέσπασμα? Μόνο τη διασκέδαση? Δηλαδή κάτι βαθύτερο? Γι' αυτό λέμε πρέπει να ψάξουμε, να σκάψουμε, να εξηγήσουμε το φαινόμενο αυτό της παραβατικότητας στη ρίζα του, για να το θεραπεύσει η Εκκλησία δια των πνευματικών, δια των μυστηρίων, δια της λατρείας, δια άλλων εκδηλώσεων, συνάξεων, των κατασκηνώσεων. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι, ας πούμε, μία κατασκήνωση. Σμιλεύεται κανείς ο ένας με τον άλλον. Μαθαίνει να γνωρίζει την προσωπικότητα του άλλου. Μαθαίνει τα ωριά του. Γι' αυτό λέμε η Εκκλησία έχει πολλούς τρόπους που δεν προβάλλονται. Το θέλω να πω. Προηγουμένως είπα κάτι για το πνευματικό. Αν ένα παιδί έχει πνευματικό, έχει οδηγό που τον καθοδηγεί σωστά προς τη ζωή του Χριστού, τη ζωή της Εκκλησίας. Εν ελευθερία, χωρίς καταναγκασμούς και τιμωρίες και όλα αυτά. Το παιδί δεν θέλει τιμωρίες, θέλει εμπιστοσύνη και αγάπη. Αυτό το έχει ο γονιός πρώτα και ο πνευματικός. Νομίζω όσα παιδιά έχουν τη σύνδεση με το πνευματικό και τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας ή την εμπειρία που αποκτούν σε επισκέψεις προσκυνηματικού χαρακτήρα, σε μοναστήρια και λοιπά, ή η γνωριμία τους με τον πολιτισμό μας τον πνευματικό που είναι τόσο δυνατός, επίσκεψη σε μνημεία, σε μοναστήρια, σε ό,τι καλό έχει η παραδοσή μας εδώ στον ελληνικό χώρο, καλλιεργεί τον άνθρωπο, τον βοηθάει να ξεπεράσει τα πάθη του, τις αδυναμίες του και να τα διοχετεύει. Το κακό, τα πάθη δηλαδή, να τα διοχετεύει προς την αντιμετώπιση του καλού και όχι προς την αγριότητα και την κακοήθεια, την εσωτερική. Είναι τεράστιο θέμα αυτό, αδελφοί, για το θέμα της, πώς να το πω, της παραβατικότητας των παιδιών σήμερα, για την οποία έχουν ευθύνη μεγάλη βέβαια και καλά κάνουν και οι ψυχολόγοι και η πολιτεία.
1: Το σχολείο,
0: η οικογένεια κυρίως. Αλλά πρέπει να υπάρχει οικογένεια. Αν δεν υπάρχει, δεν ξέρω, είναι ένα θέμα αυτό που πρέπει να απασχολήσει όλους τους ενδιαφερόμενους και κυρίως η Εκκλησία αυτό που κάνει να φανεί περισσότερο. Υπάρχουν και παιδιά, ή και να πω και κάτι άλλο, ότι δυστυχώς δεν προβάλλονται πρότυπα παιδιών που είναι σε μια άλλη κλίμακα, που προοδεύουν, που ακολουθούν τα μαθήματά τους, που έχουν μια ζωή διαφορετική, που είναι παραδείγματα, που προβάλλουν την αξιοπρέπεια και την αγάπη στον κόσμο. Τα παιδιά αυτά κάπου είναι κρυμμένα. Δεν προβάλλουν.

0: ενδιαφέρονται, θα έλεγα, ως πρότυπα. Αν μου επιτρέπετε εδώ, αδερφή, να έχω ένα βιβλίο ωραίο μιας αδελφής Μαγδαληνής, επειδή είναι γνωστή, από το Έσεξ, παλιό βιβλίο, «Σκέψεις για τα παιδιά στην Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα». Εδώ το βιβλίο αυτό συγκεντρώνει ιδέες που υπάρχουν μέσα στην πατερική μας παράδοση, που είναι ένα υλικό που βοηθάει τον κάθε παιδαγωγό, αρκεί να σέβεται κανείς αυτές τις σκέψεις. Το πώς δηλαδή η ψυχή του παιδιού θα είναι μαλακή, θα είναι ήρεμη και γαλήνια και όρημη, και ποια πρότυπα μπορεί να έχει ένα παιδί για να προκόψει μέσα στη ζωή του και η αγωγή του να είναι σωστή και να μην παρασύρεται από τα διάφορα ρεύματα ή τις παρέες ή τα κακά παραδείγματα, και να μην συμπεριφέρεται ανώριμα και επικίνδυνα και δημιουργεί κάτι το αρνητικό. Εδώ ας σας διαβάσω έτσι ένα-δυο κειμενάκια, ναι, για να δείτε τον άλλο τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία μπορεί να προσεγγίσει τα παιδιά αυτής της ηλικίας, τα οποία έχουν μάνα, πατέρα, αδέρφια, ζουν στην κοινωνία. Δεν είναι να τα πετάξουμε στον δρόμο. Πρέπει να τα αγκαλιάσει κάθε φορέας, πολιτεία, εκκλησία, οι πάντες, και να τους ανοίξουν ένα καινούριο δρόμο. Λέει λοιπόν με ένα κειμενάκι εδώ, η διάπλαση του χαρακτήρα, που ξεκινάει από τη μικρή ηλικία και επικαλείται κάποιους Αγίους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, γράφοντας για τη διδασκαλία της ομιλίας στα παιδιά, θέλει να πει εδώ ότι στο παιδί μιλάμε, δεν το αφήνουμε να μιλάνε άλλοι γι' αυτό, ο γονιός δηλαδή πρέπει να διαλέγεται, να συζητάει ό,τι το απασχολεί και να το μάθει το παιδί να λέει στους γονείς αυτά που του συμβαίνουν, έτσι ώστε να έχει μια βεβαιότητα μέσα του ότι κάποιοι τον αγαπούν και δεν είναι έρμεο της τύχης του. Τις ομιλίες λοιπόν στα παιδιά λέει κάτι πολύ σημαντικό από κάθε άποψη για το ρόλο των χριστιανών γονέων, ότι το παράδειγμα είναι το παν. Το παράδειγμα, γιατί τα παιδιά έχουν έλλειψη παραδείγματος πολλές φορές, προτύπων δηλαδή. Μιμούνται τα αρνητικά πρότυπα. Κάνε αυτό, γιατί αν δεν το κάνεις θα σε αποβάλλουμε από την παρέα. Το ξέρουμε το σύστημα αυτό. Λόγω χάριν, γράφει το κείμενο συνέχεια, οι λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούν οι γονείς και ο τρόπος της ομιλίας τους θα επηρεάσουν την ομιλία του παιδιού. Ακούτε τι ωραίο. Ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, πάλι, λέει ότι αν τα παιδιά ακούν τους γονείς τους να μιλούν με τρόπο προσβλητικό ή επιθετικό, θα μάθουν και αυτά να μιλούν με τον ίδιο τρόπο. Γιατί τα παιδιά είναι σφουγγάρι, ακούνε, παίρνουν ό,τι ακούνε, ό,τι βλέπουν, ό,τι πρότυπο έχουν. Καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά, συνεχίζει το κειμενάκι, θα πρέπει να μαθαίνουν την υπακοή από πολύ μικρή ηλικία. Υπακοή, βλέπετε, μια αρετή που δεν την προβάλλει, ότι δεν ξέρω τώρα σε επίπεδο του σχολείου ότι διδάσκει εδώ, ούτε ξέρω εγώ η πολιτεία, δεν μπορεί να βγει. Η Εκκλησία θα το κάνει αυτό. Μια αρέτη που ακούγεται ενδεχομένως αρνητικά από κάποιους, ότι τα υπακοή είναι η δουλεία. Δεν είναι έτσι. Υπακοή είναι ελευθερία. Γι' αυτό μίλησαμε και το πνευματικό. Υπακοή λοιπόν. Είναι πολύ ευκολότερο να ασκηθεί ένα παιδί στην υπακοή από την αρχή της ζωής του. Και εδώ το παράδειγμα των γονέων έχει εξαιρετική μεγάλη σημασία. Αν το παιδί δεν τους βλέπει να σέβονται ο ένας το θέλημα του άλλου, δεν θα μάθει την υπακοή. Η υπακοή είναι ζωτική σημασία από πνευματική άποψη. Και αν τα παιδιά δεν την αποκτήσουν στη μικρή τους ηλικία, θα δυσκολευθούν πολύ να τη μάθουν αργότερα. Ό,τι μάθει κανείς από παιδί, αυτό το κρατάει, είναι βίωμα, είναι εμπειρία. Δεν μπορεί να φύγει από αυτό και να προβαίνει σε πράξεις που δεν τιμούν ούτε ένα παιδί ούτε έναν άνθρωπο. Δηλαδή πράξεις βιοπραγίας απέναντι στον άλλον. Να μάθουν να υπακούν τα παιδιά όπως όλοι μας και να μάθουν να μην βιοπραγούν απέναντι στον άλλον. Αυτό δείχνει αρνητική κατάσταση. Είναι δύσκολο να αλλάξει ένας εγωιστής ενήλικας, ο οποίος έχει κακομάθει σε όλη τη ζωή. Βλέπετε μια άλλη πτυχή. κακομαθημένος αν είναι κάποιος, θέλει πολύ αγώνα μετά για να ξεφύγει από αυτή την δυσκολία. Παιδιά που έχουν μάθει να γίνεται το θέλημά τους ή να χρησιμοποιούν διάφορα τεχνάσματα για να πάρουν ό,τι θέλουν και όταν το θέλουν, δεν μπορούν να μάθουν να αγαπούν. Γιατί η υπακοή είναι μια έκφραση αγάπης. Η υπακοή αναπτύσσεται καθώς το παιδί οριμάζει. Στην αρχή έχει την έννοια «κάνε ό,τι σου λένε». Για έναν ενήλικα όμως σημαίνει προτίμησε το θέλημα του άλλου από αγάπη. Βλέπετε έναν άλλο τρόπο σκέψης και δράσης. Να μην προτιμάμε τα δικά μας, τα δικά μας αιτήματα και το θέλω μου. Γιατί όλοι μας εγωιστές είμαστε. Ο εγωισμός είναι μέσα μας. Αυτόν τον εγωισμό αν τον τρέφουμε με λανθασμένο τρόπο, γιγαντώνεται μέσα μας, γινόμαστε κακομαθημένοι και τον εκδηλώνουμε σε διάφορες πτυχές της ζωής μας.
1: Και μένει αυτό.
0: Και μένει. Βλέπετε εδώ μια σελίδα κειμενάκι πόσο άρωμα έχει η σωστή αγωγή της υπακοής που οδηγεί στην αγάπη, που οδηγεί στην ωριμότητα. Και λίγο πολύ όλοι μας νομίζουμε αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουν τα παιδιά, την αγάπη δηλαδή. Για να κλείσουμε το θέμα αυτό. Και πρέπει να τη βρούνε την αγάπη αυτή πρώτα-πρώτα στο σπίτι τους, στο σχολείο, με σεβασμό, ο δάσκαλος απέναντι στο παιδί, χωρίς ειρωνίες και τιμωρίες, αλλά με παιδαγωγικό τρόπο, και οι γονείς με τη διάκριση που πρέπει, ο πνευματικός βέβαια με τη διάκριση που τον διακρίνει και την εμπειρία που έχει από τα βιώματα της Εκκλησίας και το παράδειγμα του Χριστού και των Αγίων που το μεταφέρει, και ο πνευματικός ίσως είναι και ο καλύτερος δάσκαλος, γιατί το παιδί πιο εύκολα ακούει ενδεχομένως το πνευματικό ακόμα και από τους γονείς του. Υπάρχει μια άλλη σχέση εκεί που τον καλλιεργεί, τον σμιλεύει, τον πελεκάει εσωτερικά και του διαμορφώνει του νου και την καρδιά. Και τα πάθη τα κόβει, να μην πετάγονται σαν αγκάθια και δαγκώνουν, ας πούμε, ή στόματα ύδρας λερναίας που δαγκώνουν τους ανθρώπους, τους άλλους. Κάπως έτσι, δεν ξέρω τι άλλο θα θέλατε να συζητήσουμε.
1: Πολύ ωραία, κύριε Σκαλτσή.
0: Πρακτικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Με λίγα λόγια, η Εκκλησία οφείλει αυτό που κάνει, και το κάνει βεβαίως με πολλούς τρόπους, με τα μυστήρια, με τους πνευματικούς, με τη λατρευτική ζωή, με τις κατασκηνώσεις, με τις συνάξεις νέων ανθρώπων, με τα αρχονταρίκια, με ό,τι όπλο έχει, αυτό πιο πολύ θέλει.
1: Έτσι.
0: Και να φαίνεται και στην κοινωνία. Γιατί δυστυχώς μένουμε σε ένα επίπεδο περιγραφής του συμβάντος, και ότι να, θα το λύσει η αστυνομία, θα το λύσει η δικαιοσύνη, θα το λύσει το αναμορφωτήριο. Δεν είναι λύσεις αυτές. Πρέπει να πάμε στη ρίζα του κακού για να μπορούν τα παιδιά να είναι όρημα και να δημιουργικά μέσα στη ζωή τους και όχι εκδικητικά και παραβατικά, κάτι το οποίο δεν είναι σωστό και πρέπει.
1: Κύριε Σκαλτσή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την οπτική που μας παρουσιάσατε σήμερα για το ρόλο της Εκκλησίας στη ζωή της νεολαίας μας, άρα και στη ζωή της κοινωνίας μας. Δυστυχώς είναι ένας ρόλος που παραθεωρείται, που δεν τονίζεται όσο πρέπει, ίσως και καθόλου εντελώς παραθεωρείται στο σύγχρονο κοινωνικό γίγνεσθε, αν αυτό το εκφράζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τέλος πάντων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για τα όσα μας είπατε. Νομίζω πως προβληματίσαμε τους ακροατές μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, την απλή συζήτηση που κάναμε. Πρακτική ήταν, δεν διεκδικούμε εδώ δάφνες ούτε να καθοδηγήσουμε τους πάντες. Τα αυτονόητα πρέπει να λέμε. Και κάτι που το ενδεχομένως το ξεχάσαμε, αδελφοί, εδώ.
1: Ναι.
0: Πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη του έντυπου λόγου. Τι διαβάζουν τα παιδιά. Δηλαδή υπάρχει τέτοια, ας το πω έτσι, παραφιλολογία ή κείμενα τα οποία δεν ξέρω αν προσφέρουν κάτι στην ψυχή του παιδιού, ενώ υπάρχουν και άλλα κείμενα τα οποία κυκλοφορούν που με κάποια παρότρινση θα μπορούσαν να διαβάζουν τα παιδιά για το βαθύτερα, για το πώς βλέπει η Εκκλησία τον άνθρωπο, ποια είναι η ανθρωπολογία της δηλαδή, και πως βλέπει η Εκκλησία τον άνθρωπο σε σχέση με το Θεό, με τον κόσμο και με τον άλλον άνθρωπο. Κυρίως και πάνω απ' όλα να μάθουν τα παιδιά να διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Δεν είναι αυστηρό αυτό, ούτε απαιτητικό. Είναι και μεταφρασμένο το Ευαγγέλιο. Διαβάζουμε 1000 πράγματα, αλλά τα κείμενα αυτά που μιλούν στην ψυχή του ανθρώπου και του παιδιού και τον υπενθυμίζουν ότι ο άνθρωπος φτιάχτηκε από το Θεό ως εικόνα του και σκοπός της ζωής είναι να φτάσει στο καθομοίωση, στο καλόδες, στο κάλο, στην ωραιότητα και όχι στην ασχήμια. Και ότι η Εκκλησία με όλα τα μέσα που έχει, κυρίως τα μυστήρια, έφτιαξε έναν καινούριο άνθρωπο, τον ανέπλασε με το βάπτισμα. Του λένε πατέρες, καβάσιλας, καινούρια γέννηση και ανάπλαση. Πώς φαίνεται αυτή? Αυτό που παίρνει το παιδί στο βάπτισμα, πώς το αναλύει μετά, πώς το εφαρμόζει? Δηλαδή υπάρχει ένας εκτροχιασμός, ξεχνάμε τι είμαστε. Και η κοινωνία δεν μπορεί να τα προσφέρει εύκολα. Δεν έχει τα όπλα, δεν έχει τη γνώση. Η ευρύτερη κοινωνία, λέω. Η Εκκλησία όμως ξέρει τον άνθρωπο καλύτερα από κάθε άλλον. Πώς δημιουργήθηκε, πώς λειτουργεί η ψυχή του, ο νους του, πώς λερώνεται η ψυχή και η καρδιά του και πώς πρέπει να καθαριστεί αυτή για να λειτουργεί με συμπεριφορά σωστή, με πνεύμα σύνεσης και με πνεύμα ευθύνης και σεβασμού στον εαυτό του και στον άλλον. Αυτό το δρόμο τον ξέρει καλά η Εκκλησία. Και αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν τα κείμενα της Εκκλησίας μας, οι ιερείς μας, οι καθηγητές, οι κατηχητές κλπ. Να πω και ας το πω αυτό γιατί μου διέφυγε. Δεν είναι παρελθοντολογία. Ας επιστρέψουν τα παιδιά στην κατήχηση της Εκκλησίας. Σε αυτό που λέμε κατηχητικό, ο όρος μπορεί να έχει δυστυχώς κακοποιηθεί, αλλά όταν λέμε κατήχηση της Εκκλησίας είναι η γνώση του κειμένου, των κειμένων και της παραδοσής μας. Η έκθεση στο μυαλό και την ψυχή των παιδιών της εμπειρίας της Εκκλησίας. Η εμπειρία έτσι προτύπων καλών, αγιότητος και παραδειγμάτων σπουδαίων και διάκριση, να διαλέγουν το καλό και να απορρίπτουν το αρνητικό, να μην πέφτουν θύμα του καθενός, να μην είναι θύματα μιας ομάδας, το μέα κούλπα της παρέας όπως λέμε. Η παρέα είναι πολύ άσχημο πολλές φορές σχολείο, όχι πάντα, η κακή παρέα, η κακή φιλία, αυτή που δημιουργεί κενό έτσι αγάπης και δημιουργεί εμπάθειες και εκδικητισμούς και ανταγωνισμούς επικίνδυνους και μιμητικές συμπεριφορές οπαδικού χαρακτήρα που δεν βγάζουν πουθενά. Δηλαδή ένα παιδί που βγαίνει να διασκεδάσει, γιατί πρέπει να πιει δηλαδή και να καταστρέψει την ψυχή του, το σώμα του πάνω απ' όλα, το οποίο είναι ιερό. Έχει μάθει το παιδί του το σώμα του είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, να έννοιες μεγάλες. Έχει μάθει το παιδί ότι ο νους του ανθρώπου καθαρίζεται με την νηστεία, με την υπακοή, με την λειτουργική ζωή και φωτίζεται ο άνθρωπος και αφήνει περιθώριο να κατοικήσει μέσα του Χριστός. Τέτοιες αλήθειες ποιος θα τις διδάξει? Αυτονόητα πράγματα, δεν λέμε φιλοσοφίες. Η εμπειρία, την εμπειρία της Εκκλησίας, ποιος θα τη διδάξει το παιδί? Ο καλός γονιός, ο καλός, ας το πω έτσι, ο ιερεύς, ο καθηγητής, ο δάσκαλος, ο πνευματικός.
1: Εκεί. Ανάγκη μεγάλη κατηχήσεως έχουμε.
0: Πώς θα μάθει αυτά τα πράγματα, τι είναι ο άνθρωπος? Αυτό, δεν έχω κάτι άλλο, νομίζω είπαμε αρκετά, αλλά ας ψάξουμε τη ρίζα του κακού, γιατί μπορεί να πάμε στα χειρότερα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι για τον προβληματισμό, για όλες τις σκέψεις που καταθέσατε σήμερα στην εκπομπή μας. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν ο κύριος Παναγιώτης Καλτσής, καθηγητής λειτουργικής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μας μίλησε με θέμα Εκκλησία και Νεολαία.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, σε ένα νεανικό θέμα θα περάσουμε στη συνέχεια, καθώς έχουμε μία εκλεκτή καλεσμένη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η φιλόλογος, ψυχολόγος και συγγραφέας Μαρία Παστορματζή. Κυρία Παστορματζή, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχετε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή.
0: Και ένα ιδιαίτερο θέμα, όπως κάθε φορά και παλαιότερα έχουμε συζητήσει, θα συζητήσουμε και σήμερα, γιατί είστε κοντά στον νεανικό κόσμο, στον εφηβικό κόσμο, λόγω του σχολείου όπου διδάσκεται, αλλά και γενικότερα και με τη συγγραφική σας ιδιότητα και με την ιδιότητα του ψυχολόγου. Έρχεστε σε επαφή για διάφορους λόγους με νέα άτομα, οπότε έχει μεγάλη σημασία η εμπειρία σας και τα όσα έχετε να μας καταθέσετε.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω την ευλογία στη ζωή μου να ασχολούμαι ακριβώς με νεαρά άτομα και κυρίως με εφήβους, που είναι η πιο ενδιαφέρουσα ηλικία, ξέρετε, η άνοιξη της ζωής.
0: Πολύ ωραία και μακάρι έτσι να προχωράει πάντοτε, σαν άνοιξε να τη βλέπουν όλοι, όχι μόνο εμείς απ' έξω, από μακριά οι μεγαλύτεροι, αλλά και τα ίδια τα παιδιά, να τη χαίρονται αυτή την ηλικία. Το θέμα μας σήμερα θα είναι τι ψάχνουν οι νέοι. Και θεωρώ ότι λόγω αυτής της τριπλής σας ιδιότητας θα μπορέσετε να προσεγγίσετε αυτό το θέμα. Βλέπουμε εμείς να ψάχνουν οι νέοι τη βία, να ψάχνουν τρόπους να ξεσπάσουν, να ψάχνουν τρόπους να εξωτερικεύσουν τα νεύρα τους, μια εκδίκηση. Βγαίνει κάτι αρνητικό και τα περιστατικά από τις ειδήσεις που μαθαίνουμε είναι πάρα πολλά και καθημερινά πληθαίνουν. Τελικά τι ψάχνουν οι νέοι?
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο ότι δυστυχώς έχουμε αυτονόμενα κρούσματα ανήλικης βίας και γενικά έτσι πολλές αποκλίνουσες συμπεριφορές από τα νέα παιδιά και τους εφήβους μας. Αλλά αυτό ακριβώς πιστοποιεί ότι οι νέοι ουσιαστικά δεν έχουν βρει αυτό που ψάχνουν. Και επειδή ακριβώς δεν το έχουν βρει ώστε να νιώσουν ικανοποιημένοι και ισορροπημένοι, ξεσκούνε με αυτούς τους αρνητικούς τρόπους. Δηλαδή όλα αυτά τα φαινόμενα είναι ουσιαστικά ένα καθρέφτισμα της δικής μας ανεπάρκειας να προσφέρουμε στους νέους αυτά που χρειάζονται και μια κραυγή διαμαρτυρίας αλλά και απληπτίας των νέων, γιατί ακριβώς δεν βρίσκουν αυτά που ψάχνουν. Και μάλιστα τα βρίσκουν πλέον όλο και λιγότερο.
0: Δηλαδή τι ψάχνουν οι νέοι, τι τους λείπει?
1: Ναι, πολύ καλή ερώτησή σας ακριβώς. Τι τους λείπει, γιατί μιλάμε για σοβαρά ελλείμματα πλέον στην εποχή μας. Πρώτα απ' όλα το πρώτο που βλέπουμε να λείπει και μας προκαλεί μεγάλη σύλληψη είναι η οικογένεια, η δομημένη οικογένεια, το οικογενειακό περιβάλλον. Γιατί το νεαρό άτομο και ο έφηβος, όσο και αν πορεύεται προς την αυτονομία της ενηλικίωσης, δεν μπορεί ακόμα να σταθεί μόνο του. Έχει ανάγκη ακριβώς από τους ενήλικες, οι οποίοι να τον στηρίξουν σε αυτή την πορεία της προς την ενηλικίωση, να του θέσουν τα όρια εκείνα που χρειάζεται για να νιώθει ασφαλής και να αποτελέσουν πρότυπα για αυτόν. Δυστυχώς εδώ βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ανεπάρκεια, μια πολύ μεγάλη λόγω του κλειδονισμού του θεσμού της οικογένειας. Είναι γεγονός, εμείς οι εκπαιδευτικοί μπορούμε να το καταθέσουμε, ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των μαθητών μας προέρχεται ακριβώς από διαδευμένους γονείς, από διαλυμένες οικογένειες, κάτι που αποσταθεροποιεί συνήθως έτσι, η ευεξία των παιδιών. Και ακόμα και αν αυτό δεν συμβαίνει, ακόμα δηλαδή και αν τα παιδιά συμβιώνουν και με τους δύο τους γονείς, υπάρχει συχνά μεγάλη κρίση στην οικογένεια, μια έλλειψη επικοινωνίας, μια συμβατική έτσι, συμβίωση και συγκατοίκηση. Και επίσης λόγω της εργασιακής απασχόλησης και των δύο γονέων πλέον και της πολύωρης εργασίας, το φαινόμενο που παρατηρείται είναι να μεγαλώνουν τα παιδιά μόνα τους. Να έχουμε παιδιά και εφήβους που γυρνάνε στο σπίτι και δεν βρίσκουν τη μητρική παρουσία, την πατρική παρουσία. Είναι στην καλύτερη περίπτωση με τη γιαγιά ή τον παππού. Δεν βρίσκουν ένα ζεστό πιάτο μαγειρεμένο φαγητό, παραγγέλνουν και τρώνε απ' έξω. Περνάνε πολλές ώρες μόνο τους συντροφιά με τον υπολογιστή τους, περιμένοντας να γυρίσουν οι γονείς από τη δουλειά τους. Όταν γυρνούν βέβαια είναι και πολύ κουρασμένοι και δεν έχουν και τα ψυχικά αποθέματα πολλές φορές να επικοινωνήσουν με τα παιδιά και τους εφήβους τους. Δηλαδή, πανταχώθεν η οικογένεια βάλεται. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ναι, λοιπόν, το πρώτο που ζητούν και το πρώτο στο οποίο αντιδρούν είναι αυτή η έλλειψη της οικογένειας, της οικογενειακής αλπορίας, της ομόνοιας της οικογένειας, του κοινού χρόνου που θα περνούν μαζί με η οικογένεια και θα μοιράζονται εμπειρίες. Όταν ο νέος στερείται αυτής της οικογενειακής αλπορίας, της σταθερού οικογενειακού περιβάλλοντος, νιώθει μετέωρος, νιώθει μόνος. Και φυσικά αυτό το εκφράζει και με επιθετικότητα και με την διαφυγή στο ίντερνετ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου όλα αυτά και με τη σειρά τους τροφοδοτούν, όπως ξέρουμε πολύ συχνά, τη βία, την παραβατικότητα, αποκλίνουσες συμπεριφορές, να έχουν κινδύνους. Αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει πολύ έντονα στο μυαλό των γονέων, ότι οι έφηβοι μας εξακολουθούν να μας χρειάζονται. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είναι πλέον σε εκείνη την ηλικία που χρειάζονται την άμεση φροντίδα μας, αυτό σημαίνει ότι εμείς μπορούμε να είμαστε απόντες από τη ζωή τους. Μας χρειάζονται πλέον με ένα διαφορετικό τρόπο. Και αν δεν μπορούμε να δώσουμε όσο χρόνο θέλουμε στα παιδιά μας, γιατί πολύ σωστά τώρα θα έχουν την ένσταση και οι ακροατές μας ότι μα τι να κάνουμε, η ανάγκη της ζωής μας υποχρεώνει να εργαζόμαστε πολλές ώρες. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και αν ακόμα δεν μπορούμε λοιπόν να δώσουμε τον απαιτούμενο χρόνο στα παιδιά μας, ωστόσο όμως οφείλουμε με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουμε κάποιο χρόνο, και αυτός ο χρόνος να είναι ποιοτικός. Ένας χρόνος επικοινωνίας με τα παιδιά μας. Είναι λιγότερος, αλλά να είναι ουσιαστικότερος. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει αυτό να το αμελήσουμε.
0: Βασικό λοιπόν ξεκίνημα, βλέποντας το παιδί μας να μπαίνει στην εφηβεία και ίσως να ταράζεται και να δέχεται αλότρια μηνύματα, να βρεθούμε κοντά στο παιδί, να του συμπαρασταθούμε, ναι, και να το πούμε ως οικογένεια ότι είμαστε δίπλα του, συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα του.
1: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Οι έφηβοι εξακολουθούν να μας χρειάζονται. Με έναν διαφορετικό τρόπο. Δεν χρειάζεται πλέον την άμεση φροντίδα μας, τον τάντεμα ή την σαφή καθοδήγηση, κάνει αυτό, κάνει εκείνο. Όμως θέλουν να αισθάνονται ότι είμαστε εκεί για να καταφύγουν όποτε το χρειάζονται, για να συζητήσουμε μαζί τους, για να μπορούν να επικοινωνήσουν τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους. Δεν είναι ακόμα αρκετά δυνατοί ώστε να υπάρχουν μόνοι τους ή μόνο με τους φίλους τους.
0: Είναι αυτό, θεωρείτε, το σημαντικότερο ή έχουμε και τίποτα άλλο να προσθέσουμε στα κενά που νιώθουν σήμερα οι νέοι και αναζητούν διάφορους τρόπους διαφυγής?
1: Είναι αλήθεια ότι το περιβάλλον της οικογένειας είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες διαμόρφωσης προσωπικότητάς τους. Είναι πολύ κομβικό σημείο. Ωστόσο όμως πρέπει να πούμε ότι οι έφηβοι δέχονται και άλλες επιρροές, έχουν και άλλες αναζητήσεις και εντός και εκτός της οικογένειας. Καταρχάς αναζητούν ενηλίκους οι οποίοι θα λειτουργούν ως πρότυπα για αυτούς. Έχουν μεγάλη ανάγκη οι νέοι να έχουν πρότυπα. Αυτό μας χρεώνει πάρα πολύ εμάς τους ενήλικες. Δηλαδή πολλές φορές λέμε για τα μικρά παιδιά απλώς τι θα πεις μπροστά στο παιδί, τι θα κάνεις μπροστά στο παιδί, είναι μπροστά το παιδί κτλ. Αναφερόμαστε κυρίως στις μικρότερες ηλικίες. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για την εφηβεία. Γιατί οι έφηβοι έχουν και την κριτική ικανότητα να αποτιμούν τη συμπεριφορά μας και να την παρατηρούν πολύ περισσότερο από ό,τι τα παιδιά. Και είναι και πολύ πιο απαιτητικοί από εμάς. Οπότε οφείλουμε να λειτουργούμε ως πρότυπα για τους εφήβους μας. Και το αναζητούν τα πρότυπα οι έφηβοι. Γι' αυτό βλέπετε ότι έχουν τη βάση να θαυμάζουν ηθοποιούς, τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές ή ό,τι άλλο. Και εδώ είναι και η δική μας ευθύνη να λειτουργήσουμε και εμείς ως πρότυπα, αλλά και να προτείνουμε στους εφήβους μας να παρουσιάσουμε όντως υγιή πρότυπα. Σε αυτό ανταποκρίνονται πάρα πολύ καλά οι εφήβοι. Ξέρουν να θαυμάζουν. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, φέρω εμπειρία από το σχολείο μου, ότι στην προσπάθειά μας να κάνουμε ένα μαθητικό περιοδικό του σχολείου μας, είπα στα παιδιά ότι θα έχουμε ανάμεσα στις άλλες στήλες μία στήλη αφιερωμένη σε εφήβους ήρωες και εφήβους αγίους. Και διαλέξαμε έτσι ενδεικτικά από τους ήρωες τον έφηβο Ευαγόρα Παλικαρίδη στην Κύπρο, από τους αγίους τη 15χρονη Αγία Ελένη στη Σινώπη. Και πραγματικά τα παιδιά ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ από την ζωή τόσο του ήρωα όσο και της Αγίας. Παρακολουθούσαν με τόσο μεγάλη προσοχή. Συμμετέχουν με τόση χαρά στις εργασίες που έχουν αναλάβει για τις δύο αυτές προσωπικότητες. Που φαίνεται ακριβώς η ανάγκη τους να θαυμάσουν υγιή πρότυπα. Να εμπνευστούν. Να εμπνευστούν και να λειτουργήσουν τα πρότυπα αυτά ως οδοδείκτες και ως παραδείγματα στη ζωή τους. Δηλαδή συζητήσαμε τι έχει να μας πει σήμερα, ας πούμε, η 15χρονη Αγία Ελένη της Σινώπης. Συζητήσαμε για την αυτοθυσία, για την πίστη, για την αγνότητα. Τα παιδιά το δέχτηκαν με πολύ ευχαρίστηση, γιατί πλέον είχαν μπροστά τους ένα πρότυπο, ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο για να κρατήσει την αγνότητά του, θυσιάστηκε. Και αυτό το θαύμασαν πάρα πολύ. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια εποχή που υπάρχει όλη αυτή η ελευθεριότητα των ηθών. Και όμως οι έφηβοι μπόρεσαν να θαυμάσουν την Αγία που θυσιάστηκε για να παραμείνει αγνή. Έτσι λοιπόν οφείλουμε να τους δείξουμε πρότυπα, να τους εμπνεύσουμε για να τους ανεβάσουμε πιο ψηλά από αυτήν τη σύψη που βλέπουν γύρω τους. Και οι έφηβοι, πιστέψαμε, εμπνέονται και ξέρουν να θαυμάζουν.
0: Πάντως πιστεύω ότι τα πρότυπα αυτά που... για τα οποία συζητήσατε για την εφημερίδα του σχολείου θα ήταν και πρωτόγνωρα και πρωτότυπα για αυτούς, ίσως και αυτό το ξένο τους ήλκησε, γιατί δεν πιστεύω να ακούνε πουθενά αλλού για αγνότητα και για τέτοιες αξίες.
1: Όχι, και δεν γνωρίζαν τίποτα φυσικά, ούτε για τον ήρωα Ευαγόρα Παλικαρίδη ούτε και για την Αγία Ελένη. Ήταν εντελώς άγνωστα πρόσωπα για τα παιδιά. Αυτό δείχνει και την παρακμή μας, δηλαδή ότι δεν τροφοδοτούμε τα παιδιά μας με υγιή πρότυπα. Δεν τους φέρνουμε σε επαφή με εκείνα τα κομμάτια της ιστορίας, της πίστης μας, που θα μπορέσουν να τους εμπνεύσουν. Αλλά είναι και αξιοσημείωτη η διδακτικότητά τους. Ότι παρά το γεγονός ότι δεν έχουν, όπως ακριβώς επισημάνατε, έρθει σε επαφή με τέτοια πρότυπα, πώς ενστικτοδός η αγνότητα που έχουν μέσα τους, γιατί ξέρετε τα παιδιά, ό,τι και να κάνουν, και άσχημες πράξεις να κάνουν, δεν πάγουν μέσα τους, διατηρούν ένα πυρήνα αγνότητας. Δεν έχουν έτσι προλάβει ευτυχώς να διαφθαρούν. Και αυτό το αγνό κομμάτι μέσα τους, όταν συναντάει και έξω την αντανάκλασή του, κάποιο πρότυπο, αμέσως λειτουργεί. Και είναι πολύ θετικό αυτό και πολύ αισιόδοξο. Ουσιαστικά από εμάς εξαρτάται πού θα κατευθυνθούν οι έφηβοι. Εκείνοι έχουν τις προϋποθέσεις και από την ηλικία τους την ίδια να κατευθυνθούν προς τη σωστή κατεύθυνση και προς υγιείς τρόπους ζωής και συμπεριφοράς. Το θέμα είναι τι τους παρέχουμε εμείς οι ενήλικες.
0: Επομένως και πάλι ευθύνη στους μεγάλους πέφτει και για τα πρότυπα και για ό,τι αγαθό θέλουμε να σπείρουμε μέσα στην καρδιά τους.
1: Φυσικά η ευθύνη βαρύνει εμάς για τις νεότερες ηλικίες.
0: Το έδαφος υπάρχει, είναι γόνιμο εμπολής, αλλά πρέπει και εμείς να το καλλιεργήσουμε.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Και αυτά που βλέπουμε, τα φαινόμενα βίας, παραβατικότητας κτλ., είναι ουσιαστικά επαυξημένη η δική μας φθορά. Αυτό είναι. Τα παιδιά λειτουργούν και ακατέργαστα. Δεν έχουν τα φίλτρα που έχουμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Εμείς οι μεγαλύτεροι μπορούμε και να φιλτράρουμε την επιθετικότητά μας. Τα παιδιά δεν τη φιλτράρουν στην εφηβεία τους. Είναι πιο αυθόρμητα. Αυτό λοιπόν που εμείς τους δείχνουμε στην καθημερινή μας ζωή, με τις διαμάχες, τις συγκρούσεις, μέσα στην οικογένεια, έξω από την οικογένεια, τις επιθετικές συμπεριφορές και όλα αυτά, αυτό οι νέοι μας το μεταφέρουν με έναν τρόπο που μας σοκάρει, γιατί το βλέπουμε τόσο ακατέργαστο, αλλά στην ουσία τη φωτογραφία μας βλέπουμε, τη φωτογραφία μιας κοινωνίας. Εικόνα σου είμαι, θα μας έλεγαν οι έφηβοι. Και βέβαια, εδώ να πούμε ότι το κομβικό έτσι σημείο που πάλι η οικογένεια καλείται να το δώσει σε, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό, είναι ακριβώς να συνδέσουμε τους εφήβους μας με τον Θεό. Αν λείπει κάτι στους εφήβους μας, είναι ακριβώς η πίστη, η γνωριμία με τον Θεό. Που τα παιδιά διψούν για αυτή τη γνωριμία και αυτό φαίνεται στο πόσες απορίες έχουν όταν τίθενται πνευματικά θέματα, όπως για την εξομολόγηση, για το τι γίνεται μετά το θάνατο, για το αν ο Θεός μας συγχωρεί ή δεν μας συγχωρεί, για το πώς μας δοκιμάζει ο Θεός. Δηλαδή, αν θέσουμε τέτοια θέματα, αμέσως τα παιδιά και μέσα στις τάξεις δείχνουν πάρα πολύ έντονο ενδιαφέρον, γιατί διατυπώνουν πολλές απορίες, ακούν πολύ προσεκτικά, φράζουν ενδιαφέρον, δεν κλείνουν τα αυτιά τους και είναι πολύ δεκτικά. Γιατί ακριβώς τα παιδιά, όπως και κάθε ανθρώπινη ψυχή, αναφέρεται στον δημιουργό της, ζητάει το Θεό. Είναι δικό μας πολύ μεγάλο έγκλημα το να μην τους τον προσφέρουμε ή μάλλον να κάνουμε και προσπάθειες να τα απομακρύνουμε από αυτόν. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο έγκλημα εναντίον των παιδιών μας, το οποίο μετά στρέφεται και εναντίον των εαυτών μας. Δεν μπορούμε μετά, γιατί τα παιδιά μας συμπεριφέρονται έτσι και γιατί έχουν γίνει τόσο άγρια και γιατί δεν έχουν σεβασμό και γιατί και γιατί. Μα αν εμείς δεν τους παρέχουμε την πηγή όλων των αγαθών που είναι ο ίδιος ο Θεός, μετά γιατί απορούμε?
0: Υπάρχει περίπτωση οι νέοι να αγαπούν την ταραχή, τους εκνευρισμούς, τη βία, έτσι τη βία για τη βία, ή επειδή δεν καλύπτονται από κάτι άλλο?
1: Ναι, οι νέοι σίγουρα έχουν μια ορμητικότητα μέσα τους και μια ευαρεστιστότητα. Αυτή είναι σύμφωτη με την ηλικία τους. Δηλαδή θέλουν να συγκρουστούν ιδιαίτερα με τους ενήλικες, γιατί έτσι μόνο μεγαλώνουν. Και όλοι μας έτσι μεγαλώσαμε. Δηλαδή κάποτε όλοι μας μεγαλώσαμε με τη μαμά μας, με τον παπά μας. Στο σχολείο μπορεί να κάναμε καμιά κοπάνα, να συγκρουστήκαμε με τον διευθυντή μας. Αυτό όμως μέσα σε λογικά πλαίσια, εκείνα ακριβώς που βοηθούν τους εφήβους να μεγαλώσουν. Γιατί το πώς θα διαχειριστούμε τώρα οι ενήλικες, το πώς θα διαχειριστούν αυτές τις συγκρούσεις, βοηθάει ακριβώς τα παιδιά να καταλάβουν τα όρια τους και να ενηλικιωθούν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μέσα στην ανθρώπινη φύση, το κομμάτι της καταστροφικότητας και της επιθετικότητας και της βίας, δυστυχώς υπάρχει. Αυτό το γνωρίζουμε και από την ψυχολογία. Δηλαδή, αυτό το σκοτεινό κομμάτι το έχουμε όλοι μέσα μας. Και ο Φρόιντ μας το είπε αυτό, ότι έχουμε αυτές τις καταστροφικές ορμές, το εκείνο κτλ. Ωστόσο, όμως, είναι θέμα μεταγωγής, θέμα διαπαιδαγώγησης, το πού θα στρέψουμε αυτές τις ορμές και πώς θα τις εκδηλώσουμε. Σίγουρα ο άνθρωπος, ο μόνος του, ο άνθρωπος δηλαδή που αναπτύσσεται υγιώς και φυσιολογικά μέσα σε υγιή πλαίσια, δεν καταλήγει να επιδιώκει τη βία για τη βία. Αυτό αν συμβεί, είναι διαταραχή. Ακόμα και με ψυχολογικούς όρους και με ψυχιατρικούς, θα την γνωρίζουμε ως διαταραχή. Οι νέοι μας δεν είναι ακριβώς διαταραγμένοι. Πάνω σε αυτό το σημείο, δηλαδή της έντονης βίας που παρεκκλίνει, ως μια κραυγή για τη ματέωση που δέχονται, μια κραυγή θυμού. Είναι θυμωμένα σήμερα τα παιδιά, ξέρετε. Έχουν πολύ θυμό. Και έχουν πολύ θυμό ακριβώς γιατί συνειδητοποιούν ότι δεν παίρνουν αυτά που δικαιούνται. Δηλαδή ένα παιδί που εγκαταλείπεται από τους γονείς του, που μεγαλώνει μέσα σε πολύ συγκρουσιακές συνθήκες, έχει θυμό μέσα του. Δεν αγαπήθηκε όσο θα ήθελε, δεν το πρόσεξε όσο θα ήθελε. Είδε τους μεγαλύτερους από τους οποίους περίμενε κάτι καλύτερο να το απογοητεύουν με τη συμπεριφορά τους. Οπότε θυμώνει, ματαιώνεται. Ματαιώνονται οι προσδοκίες του. Και αυτός ο θυμός και η ματέωση μετά, ενδιαζόμενος και με την έμφυτη εκρηκτικότητα και ευρεστιστότητα της φυσικής ηλικίας, εξωτερικεύεται με αυτήν την άκρητη βία που όλους μας σοκάρει. Σε συνδυασμό βέβαια και με τα ερεθίσματα που δέχονται από το ίντερνετ και τα κινητά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά και όλα αυτά. Αλλά το βαθύτερο αίτιο είναι ακριβώς ότι είναι ο εσωτερικός θυμός που έχουν τα παιδιά. Ο θυμός για αυτά ακριβώς που έπρεπε να τους παρέχονται και δεν τους παρέχονται.
0: Είστε αισιόδοξοι για την πορεία? Μπορεί κάτι να αλλάξει έτσι όπως έχουν δρομολογηθεί μέχρι σήμερα τα πράγματα? Για την ελληνική κοινωνία μιλάμε.
1: Ναι, βέβαια είμαι αισιόδοξη και πάντα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Όταν έχουμε να κάνουμε με την εφηβεία και την νεότητα, δεν επιτρέπεται η απεσιοδοξία. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί ακριβώς και αυτές οι ηλικίες είναι εύπλαστες. Από εμάς εξαρτάται. Δηλαδή, για τα παιδιά είμαι αισιόδοξη. Το θέμα είναι εμείς να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα ως ενήλικες που ερχόμαστε σε επαφή με αυτά και να τα διαπαιδαγωγήσουμε, να τα κατευθύνουμε, να τα εμπνεύσουμε. Αν εμείς το κάνουμε αυτό και όσο περισσότεροι από εμάς προσπαθούν να το κάνουν, τόσο καλύτερα θα είναι και τα αποτελέσματα. Ακριβώς. Ναι, είμαι αισιόδοξη, σας είπα, με αυτήν την άποψη. Και έπειτα, ξέρετε, όπως λέει και όπως λένε και οι ψυχολόγοι, μέχρι και το τέλος της εφηβείας, τίποτα δεν είναι τελεσίδικο για την ανθρώπινη προσωπικότητα. Δηλαδή, η εφηβεία έχει μέσα της πολύ μεγάλη δυναμική και πολύ μεγάλη δυνατότητα αλλαγής. Δηλαδή, μπορούμε ακόμα και στην εφηβική ηλικία, όταν τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά, να επέμβουμε και να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Βέβαια, όσο πιο νωρίς επεμβαίνουμε και όσο πιο νωρίς επανορθώνουμε και όσο πιο νωρίς την παιδική και την ψυχική ακόμα ηλικία θέτουμε τα θεμέλια της προσωπικότητας του παιδιού, τόσο προλαμβάνουμε τέτοιες καταστάσεις. Αλλά είναι γεγονός ότι μέχρι να τελειώσει η εφηβεία, τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα, δεν έχει χαθεί ακόμα η ελπίδα. Βέβαια, η ελπίδα, εμείς ξέρουμε ότι κατά Θεόν δεν χάνεται ποτέ για τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος πάντοτε έχει τη δυνατότητα να μετανοήσει. Ακόμα και να αλλάξει άρδυντε τρόπο συμπεριφορά, ακόμα και στο τέλος της ζωής του. Αλλά πολύ περισσότερο ισχύει αυτό για την φοιτητική ηλικία. Είναι εύπλαστη. Επομένως, ουσιαστικά είναι στο χέρι μας. Είναι στο χέρι μας να έχουμε τους εφήβους μας, τους ήρωες μας και τους εφήβους μας που εμείς θα θέλαμε. Μπορεί αυτό να σημαίνει ότι η εφηβεία δεν θα έχει τις διαταράξεις της, τα σκαμπανεβάσματά της και τις PLS της, που είναι φυσιολογικές όμως, πρέπει να συμβούν. Αλλά αυτό που βλέπουμε σήμερα, η έξαρση αυτή της βίας, αυτό όχι, δεν είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι ανάπτυξης στην εφηβική ηλικία. Είναι ένα πρόβλημα, είναι μια παρέκκληση που δείχνει ακριβώς τη δική μας αποτυχία να μεγαλώσουμε σωστά τα παιδιά μας. Αυτό δείχνει, θα το πούμε απλά.
0: Πάντως, ενώ η δική μας αποτυχία μπορεί να είναι δεδομένη από πολλά χρόνια και από πολλές δεκαετίες πριν, σήμερα το φαινόμενο έχει φτάσει σε μια κορύφωση.
1: Ναι, έχει φτάσει σε μια κορύφωση, γιατί σήμερα, γιατί και η δική μας παρακμή έτσι, προϊόντος του χρόνου αυξάνεται, δηλαδή η οικογένεια διαλύεται όλο και περισσότερο και έπειτα σήμερα είμαστε στην ψηφιακή εποχή, να μην το ξεχνούμε αυτό. Δηλαδή σήμερα έχουμε ένα νέο είδος ανθρώπου, τον ψηφιακό άνθρωπο, τον ψηφιακό έφηβο. Και αυτή η έκθεση στις οθόνες και το τι προβάλλεται και διακινείται μέσα στο διαδίκτυο και με αυτά τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά, όλα αυτά, ειδικά τα φαινόμενα της υγείας, τα επιδίνουν. Δηλαδή σήμερα έχουμε και αυτόν τον παράγοντα που δεν υπήρχε παλαιότερα. Τα ψηφιακά μέσα πλέον και ο εθισμός σχεδόν, δηλαδή λίγο πολύ όλα τα παιδιά είναι σε κάποιο βαθμό εθισμένα στο κινητό τους ή στο διαδίκτυο. Και αυτός ο εθισμός και από άποψη ψυχοβιολογική και από άποψη προτύπων που προβάλλονται μέσα από αυτά τα μέσα επιτείνει ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα τη βία και την εξωτερικότητα. Έχουμε και αυτό στην εποχή μας. Είναι ένας παράγοντας, δυστυχώς όχι αμεληταίος.
0: Που μπήκε στη ζωή μας και δεν πρόκειται να βγει και αυτός ο παράγοντας. Ευχαριστώ όμως πάρα πολύ, κυρία Παστουρματζή, για τα όσα ενθαρρυντικά, αισιόδοξα θα έλεγα, μας είπατε, περιγράφοντας βέβαια μια ζωφερή πραγματικότητα. Ωστόσο, υπάρχουν σημεία από τα οποία μπορούμε να πιαστούμε. Υπάρχουν μηνύματα αισιοδοξίας και σε αυτή την κατάσταση. Καλούμαστε όμως εμείς όλοι να λάβουμε το χρέος μας, την ευθύνη μας και να παρουσιάσουμε στα παιδιά αυτό που οφείλουμε και πρέπει να παρουσιάσουμε.
1: Ναι, ακριβώς, από όποια θέση και αν βρισκόμαστε, είτε ως γονείς, είτε ως εκπαιδευτικοί, είτε ως ιερείς, πνευματικοί, ως κατηχητές και κατηχήτριες, από όποια θέση και αν επικοινωνούμε με παιδιά και εφήβους, έχουμε μεγάλη ευθύνη. Βέβαια δεν είμαστε τέλειοι, ούτε οι εφήβοι μας αναζητούν, περιμένουν από εμάς να είμαστε τέλειοι. Μπορεί να το περιμένουν, αλλά δεν το βρουν έτσι κι αλλιώς και μπορούν να το καταστήσουν. Όμως μπορούμε να είμαστε γνήσιοι, μπορούμε να είμαστε αυθεντικοί. Και πάνω απ' όλα μακάρι να προσπαθούμε να είμαστε άνθρωποι του Θεού, αληθινοί. Γιατί αν το προσπαθούμε αυτό, έστω και με τις φτωχές μας δυνάμεις και με τις αδυναμίες μας, τα παιδιά θα αναγνωρίζουν αυτή την ειλικρίνεια, γιατί τα παιδιά φαίνονται την υποκρισία, ξέρετε. Ό,τι συχαίνεται αυτή η ηλικία είναι υποκρισία και καλώς φάνηκε τι συχαίνεται. Λοιπόν, επομένως όταν τα παιδιά θα αληθινούς αγωνιστές για το καλό και αληθινούς αγωνιζόμενους χριστιανούς, και όταν θα δουν να τα αγαπάμε, γιατί τα παιδιά έχουν ανάγκη να νιώσουν ότι τα αγαπάμε όταν τα προσεγγίζουμε, από όποια θέση και αν τα προσεγγίζουμε, από όποιο ρόλο, τότε θα ανταποκριθούν, θα απαντήσουν στην αγάπη και θα μπορέσουμε με τη χάρη πάντα του Θεού, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, με τη χάρη του Αγίου Θεού και με την προσευχή μας, να σπείρουμε μέσα στις στιχούλες τους κάτι όμορφο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε σήμερα και για το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια και στο δικό σας αγώνα, γιατί με τα παιδιά ασχολείστε, δηλαδή με την ελπίδα της πατρίδας μας.
1: Να εύχεστε κι εσείς για όλους εμάς τους εκπαιδευτικούς.
0: Το ίδιο να ζητήσουμε και από τους ακροατές μας.
1: Ναι, και γιατί και οι εκπαιδευτικοί σήμερα έχουν πολύ ανάγκη από προσευχή, από στήριξη, και αυτή είναι δύσκολος ο ρόλος τους και πολύ διάσκοπος.
0: Έτσι, ευχαριστούμε και πάλι.
1: Παρακαλώ.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, συνομιλήσαμε με την Μαρία Παστουρματζή, φιλόλογο, ψυχολόγο και συγγραφέα, με θέμα της συζήτησής μας «Τι ψάχνουν οι νέοι».

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Εδώ είμαστε και πάλι μαζί να μαγειρέψουμε αυτή τη φορά μπιφτέκια γεμιστά. Νομίζω ότι είναι ένα φαγητό που το αγαπούν ιδιαίτερα τα παιδιά, αλλά και όλοι μας. Για τα γεμιστά μπιφτέκια μας θα χρησιμοποιήσουμε 1 κιλό κυμά μοσχαρίσιο και 200 γραμμάρια κιλά χοιρινό. Θα έχουμε 2 ειδών κυμάδες δηλαδή. Τρία μέτρια κρεμμύδια. Έξι κουταλιές της σούπας σάλτσα ντομάτας. Δύο αυγά.

Λοιπόν, σε μία λεκανίτσα βάζουμε τους σκυμάδες μας, τους ανακατεύουμε, ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια μας και το σκόρδο, προαιρετικά είπαμε όποιος θέλει, προσθέτουμε τη σάλτσα ντομάτας, τη ρίγανη, το θυμάρι, τα αυγά, το μπέκιν, το αλάτι, το πιπέρι και το ψωμί, αφού πρώτα βέβαια το έχουμε μουσκέψει σε νερό και το έχουμε στύψει καλά. Ζυμώνουμε το μείγμα μας καλά και αφήνουμε τη ζύμη μας γύρω στις 2 ώρες στο ψυγείο. Στη συνέχεια παίρνουμε λίγο από το μείγμα του κυμά, βάζουμε μέσα 2 κυβάκια από την κεφαλογραβιέρα και το πλάθουμε σε μπιφτέκι. Έχουμε στρώσει μία κόλαψη σήματος στο ταψί μας και τοποθετούμε τα μπιφτέκια μας. Ψήνουμε στο γκριλ στους 250 βαθμούς μέχρι να ροδίσουν. Προσέχουμε τα μπιφτέκια μας να μην ψηθούν πάρα πολύ. Φυσικά σε κάποια στιγμή τα γυρίζουμε και από την άλλη πλευρά. Προσέχουμε να έχουν ψηθεί τόσο ώστε να έχουν κρατήσει τα υγρά τους. Σερβίρουμε με μια ανάλογη γαρνιτούρα από ρύζι, από πατάτες, από ψητά λαχανικά, ό,τι αρέσει στον καθένα μας. Λοιπόν, να επαναλάβουμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για τα μπιφτέκια μας τα γεμιστά. Είναι 1 κιλό κυμά μοσχαρίσιος, 200 γραμμάρια κιλά χοιρινό, 3 κρεμμύδια μέτρια, ξερά εννοείται, 6 κουταλιές της σούπας σάλτσα ντομάτας, 2 αυγά, 3 φέτες μπαγιάτικο ψωμί, 1 σκελίδα σκόρδο προαιρετικά, ρίγανη, λίγο θυμάρι, αλάτι, πιπέρι, 1 φακελάκι baking powder και 250 γραμμάρια κεφαλογραβιέρα. Καλή σας όρεξη!

Κυκλοφορεί ο Όσεως Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός, το αγιαστικό μέσο του χριστιανού, σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ, τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα, μην κλείσει το σχολείο, οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσεως Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό παπάκι agialidia.com.

Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Αγίας Ακυλίνης Ζαγκλιβερίου. Πρόγραμμα πανηγύρεως, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, πανηγυρικός, πολυαρχαιρατικός εσπερινός της εορτής και λιτάνευση των χαριτοβρήτων λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος της Αγίας. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου της Αγίας και εν συνεχεία πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα.

γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νικάνορος Παπανικολάου, πνευματικού της αδελφότητός μας, με θέμα το ταξίδι του γάμου.

0: ότι στα παιδιά αρέσει πολύ να ακούνε παραμύθια. Και αυτό το ξέρουν οι γονείς, το ξέρουν κυρίως οι παππούδες, οι γιαγιάδες, και έτσι κάθε φορά που το παιδί θα έχει λίγο χρόνο, θα έχει σταματήσει να παίζει, κάθε φορά που θα πέσει το σκοτάδι και το παιδί θα πάει να ξαπλώσει, τότε θα βρει ευκαιρία είτε ο γονέας, είτε ο παππούς, είτε η γιαγιά να πει ένα παραμύθι, ένα παραμυθάκι στο παιδί. Και τότε θα πει ένα παραμύθι, βέβαια δεν το κάνει ο γονέας ή ο παππούς απλώς για να περάσει η ώρα ή απλώς λίγο να ζαλιστεί και να κοιμηθεί, αλλά το κάνει επειδή ξέρει ότι το παραμύθι είναι και αυτό μέσο παιδαγωγίας, και το παραμύθι θα παιδαγωγήσει το παιδί και θα του δώσει διδάγματα, διότι στο τέλος κάθε παραμυθιού βγαίνει και ένα δίδαγμα. Όπως μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν πολλά για τη ζωή, διότι το παιχνίδι δεν είναι απλώς μία διασκέδαση για το παιδί, αλλά μέσα από το παιχνίδι το παιδί μαθαίνει, μαθαίνει να συνεργάζεται με τα άλλα τα παιδάκια, μαθαίνει και να χάνει, μαθαίνει και το μυαλό του να παίρνει στροφές, ένα σωρό πράγματα. Το ίδιο και τα παραμύθια, που μπορεί να φαίνονται απλές ιστορίες, όμως όλες αυτές οι ιστορίες στο τέλος γίνονται πολύ διδακτικές για τα παιδιά. Αλλά όμως όχι μόνο για τα παιδιά είναι διδακτικά τα παραμύθια και οι ιστορίες, αλλά και για όλους μας. Όλοι μας όταν ακούμε μία ιστορία, είτε είναι αληθινή αυτήν είτε ψεύτικη, όλοι μας παραδειγματιζόμαστε και παίρνουμε πολλά διδάγματα από την οποιαδήποτε ιστορία. Και μάλιστα όταν θέλουμε κάποια πράγματα να τα δώσουμε στον άλλο να τα καταλάβει καλύτερα, του τα λέμε μέσα από μία ιστορία, μέσα από ένα παράδειγμα, και του λέμε να, για να σου δώσω να καταλάβεις τι σημαίνει αυτό που σου λέω, θα σου πω ένα παράδειγμα, μία παρομοίωση. Και έτσι λοιπόν μεγάλα γεγονότα της ζωής και μεγάλες αλήθειες της ζωής γίνονται πιο κατανοητές μέσα από μία ιστορία, από ένα παράδειγμα, από μία παρομοίωση. Αυτό βέβαια το ήξερε πολύ και ο Χριστός μας. Και έτσι όταν ήρθε εδώ στη γη και θέλησε να διδάξει τις μεγάλες αλήθειες του Ευαγγελίου, χρησιμοποίησε τις γνωστές παραβολές. Έλεγε ιστορίες, απλές ιστορίες, και μέσα από αυτές τις απλές ιστορίες οι άνθρωποι καταλάβαιναν τα μεγάλα δόγματα της πίστεώς μας, τις μεγάλες αλήθειες της θεολογίας, γνώριζαν το σχέδιο σωτηρίας του ανθρώπου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μπορούμε να μεταφέρουμε τις μεγάλες αλήθειες της ζωής μέσα από κάποιες ιστορίες, και έτσι γίνονται και πιο κατανοητές στον άνθρωπο, αλλά και μένουν μέσα στην ψυχή και στην καρδιά και στο νου του ανθρώπου, διότι μία ιστορία πολύ πιο εύκολα παραμένει μέσα στο νου μας παρά μία απλή θεωρία. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί το θέμα μας είναι το ταξίδι του γάμου. Γιατί το θέμα μας είναι ο γάμος. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε το τι σημαίνει γάμος. Και για να καταλάβουμε αυτό το μεγάλο γεγονός που συμβαίνει στον άνθρωπο, σήμερα θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε αφού φανταστούμε μία εικόνα. Θα πούμε μία ιστορία. Και μέσα από την ιστορία αυτήν, μέσα από την εικόνα αυτή που θα φανταστούμε, θα καταλάβουμε όλοι τελικά τι είναι ο γάμος, γιατί οι άνθρωποι παντρεύονται, τι πρέπει να προσέξουν στο γάμο τους και ποιος είναι ο προορισμός και ο στόχος του γάμου. Ξέρουμε ότι η συμπόρευση των δύο συζύγων είναι μία πολύ όμορφη διαδικασία, αλλά όμως έχει και πάρα πολλές δυσκολίες. Το ζητούμενο ποιο είναι? Το ζητούμενο είναι αυτή η συμπόρευση να είναι όμορφη για όλη τη ζωή. Και όχι μόνο όμορφη, και επικοδομητική και σωτήρια για την ψυχή του ανθρώπου. Αλλά όμως επίσης το ζητούμενο είναι να ξεπερνούνται οι δυσκολίες της ζωής, και οι δυσκολίες οι οποίες αναφύονται στη ζωή τελικά να μην είναι αιτία για να βάγια του γάμου, αλλά αιτία για να γίνονται οι σύζυγοι ακόμα πιο δυνατοί. Σήμερα λοιπόν θα φανταστούμε μία εικόνα. Και ποια είναι η εικόνα αυτήν? Η εικόνα αυτήν είναι ότι ο γάμος είναι η είσοδός μας σε μία βάρκα. Μία βάρκα η οποία πρέπει να περάσει το πέλαγος της ζωής. Το πέλαγος το οποίο πρέπει να περάσουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά για να περάσουν αυτό το πέλαγος με τη βάρκα τους, πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν να το περάσουν μαζί με ένα συνάνθρωπό τους. Δηλαδή να προχωρήσουν στο γάμο, ούτως ώστε να μην περάσουν αυτό το πέλαγος μόνοι τους, αλλά μαζί με έναν άλλον άνθρωπο, συμπαραστάτη, βοηθό, να μπορέσουν να το περάσουν αυτό το πέλαγος. Φανταζόμαστε λοιπόν τη ζωή μας σαν ένα πέλαγος που πρέπει να περάσουμε με τη βάρκα μας. Και όταν στεκόμαστε στη στεριά, πριν μπούμε ακόμα στη βάρκα μας και κοιτούμε το πέλαγος, μας φαίνεται πολύ όμορφο, αλλά όμως επίσης ξέρουμε ότι αν και φαίνεται όμορφο, έχει πολλές δυσκολίες. Από τη στεριά φαίνεται όμορφο, γνωρίζουμε όμως και τις μεγάλες δυσκολίες που μια μικρή βαρκούλα θα συναντήσει για να περάσει ένα ολόκληρο πέλαγος. Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπαμε, οι άνθρωποι θέλουν σε κάποια στιγμή της ζωής τους, όταν θα φύγουν από το λιμάνι, θέλουν να έχουν μαζί συγκυβερνήτη και έναν άλλον άνθρωπο. Και έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή στη ζωή τους αποφασίζουν να παντρευτούν. Αποφασίζουν στη βάρκα τους να βάλουν και έναν ακόμα συγκυβερνήτη, έναν βοηθό, έναν τον οποίο θα τον έχουν όχι μόνο παρέα, αλλά θα τον έχουν μαζί για να παίρνουν κοινές αποφάσεις για την πορεία της ζωής, έναν άνθρωπο ο οποίος θα γίνει συγκυβερνήτης της βάρκας αυτής. Ο γάμος λοιπόν τι είναι? Ας τον φανταστούμε ότι είναι η είσοδος δύο ανθρώπων, ανδρός και γυναικός, μέσα σε μία κοινή βάρκα, και η βάρκα αυτήν είναι η οικογένεια. Γίνεται λοιπόν ο γάμος, μπαίνουν οι άνθρωποι και οι δύο στην κοινή βάρκα και αρχίζει το ταξίδι. Όταν αρχίζει το ταξίδι της βάρκας δεν αρχίζει από τα βαθιά, αρχίζει από τα ρηχά, αρχίζει μέσα από το λιμάνι. Και μέσα στο λιμάνι βέβαια δεν υπάρχει ούτε αέρας, ούτε θαλασσοταραχή, ούτε κύματα, τα νερά είναι ρηχά, η πλεύση είναι ασφαλής, όλα είναι όμορφα και ωραία. Έτσι είναι οι πρώτες ημέρες του γάμου, όλα όμορφα και ωραία. Σιγά σιγά όμως, περνώντας ημέρες, η βάρκα μας φεύγει από το λιμάνι και μπαίνει στο πέλαγος. Και τι είναι το πέλαγος? Το πέλαγος είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ξανοίγονται πια στη ζωή και αρχίζει εκεί η περιπέτεια. Η περιπέτεια η οποία είναι όμορφη πολύ, αρκεί οι δύο συγκυβερνήτες έτσι να τη βλέπουν σαν μία όμορφη περιπέτεια. Εκεί βέβαια, όταν θα ξανοιχτεί η βάρκα στο πέλαγος, δεν θα είναι μόνη της, θα βρει και άλλες βάρκες. Άλλες θα πηγαίνουν από εδώ, άλλες από εκεί, άλλες θα έχουν κοινή πορεία με τη βάρκα τη δική μας, άλλες αντίθετη πορεία, άλλες θα πελαγοδρομούν, θα πηγαίνουν από εδώ, από εκεί, μπρος, πίσω, πέρα, δόθε. Άλλες βάρκες θα είναι φιλικές προς τη δική μας τη βάρκα, άλλες εχθρικές, άλλες θα έρχονται να πέφτουν κατά πάνω μας και πολλές φορές και εμείς μπορεί να κάνουμε το ίδιο προς τις άλλες βάρκες. Επίσης, στην βάρκα αυτήν κάποια στιγμή θα έρθουν και άλλοι συνεπιβάτες. Είναι τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία θα τα δώσει ο Θεός και έτσι από δύο επιβάτες της βάρκας θα αρχίσουν να προστίθενται και άλλοι συνεπιβάτες. Όμως οι κυβερνήτες της βάρκας αυτής είναι μόνο δύο. Είναι οι γονείς. Είναι ο πατέρας και η μητέρα. Και ποιος είναι ο προορισμός? Πού πρέπει να φτάσει η βάρκα? Ξέρουμε ότι πρέπει να περάσει το πέλαγος. Ωραία. Ποιος είναι ο προορισμός? Ποιος είναι ο σκοπός? Πού πρέπει να φτάσει αυτήν η βάρκα? Το σκοπό θα τον ορίσουν οι δύο συγκυβερνήτες. Ο πατέρας και η μάνα, οι δύο σύζυγοι. Μόλις κάνουν το γάμο τους, θα πρέπει να ορίσουν και τον προορισμό. Ο προορισμός ο οποίος είναι πολλές φορές παρεξηγημένος, ο προορισμός ο οποίος πολλές φορές είναι λανθασμένος, διότι πολλοί άνθρωποι κάνοντας το γάμο τους τελικά δεν ξέρουν για ποιο λόγο τον κάνουν, δεν ξέρουν ποιος είναι ο προορισμός, πού πρέπει να φτάσουνε. Και άλλοι νομίζουν ότι απλώς πρέπει η βάρκα η μία να γίνει δύο, τρεις, πέντε, δηλαδή να φέρουν απογόνους στη ζωή. Άλλοι πιστεύουν ότι ο προορισμός τους είναι απλώς το ταξίδι, ότι το ταξίδι είναι αυτοσκοπός, δηλαδή ότι μπήκαμε στη βάρκα απλώς να περάσουμε καλά, να περάσουμε άνετα μια ζωή όμορφη. Και άλλοι πιστεύουν ότι ο προορισμός είναι να δείξουμε στους υπολείπους, στις υπόλοιπες βάρκες, ότι η δική μας είναι η καλύτερη, η πιο όμορφη, ότι εμείς είμαστε κάποιοι που είμαστε ανώτεροι από τους άλλους, ότι έχουμε την καλύτερη βάρκα, την πιο στολισμένη, με σημεούλες, με φωτάκια, την πιο μεγάλη, δηλαδή να δείξουμε στους συνανθρώπους μας τάχα την αξία μας. Άραγε όμως, ποιος είναι ο σωστός προορισμός της βάρκας, ποιος δηλαδή είναι ο σωστός προορισμός του γάμου, θα τον δούμε στη συνέχεια. Το πέλαγος, είπαμε ότι είναι η ζωή, αλλά το πέλαγος είναι και το στάδιο που θα δοκιμαστούν οι δύο συγκυβερνήτες. Λέει μια παροιμία, ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Και βέβαια το πέλαγος έχει πολλές φουρτούνες, συνεπώς εκεί μέσα στο πέλαγος θα δοκιμαστούν οι δύο οι σύζυγοι. Και τι θα δοκιμαστεί? Θα δοκιμαστεί αν τα λόγια τους συμβαδίζουν με τις πράξεις τους. Όλοι οι άνθρωποι λένε λόγια καλά, λένε ότι έχουν αγάπη, ότι έχουν ταπείνωση, ότι έχουν πίστη. Όλα αυτά θα δοκιμαστούν εκεί, μέσα στο πέλαγος. Εκεί θα φανεί κατά πόσο υπάρχει η αγάπη, η θυσιαστική αγάπη, κατά πόσο υπάρχει η πίστη στο Θεό, κατά πόσο εμένουν οι άνθρωποι στις αρχές και στις αξίες που τους έμαθαν οι δικοί τους οι γονείς. Το πέλαγος ξέρουμε ότι είναι πάντοτε διαφορετικό. Δεν είναι ούτε πάντα φουρτουνιασμένο, ούτε πάντοτε ήρεμο. Υπάρχουν ημέρες που στο πέλαγος επικρατεί η νηνεμία, δηλαδή δεν φυσάει καθόλου αέρας, ο ήλιος λάμπει στον ουρανό, υπάρχει ηρεμία, υπάρχει ομορφιά. Έτσι είναι και οι μέρες του γάμου που μέσα στο γάμο υπάρχει ηρεμία και χαρά και ευτυχία. Αλλά όμως το πέλαγος δεν έχει μόνο ηρεμία. Στο πέλαγος κάποια στιγμή θα αρχίσει και να βρέχει. Θα σηκωθούν σύννεφα. Θα αρχίσει χαλάζι. θα αρχίσει να φυσάει ο άνεμος. Και όλα αυτά τι είναι? Είναι οι δυσκολίες της οικογενειακής ζωής. Θα έρθουν και αυτά. Και όχι μόνο αυτά. Κάποια στιγμή τα μποφόρ θα γίνουν πολύ μεγάλα. Και τότε θα υπάρξει θαλασσοταραχή. Και τότε είναι που θα φανεί ο καλός ο καπετάνιος, αν είναι όντως καλός. Τότε που θα έρθουν και οι μεγάλοι πειρασμοί μέσα στην οικογένεια. Μέσα στην οικογένεια δεν έρχονται μόνο μικροί πειρασμοί, έρχονται και πολύ μεγάλοι. Μπορεί να είναι κάποια αρρώστια, μπορεί κάποιο περιστατικό άσχημο, πολύ άσχημο, που θα είναι ικανό να διαταράξει τις σχέσεις των δύο συζύγων. Το ζητούμενο ποιο είναι? Το ζητούμενο είναι να μείνουν οι δύο συγκυβερνήτες ενωμένοι και αγαπημένοι ακόμα και στην θαλασσοταραχή, για να μην υπάρξουν ζημιές. Ζημιές οι οποίες πολλές φορές δεν θεραπεύονται, αλλά κυρίως να μην υπάρξει ναυάγιο. Και ποιο είναι το ναυάγιο? Το ναυάγιο είναι το διαζύγιο. Να μην υπάρξουν λοιπόν ούτε ζημιές στη βάρκα μας, αλλά ούτε πολύ περισσότερο και ναυάγιο, και να διαλυθεί η οικογένεια. Είπαμε λοιπόν ότι ζητούμενο είναι να μείνουν οι συγκυβερνήτες ενωμένοι, μονιασμένοι, αγαπημένοι. Και αυτό δεν είναι δεδομένο, είναι ζητούμενο. Δεν είναι δεδομένο, διότι πολλές φορές οι σύζυγοι δεν είναι μονιασμένοι, και όχι μόνο δεν είναι μονιασμένοι, αλλά ο καθένας είναι κλεισμένος στον εγωισμό του. Ο καθένας τραβάει κουπί μόνος του και λέει ότι εγώ διάλεξα η πορεία να είναι αυτήν, όχι εκείνη που θέλεις εσύ, αυτήν που θέλω εγώ. Και αν κάποιος τραβάει κουπί μόνος του, τότε δεν θα μπορεί να πάει πουθενά, διότι αν το κουπί είναι μόνο από τη μία πλευρά, ξέρετε, στη βάρκα, η βάρκα γυρίζει γύρω από τον εαυτό της, δεν πάει μπροστά. Έτσι γίνεται με τον εγωιστή, τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος είναι εγωιστής και τραβάει μόνος του κουπί, τότε γυρίζουν όλα γύρω από τον εαυτό του, αλλά πρόοδος καμία δεν υπάρχει. Επίσης, πολλοί προτιμούν να μην κάνουν κουπί καθόλου. Παντρεύτηκαν, ωραία, πέρασαν οι πρώτες ημέρες του γάμου και μετά φαίνονται ότι είναι άνθρωποι αμελείς, τεμπέληδες. Μπορεί να πάνε στη δουλειά τους και γυρίζοντας στο σπίτι να μην προσφέρουν καθόλου και τίποτα μέσα στην οικογένεια. Είναι αυτοί που αρνούνται να τραβήξουν κουπί και στην οικογένεια μετά τραβάει κουπί μόνο ο ένας από τους δύο. Και βέβαια αυτοί όλοι απομονώνονται, δεν ενδιαφέρονται ούτε για την πορεία της βάρκας ούτε για τους άλλους, και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να περνάνε καλά αυτοί και μόνο. Υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι κατηγορούν συνέχεια για την πορεία της βάρκας τον συγκυβερνήτη, αντί οι ίδιοι να πάρουν και αυτοί το κουπί και να αρχίσουν να κοπηλατούν. Το μόνο που κάνουν είναι να κατηγορούν και να λένε «εσύ φθες για την πορεία των παιδιών μας», «εσύ φθες για τα οικονομικά», «εσύ φθες που δεν πάμε καλά», «που δεν έχουμε φίλους γνωστούς». Και το μόνο που καταφέρνουν είναι να δημιουργούν ρήγματα, ρίχνουν στο άλλο μέλος της συζυγίας όλες τις ευθύνες, χωρίς να σκέφτονται ότι για να πάει μπροστά η βάρκα δεν πάει μπροστά μόνο με τον έναν, πρέπει και αυτοί να κάνουν κουπί, πρέπει και αυτοί να συμβάλλουν στην πορεία της βάρκας. Αν κατηγορούν συνεχώς το άλλο μέλος, τότε το μόνο που κάνουν είναι να δημιουργούν προβλήματα και να μην συμβάλλουν καθόλου στην πορεία της βάρκας. Όλοι αυτοί τους οποίους αναφέραμε είναι οι άνθρωποι, οι εγωιστές. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι για να προχωρήσει η βάρκα σωστά, να είναι το ταξίδι ασφαλές, χρειάζεται και από τους δύο γονείς η κοινή γραμμή. Χρειάζεται να έχουν μπει οι στόχοι και τα μάτια και των δύο να είναι προσιλωμένα σε αυτούς τους στόχους. Και για να γίνει αυτό, πώς γίνεται? Όταν υπάρχει η ταπείνωση και η αγάπη. Ακούμε πολλές φορές ότι θεμέλιο του γάμου είναι η αγάπη. Όντως έτσι είναι, αλλά η αγάπη δοκιμάζεται μέσα στο γάμο. Η αγάπη δεν είναι αυτή την οποία τη λέμε με λόγια και λέμε ότι δύο άνθρωποι αγαπήθηκαν και παντρεύθηκαν. Ωραία, αγαπήθηκαν και παντρεύθηκαν. Αυτή την αγάπη τους όμως θα πρέπει να τη δείξουν στην πράξη. Και αγάπη σημαίνει να κάνουμε υποχωρήσεις. Αγάπη σημαίνει να μην κάνουμε το δικό μας το θέλημα, το θέλημα του άλλου. Αγάπη σημαίνει θυσία. Τότε υπάρχει ομόνοια και σύμπνοια στην οικογένεια και τότε όταν η οικογένεια είναι δεμένη και οι στόχοι είναι κοινοί, τότε και η δύναμη της βάρκας μας είναι πολύ μεγάλη. Ένας άλλος ουσιαστικός παράγοντας της πορείας, της ποιότητας της πορείας του ταξιδιού μας είναι οι άλλες οι βάρκες που συνταξιδεύουν μαζί μας. Είπαμε ότι στο πέλαγος που βγαίνουμε δεν είμαστε μόνοι μας, είναι και άλλες βάρκες, άλλες κοντά μας, άλλες μακριά μας, άλλες πολύ πιο μπροστά από εμάς, άλλες μας δείχνουν το δρόμο το σωστό, άλλες μας δείχνουν το δρόμο το λανθασμένο. Χρειάζεται πολύ προσοχή στις βάρκες που είναι κοντά μας, στις βάρκες που μας προσεγγίζουν, δηλαδή στις οικογένειες που θα έρθουν κοντά μας. Εκεί πρέπει να διακρίνουμε τους σκοπούς αυτών των οικογενειών. Γιατί? Διότι θα πρέπει να υπάρχει και με αυτές τις βάρκες κοινός στόχος, κοινός προορισμός, να υπάρχει σύμπλευση. Πολλοί έχουν άλλες αρχές, έχουν άλλη πλεύση, μας προσεγγίζουν και θέλουν και εμείς να τους ακολουθήσουμε. Εκεί χρειάζεται μεγάλη διάκριση και φώτιση Θεού και εκεί χρειάζεται να είμαστε σταθεροί στις αρχές και στις αξίες μας και να πούμε ότι εγώ έχω άλλο προορισμό, μπορείς να είσαι δίπλα μου, αλλά όμως αν θες να συμπορευθούμε θα πρέπει να συνεχίσεις και εσύ την πορεία τη δική μου, αλλιώς πρέπει να αλλάξουμε πορεία, πρέπει να μην συμπλέουμε πια, διότι εσύ έχεις άλλη πορεία. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν πολύ στις διαθέσεις των άλλων βαρκών, των άλλων οικογενειών δηλαδή, οι οποίες μας πλησιάζουν, όχι μόνο επειδή μπορεί πολύ εύκολα να παρασυρθούμε και να αλλάξουμε πλεύση και να φύγουμε από τον προορισμό μας, αλλά και διότι υπάρχουν άνθρωποι πονηροί, άνθρωποι κακοί που θέλουν είτε να μας εκμεταλλευτούν είτε να μας κάνουν κακό λόγω της ζήλιας τους. Γι' αυτό λοιπόν πολύ προσοχή στις άλλες τις βάρκες. Αλλά όμως υπάρχουν και βάρκες καλές. Υπάρχουν και οικογένειες καλές, οι οποίες έχουν και αυτές τον ίδιο προορισμό, τον ίδιο στόχο. Και αυτές τις βάρκες τις χρειαζόμαστε. Δεν μπορούμε να είμαστε στο πέλαγος τελείως μόνοι μας. Θα χρειαστούμε βοήθεια. Κάποια στιγμή δύσκολη, στη θαλασσοταραχή, κάποιος να έρθει και να μας πει προσέξτε, κάντε αυτό για να γλιτώσετε. Και η πιο καλή βάρκα, την οποία πρέπει να έχουμε κοντά μας και μαζί μας αγαπητοί γονείς, είναι η βάρκα του πνευματικού. Να ξέρουμε ότι πρέπει να συμβαδίζουμε με αυτήν τη βάρκα, να την έχουμε οδοδείκτη, βοηθό, να είναι μπροστά μας και να μας δείχνει το δρόμο και να μας καθοδηγεί και να μας λέει από εδώ ελάτε, από εδώ περάστε, από εκεί έχει υφάλους, εάν θα πάτε από εκεί θα βουλιάξετε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και καλούς ανθρώπους, αλλά κυρίως τον πνευματικό μας οδηγό σε αυτό το ταξίδι μας. Γιατί διότι δεν έχουμε όλη πείρα του ταξιδιού, Αν και θέλουμε να είμαστε όλοι καπετάνοι, δεν έχουμε πείρα, δεν το ξανακάναμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε οδηγό καλό, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί και κάποιος να ρημουλκίσει τη βάρκα μας. Μπορεί να έχει χαλάσει είτε το τιμόνι, είτε το κουπί μας να έχει σπάσει και κάποιος να πρέπει να μας ρημουλκίσει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε κοντά μας τέτοιες βάρκες, τέτοιους καλούς ανθρώπους, τους οποίους θα τους έχουμε βοηθούς σε αυτό το ταξίδι μας. Μιλάμε τόση ώρα για ένα ταξίδι. Μιλάμε για κάποιον προορισμό, αλλά δεν τον ορίσαμε. Ποιος είναι τελικά αυτός ο προορισμός? Πού πάμε? Είμαστε στο πέλαγος. Έχουμε κάπου σκοπό να πάμε? Θέλουμε να φτάσουμε κάπου? Ή απλώς ζούμε, αυτό που λένε πολλοί, τι κάνεις, ζω. Δηλαδή, περνάνε οι μέρες έτσι, απλώς να μην πάθω τίποτα, απλώς να είμαι καλά. Αυτός είναι ο προορισμός μας, να είμαστε απλώς καλά, να περνούν οι μέρες της ζωής μας έτσι χωρίς σκοπό, χωρίς στόχο. Για πολλούς, ο προορισμός είναι αυτός ο οποίος αναφέραμε στην αρχή. Είτε να φέρουν άλλα παιδιά στον κόσμο, είτε να περάσουν καλά στην ζωή τους, είτε να δείξουν στους υπολείπους ότι αυτοί είναι ανώτεροι από όλους, ότι έχουν εξυπνάδα, μόρφωση, χρήματα. Για τον χριστιανό όμως, ποιος είναι ο προορισμός του γάμου? Είναι ο ίδιος με τον προορισμό του ανθρώπου. Ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου? Είναι η θέωση. Να φτάσει ο άνθρωπος στο Θεό. Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Συνεπώς, αυτός είναι και ο προορισμός του γάμου. Και όπως είπαμε στην αρχή, επειδή κάποιος άνθρωπος, βλέποντας όλο αυτό το πέλαγος, λέει πώς θα το περάσω εγώ και θέλει βοηθό σε αυτό τον αγώνα, σε αυτό το στάδιο, σε αυτό το πέλαγος, γι' αυτό λοιπόν βάζει και ένα συγκυβερνήτη μαζί του και του λέει έλα να παντρευθούμε, να είμαστε μαζί, να περάσουμε μαζί τις δυσκολίες, να περάσουμε μαζί μέσα από τους συφάλους, μέσα από τις συμπληγάδες, να μην πνιγεί η βάρκα μας, να μην καταποντιστεί, να μην πνιγούμε κι εμείς. Γι' αυτό λοιπόν παντρεύονται οι άνθρωποι, για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον σε αυτήν την πορεία, για να είναι η πορεία κοινή, για να υπάρχει βοηθός, αρρωγός, συμπαραστάτης. Και μέσα από αυτή την κοινή πορεία, ο κάθε ένας από τους δύο συζύγους καταλαβαίνει καλύτερα και τον εαυτό του. Μπορεί να νόμιζε πριν παντρευτεί ότι είναι ταπεινός και μέσα στο γάμο να καταλαβαίνει ότι τελικά δεν είναι ταπεινός, διότι θέλει να γίνεται παντού το θέλημά του. Μπορεί να νόμιζε πριν παντρευτεί ότι έχει αγάπη και μάλιστα θυσιαστική και μέσα στο γάμο να βλέπει ότι όχι μόνο δεν έχει αγάπη, αλλά το μόνο που κοιτάει είναι το συμφέρον του, η καλοπέρασή του και όλα τα άλλα τα βάρη τα ρίχνει στο άλλο μέλος της συζυγίας. Να λοιπόν στο τι βοηθάει ο γάμος. Να συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε, τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας, τα ελαττώματά μας και να πούμε ναι, τελικά δεν ήμουν έτσι όπως νόμιζα, αλλά έχω ανάγκη πολύ από το να γίνω καλύτερος. Και επειδή η πορεία είναι πολύ δύσκολη και επικίνδυνη μέσα στο γάμο και απρόβλεπτη, χρειάζεται η βάρκα και μία άλλη βοήθεια. Μία βοήθεια η οποία δεν θα προέρχεται μόνο από τις άλλες βάρκες, γιατί οι άλλες βάρκες και εκείνες μέχρι ένα σημείο μπορούν να βοηθήσουν. Χρειάζεται μία βοήθεια η οποία να νικάει τα πάντα. Να νικάει και τους ανέμους και τη βροχή και το χαλάζι και τη θαλασσοταραχή. Ποια είναι άραγε αυτή η βοήθεια? Κάποτε που οι μαθητές είχαν μπει στο πλοιάριό τους με προτροπή του Χριστού μας και έπρεπε να περάσουν τη λίμνη της Γενισαρέτ, βράδυ ήταν, μεσάνυχτα ήταν στο κέντρο της λίμνης και άρχισε μία θαλασσοταραχή, Τότε εκείνοι άρχισαν να φοβούνται. Άρχισαν να φοβούνται ότι η βάρκα τους θα αναποδογυριζόταν, ότι αυτή θα πνιγόταν. Τους κυρίευσε μεγάλος φόβος. Και εκεί όπως προχωρούσε η βάρκα, αν προχωρούσε και κατά πόσο προχωρούσε μέσα στα κύματα, είδαν τον διδάσκαλό τους, τον Κύριό τους, τον Ιησού Χριστό, να περπατάει επάνω στα κύματα και να έρχεται προς αυτούς. Στην αρχή δεν τον κατάλαβαν και πού να φανταστούν ότι μπορούσε ο Κύριός τους να περπατάει πάνω στα κύματα και νόμιζαν ότι ήταν φάντασμα. Και ο Χριστός τους είπε «Μη φοβήστε, εγώ είμαι, θα αρσείτε». Και ο Πέτρος τότε του είπε «Αν είσαι εσύ, διέταξέ με να έρθω κι εγώ επάνω στα κύματα όπως και εσύ περπατάς πάνω στα κύματα». Και το είπε ο Χριστός «Ελθέ». Κατέβηκε ο Πέτρος από τη βάρκα, άρχισε και αυτός να περπατάει πάνω στα κύματα, αλλά κάποια στιγμή έχασε την πίστη του και άρχισε να καταποντίζεται. Και φώναξε «Κύριε βοήθημη, βοήθησέ με, πνίγομαι». Τον έπιασε τότε ο Χριστός από το χέρι και του είπε «Ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας, γιατί δίστασες ολιγόπιστε» και τον ανέβασε πάνω στη βάρκα. Και μόλις ανέβηκε και ο Χριστός επάνω στη βάρκα στο καΐκι, αμέσως γαλήνεψε η θάλασσα. Κόπασε ο άνεμος, εκείνη όλη η θαλασσοταραχή σταμάτησε με μιας. Και τότε οι μαθητές τι έκαναν, έπεσαν κάτω και τον προσκύνησαν και είπαν «Αληθώς Θεού Υιώσι, αληθώς εσύ είσαι ο Υιός του Θεού». Να λοιπόν πως γαλήνεψε η θάλασσα, μόλις έβαλε το πόδι του στη βάρκα ο Ιησούς Χριστός. Να λοιπόν αγαπητοί μου, και τι επιπλέον χρειάζεται το ζευγάρι, τι χρειάζεται, ποιον χρειάζεται να επιτρέπει να μπει μέσα στη βάρκα αυτήν, διότι στη βάρκα, μέσα στο γάμο, μέσα στην οικογένεια, δεν μπορεί κανείς άλλος τρίτος να μπει. Δεν πρέπει να επιτρέπει το ζευγάρι κανέναν να μπει μέσα στη βάρκα. Κανέναν, μόνο έναν. Μόνο αυτόν που είναι ικανός να σταματήσει τη θαλασσοταραχή. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός ο οποίος μπήκε στη βάρκα των μαθητών και αμέσως σταμάτησε η θαλασσοταραχή. Αυτός ο οποίος έχει δύναμη και εξουσία να σταματάει και τα κύματα και τον άνεμο και τη βροχή και το χαλάζι. Αλλά όμως εμείς πρέπει να τον δεχθούμε στη βάρκα μας. Εμείς πρέπει να τον καλέσουμε και να του πούμε «Έλα Κύριε και πιάσε το τιμόνι». Διότι μέχρι τώρα νομίζαμε ότι εμείς είμαστε οι κυβερνήτες της βάρκας, αλλά βλέπουμε ότι η βάρκα μας δεν πάει καλά. Δεν γνωρίζουμε εμείς να κυβερνούμε τη βάρκα μας σωστά. Έλα εσύ και πιάσε το τιμόνι. Και ο Χριστός μας είναι έτοιμος να έλθει στη βάρκα μας, να πιάσει το τιμόνι και τότε αμέσως να σταματήσει και ο άνεμος και τα κύματα και όλα. Τελείωσα αγαπητοί γονείς. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Συμπερασματικά να πούμε ότι η πλεύση στο πέλαγος είναι μια πολύ καλή και όμορφη περιπέτεια την οποία την περνάει κάθε ζευγάρι. Αυτό το οποίο πρέπει να έχουν όλοι οι σύζυγοι στο νου τους είναι ο προορισμός τους, το πού θέλουν να φτάσουν. Να ξέρουν ότι για να φτάσουν εκεί, δηλαδή στη θέωση, στην ουράνια βασιλεία, θα περάσουν μέσα από πολλές δυσκολίες. Το πέλαγος, όπως είπαμε, δεν είναι μία συνεχής ηρεμία και γαλήνη και νυνεμία, αλλά έχει και βροχές και αστραπές και θαλασσοταραχές. Αναπόφευκτο είναι να περάσουμε μέσα από όλα αυτά. Αλλά για να περάσουμε μέσα από όλα αυτά χωρίς ούτε ζημιές να πάθουμε, ούτε η βάρκα μας να αναποδογυρίσει, πρέπει να έχουμε τρόπο. Και ο τρόπος ποιος είναι? Να βάλουμε στη βάρκα μας τον Χριστό. Να βάλουμε συγκυβερνήτη τον Χριστό και όχι συγκυβερνήτη, αλλά κυβερνήτη. Να αφήσουμε τον Χριστό να πιάσει το τιμόνι. Να του πούμε «Έλα Χριστέ, εσύ στη βάρκα μας, εσύ να την οδηγείς, τις δικές σου εντολές να ακούμε, σε σένα μόνο να υπακούμε. Και αν το κάνουμε αυτό, αγαπητοί γονείς, να ξέρουμε ότι το ταξίδι μας και ασφαλές θα είναι, παρά τη θαλασσοταραχή. Και όχι μόνο δεν θα πνιγούμε, και όχι μόνο δεν θα πάθουμε ζημιές, αλλά θα φτάσουμε στο σωστό προορισμό και μάλιστα δεν θα καταλάβουμε πώς φτάσαμε. Εύχομαι ο Θεός και η Παναγιά να δίνει σε όλους φώτιση, ούτως ώστε σε αυτό το ταξίδι του γάμου όλοι οι γονείς να φτάσουν με ασφάλεια, να φτάσουν στον προορισμό τους, στη θέωση, στην ουράνια βασιλεία, την οποία εύχομαι σε όλους σας. Αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως συνηθίζουμε μετά την ομιλία, δίνουμε το λόγο και σε εσάς να πείτε τις παρατηρήσεις σας, να συμπληρώσετε κάτι, κάτι ίσως το οποίο δεν έγινε κατανοητό ή κάτι το οποίο πρέπει περισσότερο να μείνουμε, να το συζητήσουμε. Το μικρόφωνο το έχει η αδελφή Αγγελική. Όποιος από τους γονείς θέλει να πει κάτι, ευχαρίστως να τον ακούσουμε. Λοιπόν, κύριε Καλλιόπη, να την ακούσουμε.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Καλώς ανταμωθήκαμε. Εύχομαι να έχουμε καρπούς οι οικογένειες που ερχόμαστε εδώ, να γίνουμε καλύτεροι γονείς και καλύτεροι σύζυγοι, με λιγότερο εγωισμό. Αυτό νομίζω ότι κάνει κακό στη βάρκα. Να δίνουμε χώρο και στους άλλους που είναι δίπλα μας, είτε τα παιδιά μας είτε ο σύζυγος, ώστε να μην γίνεται αυτό το ότι τι θέλω εγώ, τι θέλει και ο άλλος. Εύχομαι σε όλους, σε όλα τα ζευγάρια να έχουν πνευματικό, να μην έχει μόνο η μητέρα ή μόνο ο άντρας, να έχουν και οι δύο, για να πάει καλά η βάρκα. Αυτά. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κυρία Καλλιόπη. Όντως έτσι είναι, όλα πρέπει να είναι κοινά και ο πνευματικός κοινός για να υπάρχει κοινή πορεία. Να, αυτό που τόνισες πολύ σωστά, η ταπείνωση αυτή είναι η οποία θα βοηθήσει να υπάρχει κοινή σύμπλευση, διότι ο εγωισμός είναι αυτός ο οποίος δηλητηριάζει τα πάντα, ιδίως μέσα στην οικογένεια, μέσα στο ζευγάρι, είναι το χειρότερο δηλητήριο, ο εγωισμός. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Ποιος ή ποια άλλη θέλει να πει κάτι? Ευχαρίστως.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
2: Παντρευόμαστε, αγαπάμε έναν άνθρωπο, ενθουσιαζόμαστε, χαιρόμαστε, φτάνουμε στο μυστήριο του γάμου και μετά από λίγο, κυρίως όταν έρχονται τα παιδιά και αρχίζουν οι δυσκολίες, καταλαβαίνουμε, νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο άνθρωπος τελικά δεν ήταν αυτό που θέλαμε, που νομίζαμε. Έχουμε πνευματικό κοινό και οι δύο, το συμβουλευόμαστε. Προσπαθούμε, ο καθένας από τη μεριά του, κάνει τον αγώνα του. Υπάρχει περίπτωση, είναι δυνατόν ποτέ κάποιος, ας πούμε εγώ, ο άνθρωπός μου να γίνει ποτέ αυτό που θέλω εγώ να γίνει? Εγώ θα ήθελα έναν άντρα τέλειο, γιατί όχι ότι εγώ είμαι τέλεια, όπως το θέλω εγώ και εκείνος, και εγώ να γίνω όπως θα με θέλει εκείνος. Θέλουμε να φτάσουμε στη θέωση όλη η οικογένεια, στην αγιότητα. Μπορώ εγώ να κάνω υπομονή 2, 3, 5 χρόνια, μια ζωή? Μπορεί εκείνος άνθρωπος να γίνει ποτέ αυτό που θέλω εγώ? Γιατί εγώ τα παντρεύτηκα και έφτασα στο μυστήριο του γάμου, νόμιζα ότι ταιριάζαμε απόλυτα.
0: Ναι, ευχαριστούμε πολύ την Αθηνά. Αυτό που θέλει ο ένας σύζυγος από τον άλλον είναι να γίνει όπως τον θέλει ο άλλος. Αλλά αυτό που ξεχνάμε είναι ότι πρέπει να γίνουμε όπως μας θέλει ο Θεός. Και όχι να γίνει ο άλλος όπως τον θέλει ο Θεός, εμείς οι ίδιοι. Αν γίνουμε εμείς οι ίδιοι όπως μας θέλει ο Θεός, τότε θα μας θέλει και ο συνάνθρωπός μας και ο σύζυγός μας. Άρα βάζουμε λάθος στόχο. Θέλουμε το σύζυγό μας ή τη σύζυγό μας να γίνει έτσι όπως τη θέλαμε, έτσι όπως τον θέλαμε. Δεν γίνεται αυτό. Και αν είναι έτσι ακριβώς όπως τον θέλουμε, τότε πώς θα φανεί η ταπείνωσή μας? Αν γίνονται όλα όπως τα θέλουμε, πώς θα δοκιμαστεί η αγάπη μας? Είπαμε ότι το στάδιο του γάμου είναι μια δοκιμασία. Δοκιμασία που θα δοκιμαστούν όλα αυτά. Αλλιώς, αν ήταν όλα ρόδινα και καλά, θα παίρναν τα μυαλά μας αέρα και θα νομίζουμε ότι ήμασταν άγιοι και καλοί. Και δεν θα το αποδίδαμε αυτό στο συνάνθρωπο, στο σύζυγο, να πούμε ότι έχω καλό σύζυγο. Θα λέγαμε εμείς είμαστε καλοί, γι' αυτό πάνε όλα καλά μέσα στην οικογένεια. Αυτό δηλαδή θα ήταν πολύ κακό τελικά. Αυτό που επιτρέπει ο Θεός και αυτό που δίνει ο Θεός ως σύζυγο είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε όλοι μας για να σωθούμε. Αυτό πρέπει να ξέρουμε. Να δεχόμαστε το άλλο μέλος της συζυγίας ως τον άνθρωπο τον οποίο μας τον έφερε ο Θεός για να σωθούμε. Μέσα από τα εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν σε αυτήν την γη μας έφερε αυτόν τον άνθρωπο, διότι ξέρει ο Θεός ότι αυτός ο άνθρωπος είναι που πραγματικά θα μας βοηθήσει στη σωτηρία μας. Το πώς θα μας βοηθήσει, εκεί είναι που πρέπει εμείς να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να βλέπουμε όχι τι πρέπει να διορθώσει ο άλλος, αλλά το τι πρέπει να διορθώσουμε εμείς. Και όταν τα διορθώσουμε αυτά, τότε και θα καταλάβουμε για ποιο λόγο μας έδωσε ο Θεός τον άνθρωπο αυτόν και θα τον αγαπήσουμε πάρα πολύ και θα πούμε ναι, τελικά αυτός ήταν ο άνθρωπος που έπρεπε να παντρευτώ, που μπορεί εγώ κάποια στιγμή στη ζωή μου να είπα μήπως δεν ήταν αυτός, αλλά τελικά ναι, όντως αυτός ήταν. Ευχαριστώ. Ναι.
2: Τελικά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι το δώρο του Θεού σε μας.
0: Ναι, ακριβώς όπως είπαμε σε μια άλλη ομιλία. Ναι, αυτό πρέπει να καταλάβουμε για να μην έχουμε λογισμούς. Γιατί αλλιώς έχουν τα ζευγάρια λογισμούς και λένε μήπως δεν έκανα τη σωστή επιλογή. Μήπως αν έπαιρνα κάποιον άλλον θα ήταν καλύτερα. Όχι, δεν θα ήταν καλύτερα. Το καλύτερο είναι αυτό που επιτρέπει ο Θεός. Αρκεί εμείς, εκεί που διαλέγουμε, την ώρα που διαλέγουμε ποιον θα παντρευτούμε, να λέμε Θεέ μου φώτισέ με. Να έχουμε βάλει το Θεό μέσα σε αυτήν τη διαδικασία επιλογής. Τότε όντως είναι δώρο του Θεού.
2: Άρα δεν είναι ο άνθρωπος που παντρευόμαστε, δεν είναι μόνο δική μας επιλογή.
0: Ναι,
2: επιτρέπει και ο Θεός, βέβαια, να πάρουμε εμείς αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μας.
0: Είναι μυστήριο, γι' αυτό λέμε το μυστήριο του γάμου. Δεν είναι μόνο μυστήριο αυτό που γίνεται την ημέρα του γάμου. Γενικά, όλος ο γάμος είναι ένα μυστήριο. Και είναι μυστήριο σωτηρίας του ανθρώπου. Άλλη ερώτηση, ναι.
1: Την ευλογία σας, Πάτερ.
0: Το Κυρίο.
1: Σε αυτό το ταξίδι υπάρχουν μέρες που είναι δυσκολότερες. Πού μπορούμε να καταφύγουμε, γιατί νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε? Είναι ο πνευματικός?
0: Ναι. Λοιπόν, πού μπορούμε να καταφύγουμε?
1: Πρώτα απ' όλα, όπως...
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε, πρέπει να έχουμε πολύ καλή σχέση με το άλλο μέλος της συζυγίας. Να υπάρχει δηλαδή κοινή πορεία. Πρώτο αυτό. Το δεύτερο είναι στις άλλες βάρκες, όπως είπαμε, σε ανθρώπους που ξέρουμε ότι είναι άνθρωποι σεβαστοί, άνθρωποι καλοί, άνθρωποι που μας αγαπούνε, επίσης στον ιερέα της ενορίας μας και κυρίως, όπως είπαμε, στον πνευματικό και στο τέλος, στο Χριστό. Αυτά όλα που είπαμε στην ομιλία είναι σε όλα αυτά τα μέσα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και όχι να τα χρησιμοποιούμε όταν υπάρχουν δυσκολίες, αλλά πάντοτε να τα έχουμε στο μυαλό μας και στην πορεία μας, ούτως ώστε στις δυσκολίες που θα έρθουν να μην τα ψάχνουμε τότε, αλλά να είναι ήδη κοντά μας και δίπλα μας. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
3: Ευλογείτε, Πάτερ, και ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνάντηση και την ευκαιρία για σκέψη που μας δίνετε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
3: Ήθελα να ρωτήσω, καμιά φορά υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μας που μπορούν να βοηθούν μόνο το ένα μέλος και το άλλο να μην το βοηθούν. Δηλαδή να τον βλέπουμε εμείς έναν φίλο, μια φίλη, έναν οικογενειάρχη, έναν γονέα. Να το βλέπουμε εμείς σαν άνθρωπο που μπορούμε να βασιστούμε. Αλλά ο άλλος ο άνθρωπος, ο σύζυγός μας να μην το βλέπει έτσι. Τότε εμείς τι κάνουμε? Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε αυτή τη βάρκα ή μένουμε σε απόσταση?
0: Πρέπει όλα στο γάμο να είναι κοινά. Δηλαδή, εάν ο ένας από τους δύο δεν θεωρεί κάποια οικογένεια ότι είναι φιλική, τότε εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε το καλό της οικογενείας, το καλό της βάρκας ποιο είναι. Δηλαδή, δεν πρέπει να εμένουμε στην άποψη ότι εγώ ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι καλός και θα με βοηθήσει, και το άλλο μέλος της συζυγίας να αντιδράει και να λέει όχι, αυτός δεν θα έρθει στο σπίτι, δεν θα πατήσει, δεν θέλω να τον βλέπω, και εμείς να επιμένουμε και να λέμε όχι, θα έρθει. Δηλαδή, προέχει η ομόνοια και η αγάπη, και εάν κάνουμε προσευχή και όντως η άλλη βάρκα μπορεί να μας βοηθήσει, με την προσευχή μας θα φωτιστεί και ο σύζυγος να πει ναι, εντάξει, ας πλησιάσουμε αυτήν τη βάρκα. Αλλά όμως αυτό που προέχει είναι η ομόνοια μες στο ζευγάρι. Εάν το ένα μέλος διαφωνεί, τότε καλύτερα ας απομακρυνθούμε από την άλλη τη βάρκα, για να μην έχουμε δυσκολίες μέσα στο γάμο. Θα στείλει ο Θεός ίσως κάποιον άλλον άνθρωπο. Προέχει η κοινή, η συμπόρευση.

0: χειριστούμε. Δηλαδή, πολλές φορές πιάνω το μυα... σκέφτομαι ότι θέλω να το συζητήσω με το σύζυγο, αλλά οι συγκυρίες στη ζωή, μέσα στην πορεία της ζωής και της οικογένειας, δεν έχουμε το χρόνο.
1: Ενάμως πρέπει να βρίσκουμε το χρόνο. Δεν πρέπει ποτέ να πάψουν οι σύζυγοι να έχουν στο μυαλό τους ότι είναι δύο συγκυβερνήτες μιας βάρκας όμως. Εάν οι γονείς κάποια στιγμή πούν «Α, ωραία, εγώ έχω τα παιδιά μαζί μου, άρα έχω πιο πολύ δύναμη μέσα στη βάρκα, άρα θα χαράξω εγώ πορεία μη δίνοντας σημασία σε αυτά που λέει η σύζυγος ή ο σύζυγος», τότε δημιουργούμε προβλήματα μέσα στη βάρκα. Αυτό το οποίο αποφασίζουν οι γονείς όταν ξεκινούν τη ζωή τους με το γάμο είναι να έχουν κοινή πορεία, να υπάρχει σύμπλευση, να υπάρχει ομόνοια. Τα παιδιά θα έρθουν, αλλά θα φύγουν από τη βάρκα, θα κάνουν τις δικές τους βάρκες. Οι γονείς θα μείνουν πάλι μαζί, μόνοι τους στην ίδια βάρκα. Θα πρέπει να ξέρουν ότι μεταξύ τους πρέπει να βρίσκουν λύσεις, μεταξύ τους να τα συζητάνε όλα τα προβλήματα και όχι να παίρνουν τα παιδιά με το μέρος τους, άλλος τα μεν παιδιά, άλλος τα δε, και να υπάρχει έτσι διάσπαση μέσα στη βάρκα. Αυτό θα είναι κακό και για τους ίδιους, αλλά και για την ίδια τη βάρκα, δηλαδή για την οικογένεια. Εκεί πρέπει πάρα πολύ να προσέξουν οι γονείς, διότι όταν έρχονται τα παιδιά, τότε πολλοί, ιδίως οι μητέρες, παίρνουν τα παιδιά με το μέρος τους και κάνουν μια δική τους ομάδα μέσα στην οικογένεια. Αυτό είναι λάθος. Μεγάλο λάθος. Πρέπει τα παιδιά να τα αφήσουν να μεγαλώσουν, να κάνουν τη δική τους τη ζωή, αλλά οι γονείς να είναι πάντοτε δεμένοι και μονιασμένοι και οι δύο μαζί να παίρνουν τις αποφάσεις για την πορεία της βάρκας.
2: Την ευχή σας, Πάτερ μου.
1: Την ευχή του Κυρίου.
2: Ήθελα να ρωτήσω, για να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη στον κυβερνήτη τον Χριστό, τι πρέπει να κάνουμε?
1: Να, εκεί είναι το μεγάλο το ερώτημα και το μεγάλο το στοίχημα. Όταν κάποιος είναι νέος και παντρεύεται, νομίζει ότι επειδή είναι νέος και δυνατός, ότι μπορεί όλο να τα καταφέρει και ούτε καν να σκεφτεί ότι θα χρειαστεί να βάλει το Θεό κυβερνήτη στη βάρκα του. Σιγά σιγά όμως, αν αυτό δεν το σκέφτονται οι άνθρωποι, ο Θεός βρίσκει τρόπους να το σκεφτούνε. Χτυπάει καμπανάκια, μας λέει «Κοιτάξτε, εδώ είμαι, χρειάζεσαι τη βοήθειά μου». Αν δεν την έχετε, να τσουγκρίσετε μια φορά, τσουγκρίσετε δύο, τρεις. Προσέξτε, γιατί η βάρκα θα καταποντιστεί. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να είναι συνετός πριν τσουγκρίσει μια, δυο, τρεις φορές σε υφάλους, να σκεφτεί και να πει «Εγώ δεν έχω πείρα, εγώ δεν είμαι ο πανέξυπνος να τα ξέρω όλα, ούτε έχω δυνάμεις. Μήπως μπορώ εγώ να σταματήσω τον αέρα και τα κύματα? Θα έρθουν αυτά όλα μέσα στη ζωή, μπορώ εγώ να τα σταματήσω?» Συνεπώς να είμαστε, όπως είπε ο Χριστός μας, φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Να είμαστε φρόνιμοι, δηλαδή συνετοί, έξυπνοι άνθρωποι, να πούμε «θα χρειαστούμε τον Χριστό», να τον έχουμε από τώρα μαζί μας, όχι όταν θα τον χρειαστούμε τότε να τον φωνάξουμε, από την αρχή να τον βάλουμε κυβερνήτη της βάρκας μας. Φρόνιμοι ως ιόφης, όπως τα φίδια είναι φρόνιμα, δηλαδή συνετά, έτσι να είμαστε και εμείς. Και ακέραιοι ως επεριστερέ, να είμαστε και ακέραιοι στο χαρακτήρα, καλοί άνθρωποι, αγαθοί άνθρωποι. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν για να βάλουμε από την αρχή το Χριστό κυβερνήτη στη βάρκα μας.

παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νικάνορος Παπανικολάου, πνευματικού της αδελφότητός μας, με θέμα το ταξίδι του γάμου.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτήσεως πάσης, εν Συ Κύριε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμοδός Σου, Συ ιετός ευλογίας, Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμε σε, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρη το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλείο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός, και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτοί τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σαν δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της υπανοπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλησον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρινεστές εμ. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δηλουσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστείς με, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθίσουμε. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή η θέληση σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. ακουστών ποιήσε όνομη το πρωί του έλεο σου ότι επισύ ελείπησαν. Γνώρισε όνομη κύριε οδόν ενή πορέψουμε ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξε όνομη το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματό σου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εσύ η χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκληση, χαίρε των δακρύων τη έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψο δυσανάβατων ανθρωπίνη λογισμή, χαίρε βάθο δυσθεώρητων και αγκαίρων οφθαρμή. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέω καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε φέρων των ήλιων, χαίρε γαστήρε Θεό αρκώσεω. Χαίρε δει νεουργείται οι κτήσει, χαίρε δει βρεφουργείται ο κτίστη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέο. Το παράδοξό σου τη φωνή, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιο την κοίηση, πω λέγει κράζον αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, τη θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτο ω αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε, και άλμο συνοσάσμα συνεβό προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι του των ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε όλη τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνο κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατέων άνακτα, και φτάσοντες τον άφθος εν εχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο αδεγόντες εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλεγνώστη τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη ημίν τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν αιχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργων. Των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέβρους τρεχόντων. Ο γαρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον ον δέδοκα σημείν της η βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνάπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούν εθερήσεως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψυχον ον Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κίσας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κυβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθη των Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
5: Ω πανίμητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
5: Ω πανίμητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
5: Δεξαμένην την ύμ προσφορά, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω. Του Σιβώντα, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότητα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση η πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση η χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκουν σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η

0: αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμε θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου των εισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τας της αρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόλης ήμουν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελέσου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανίχιον ημίν της ενδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσιμο ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάντα με συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα τη ημέρα τη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εντυπαρούσε νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μην έντυνε αμαρτήματι παροργήσε των Θεών, και πρέσβε βέβαια η περί μου προ τον Κύριο, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλων τη αυτού αγαθότητο αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιούν Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Και αιωνίε μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις ον αδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς ημάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέσθε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζων αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τι πανσόφω σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσχόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη των ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ αλλήλους, φθονούνται εσ αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν, την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλιδονίαν ηγαπήσαμεν, την δεν ιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών, τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελέους σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Όλοι μαζεμένοι γύρω από τον παπά και όρθιοι παρακολούθησαν τη σκηνή με τον Κοτσομαρία. Μερικοί μουρμούρισαν. Ο παπάς τάχα δεν είχε δικαίωμα να κλείσει το στόμα του χαζού, ότι κάνει όλο ένα του κεφαλιού του και άλλα τέτοια. Από αυτά ο παπάς λίγα μόνο άκουσε. Κάποιες κινήσεις διέκρινε, περισσότερα πονιάστηκε. Δεν είχε όμως καιρό ούτε να θυμώσει ούτε να παραπονεθεί. Έσκυψε μόνο. Έσυρε την πέτρα που είχε καθίσει δίπλα στον κορμό της ελιάς, πάτησε πάνω για να είναι πιο ψηλά, έγνεψε σε όλους να πλησιάσουν και να έρθουν γύρω του. Στήριξε λίγο το κορμί στον κορμό της ελιάς και τους είπε τα λόγια τούτα. «Αδελφοί και συγχωριανοί, ούτε σοφός ούτε προφήτης είμαι. Όμως βλέπω πεντακάθαρα πως από εδώ και πέρα για να σωθούμε πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να γίνουμε σοφοί. Είδατε τι πάθαμε μέχρι την ώρα τούτη. Για να μην φτάνουμε σε μια βουλή και που δεν βάζουμε σε μια πράξη μία μόνο βουλή. Σας εξορκίζω στη σωτηρία σας. Να μείνουμε ενωμένοι και μονιασμένοι. Αλλιώς, το λέω καθαρά σαν άνθρωπος που ξέρω τα γράμματα της Εκκλησίας, θα χαθούμε όλοι. Ο ένας θα πάρει στο λαιμό του τον άλλον. Ο ένας θα φταίει για το χαμό του άλλου. Αντίθετα, πρέπει ο ένας να βοηθάει για τη σωτηρία του άλλου. Βάλτε καλά στο μυαλό σας το λόγο τούτο. Ο καθένας να γίνει σωτήρας του άλλου. Γιατί αλλιώς θα χαθούμε όλοι. Σας οικετεύω, μωρέ καλή μου χριστιανή. Ξεχάστε αυτό που είμαστε στον Άγιο Τόπο μας. Εκεί άλλος είχε 10 και άλλος 20. Ο ένας ήθελε να φτιάσει τούτο και άλλος εκείνο. Και καλά κάνατε που είχατε τα σχέδιά σας. Αλλά εδώ, μωρέ δύστυχοι, όλοι είμαστε το ίδιο. Έτσι επέτρεψε ο Θεός. Έτσι τα έκανε ο Ξαποδό. Έτσι το έφεραν τα κρίματά μας. Όπως θέτε, πέστε το. Όλοι να μην έχουμε τίποτα και όλοι να θέλουμε να φτάσουμε στην Ελλάδα. Άλλο το καθένας είχε το σχέδιό του. Τώρα το σχέδιο του καθενού είναι να φτάσει στην Ελλάδα ζωντανός. Στο δρόμο που θέλοντας και μη επήραμε απόψε στα μεσάνυχτα, θα βρούμε 1000 εμπόδια, διαβόλους και τριβόλους, εχθρούς μεγάλους. Ε, λοιπόν, χωνέψτε το καλά. Τα εμπόδια και τους εχθρούς δεν μπορούμε να τους νικήσουμε. Είμαστε άοπλοι, άκαπνοι και τα λίγα γρόσια που έχουν μερικοί δεν αρκούν. Δεν θα νικήσουμε, δεν θα πολεμήσουμε, μόνο θα πασχίσουμε να ξεφύγουμε, να ξεγελάσουμε τον εχθρό και ο Θεός βοηθός. Πόλεμος και ο δικός μας, αλλά με όπλα διαφορετικά. Ο στρατός για να σωθεί και να νικήσει πρέπει να έχει πειθαρχία. Εμείς για να σωθούμε πρέπει να μείνουμε αδερφωμένοι, να έχουμε ανάμεσά μας αγάπη. Για να εξηγηθούμε παστρικά σας λέω. Σας λέω και τούτο. Ποιος θα είναι κεφαλή σε όλους μας δεν μετράει. Φτάνει που παγαίνει εμπρός ο Τίμιος Σταυρός και τα εικονίσματα. Σημαίνει ότι η ελπίδα μας είναι ο Θεός και εμείς κάνουμε το κατά δύναμη. Τώρα, θέτε να βγάλετε αρχηγό, θέτε να βάλετε επιτροπή, ό,τι αποφασίσετε. Μόνο κάντε γρήγορα, πολύ γρήγορα, γιατί τα πράγματα δεν σηκώνουν χασομέρι. Έχουμε κιόλας μείνει πολύ πίσω και κίνδυνοι έρχονται από όλες τις μεριές. Και σας εξορκίζω πάλι στη σωτηρία σας. Ενότητα, αδελφοσύνη και αγάπη. Αυτά μπορούμε να προσφέρουμε για τη σωτηρία μας. Και τέλος αδέρφια, μια και έχουμε δύσκολο δρόμο εμπρός μας, καλό είναι να συγχωρεθούμε. Άνθρωποι είμαστε και ασφαλώς αμαρτήσαμε για στον ίδιο το Θεό, για στον συνάνθρωπό μας. Να σπαστούμε ένας τον άλλον, να φιλήσουμε ένας το χέρι του άλλου και με καθαρή καρδιά να ευχηθούμε καλή σωτηρία του σώματος και της ψυχής. Κατέβηκε από την πέτρα και άρχισε πρώτος αυτός να σπάζεται τους συγχωριανούς και να συγχωριέται. Ήταν μια ώρα κατάνοιξης. Όλοι για όλους. Οι καρδιές είχαν καθαρίσει. Κάτι πέρασε μέσα τους και τις λαμπικάρισε. Ο ένας ήταν αγαπημένος αδερφός για τον άλλο. Μόλις πήγαινε να τον φιλήσει, τα δάκρυα τρέχανε από αγάπη και συμπόνια. Αφού κάπου κάπου έσκυβαν και φύλαγαν και τον Παναγιωτάκη. Οι άνθρωποι που δεν τον θεωρούσαν άνθρωπο και που δεν του λέγαν γι' αυτό ούτε καλημέρα. Και το συφοριασμένο τούτο το παιδί, ο Παναγιωτάκης, κοίταζε με λαμπερά μάτια. Κούναγε τα μακρουλά του χέρια δόθε κήθε και περπάταγε με τα λιμένα ποδαράκια του. Λες και βρισκόταν στον παράδεισο. Τόση αγαλίαση ένιωθε. Τα αγκαλιάσματα και τα φιλήματα
γινώσανε ανάμεσα σε άντρες χωριστά και σε γυναίκες χωριστά. Μόνο που για να συγχωρεθούνε όλοι από όλους, οι άντρες φιλούσαν τα χέρια των γυναικών και οι γυναίκες των ανδρών. Όπως πήγαινε να τελειώσει η Άγια ώρα του φιλήματος, της συγχώρεσης και της αγάπης, το μάτι του παπά σκοτίνιασε λίγο. Πόσοι θα ζήσουμε να ξαναφιληθούμε? Πότε θα ξεκαθαρίσουν οι καρδιές μας? Τόσο κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Αντί για κεφαλή και επιτροπές, ακούστηκαν από φαμελίτες απλές και συγκαταβατικές κουβέντες. Πάμε παπά Άμβρωση, όπως ήρθαμε ως εδώ, δεν έχουμε καιρό. Και μπήκανε πάλι στο μεγάλο δρόμο που πήραν από τα περασμένα μεσάνυχτα. Ο ήλιος ανέβαινε ψηλά, έλαμπε και έκαιγε. Και όσο θέργευε η φωτιά του, τόσο γέναγε την εντύπωση ότι εχθροί δεν υπάρχουν. Ο δρόμος των χωριανών θα είναι απλός. Φτάνει να αντέχουνε τη φωτιά, την κάψα του. Φτάνει να μείνουνε στερεά τα πόδια τους, να σηκώνουνε το βάρος του κορμιού. Φτάνει να βρούνε ψωμί και προσφάει, να μην προλάβει το θεριό της πείνας. Φτάνει. Όλα τούτα κάπου πλησίαζαν και έφταναν. Η δίψα, η κούραση, η πείνα. Μόνο που τα είχαν λησμονήσει μπροστά στο φοβερό θεριό, τους τσέτες και το μαχαίρι τους. Αλλά κάθε θεριό με τα δικά του νύχια, με τα δικά του δόντια. Καθένα εξολοθρεύει όπως θέλει και όπως ξέρει. Άλλοι στους αδύνατους, τους νηστικούς και άοπλους. Η πομπή προχωρούσε σταθερά. Ήρθε μεσημέρι, ούτε κουβέντα για ξεκούραση. Τα μωρά είχαν γάλα από τις μανάδες τους. Τα μεγαλύτερα παιδιά ήσαν ακόμα σαστισμένα. Το απομεσήμερο όμως αρχίσανε να γκρινιάζουνε για ψωμί. Τους μοίρασαν με τάξη από μια φέτα μικρή. Σιγά σιγά όλοι άρχισαν να συνέρχονται από τις συγκινήσεις. Και οι φαμελίτες περισσότερο σκέφτονταν τι θα κάνουν. Τα λίγα καρβέλια που είχαν μαζί τους, έτσι κι αλλιώς, θα τέλειωναν γρήγορα. Καθώς πεζοπορούσαν λοιπόν, και αφού δεν είχαν τουλάχιστον όλοι μπόγους και αμπόγαλάκια, ξέκοβαν δεξιά και αριστερά, μάζευαν κανένα καλαμπόκι και το έφερναν στα παιδιά. Εύκολα έβρισκαν ντομάτες, πιπεριές και μπάμιες. Πιο χρειαζόμενο όμως ήταν τα καλαμπόκια, γιατί ψημένα ή άψητα είναι γερή τροφή, στυλώνει τον άνθρωπο. Και είναι αλήθεια ότι στον τόπο τούτο, κάτι σαν οροπέδιο, υπήρχαν πολλά μποστανικά. Τα καλλιεργούσαν με γλιγοστό νερό Έλληνες, Ρωμνοί, που για να μην φαίνεται πουθενά κανείς τους, θα έφυγαν όλοι μάλλον κατά τη Σμύρνη. Και πρέπει να πέρασαν και το αντικρινό βουνό που αρχίζει στο τέλος του οροπεδίου. Γιατί ούτε ακούγεται ανθρώπινη βαβούρα, ούτε φαίνεται καμιά κίνηση στο μοναδικό δρόμο που πάει από το οροπέδιο στο βουνό. Ανεβαίνει κάμποσο, φτάνει σε ένα διάσελο πάλι και έπειτα καταφορίζει για την περιοχή της Σμύρνης, που είναι ακόμα πολύ μακριά. Οι άτακτοι που έσφαξαν τους χωριανούς και έκαψαν το χωριό θα καθυστερούσαν. Γι' αυτό ήταν σίγουρος ο παπά Αμβρώσης. Την ήξερε την τακτική τους από την άλλη τη ζωή. Από τότε που όργωνε τα μακεδονικά βουνά, κοντά στον καπετάν Ζέζα, τον Παύλο Μελά. Έμεινε στα μέρη εκείνα μέχρι τον ηρωικό θάνατο του καπετάνιου του, το 1904. Μετά γύρισε στην Κωνσταντινούπολη όπου είχε μεγαλώσει. Τότε ήταν που το Πατριαρχείο, για να χαθούν τα ίχνη του, τον έστειλε στην Κεσάρια να μάθει τα στοιχειώδη γράμματα. Έδειξε μεγάλη επιμέλεια. Αυτός που γύριζε νύχτα μέρα με το δάχτυλο στη σκανδάλη και στο μαχαίρι, τώρα έκατσε φρόνημα στα θρανία, έσκυψε υπομονετικά, στα βιβλία και μάθε πολλά πράγματα. Ούτε ο ίδιος δεν πίστευε στην αλλαγή του. Είχε και τον πατέρα του σωστό πειρασμό. Αυτός δεν καταλάβαινε από γράμματα και ψαλτήρια. Πήγε το παιδί του και πολέμησε τους Βουλγάρους και τους Τούρκους. Καλά και άγια. Τώρα όμως να κοιτάξει το αμπέλι και τις ελιές. Θα ήταν και πιο καμουφλαρισμένος για την παλιά του δράση. Κανείς δεν θα σκάλιζε το παρελθόν του. Ενώ με τους δασκάλους και τους παπάδες είναι αλλιώς. Οι Τούρκοι, όλους αυτούς έχουν το νου τους. Μόνο αυτούς λουξοκοιτάνε, αυτούς ανακρίνουν, αυτούς καλούνε και φοβερίζουν οι επίσημοι Τούρκοι. Τέλος πάντων, ο πατέρας του δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Ήταν μεγάλος πόθος της μακαρίτισσας της μητέρας του και σκράταγε το στόμα της κλειστό. Και ο πατέρας του είχε σέβας πολύ σε αυτό που ήθελε η μακαρίτισσα γυναίκα του. Η μητέρα λοιπόν
τι δε θα δίνε να δει το γιο της να λειτουργάει στην εκκλησία του χωριού. Και είναι αλήθεια ότι ο μικρός Θανάσης, έτσι τον έλεγαν μέχρι τη χειροτονία του, όταν πήρε το όνομα Αμβρόσιος, έδειχνε κλίση στα ιερά. Πήγαινε πρωί-πρωί στην εκκλησία, βοηθούσε τον παπά στο ιερό, είχε μάθει απ' έξω το Πάτερ ημών και το πιστεύω. Όλα όμως ήρθαν ανάποδα. Εκείνος ο μακρινός θείος που πήρε το Θανάση στην πόλη, τον έστειλε σχολείο, μα τον έβαλε σιγά-σιγά στις μπακαλοδουλειές. Γρήγορα ο Θανάσης έβγαζε το ψωμί του και πολύ περισσότερα. Άφησε το σχολείο και έγινε μποράκος, δηλαδή γυρολόγος. Έφερνε τις πραμάτιες το από σοκάκι σε σοκάκι. Είχε πελάτησες παντού στους καλούς μαχαλάδες της πόλης, στο Γαλατά και στα Τατάβλα. Έτσι μια μέρα ακούσε για το Χρυσάφι και έπειτα το γνώρισε προσωπικά. Ο Χρυσάφης αυτός ήταν το καύχημα, η παρηγοριά, το παλικάρι των Ρωμιών. Ψηλός, γεροδεμένος, δυνατός, άφοβος, αρματωμένος καλά. Είχε γίνει ο τρόμος των Τούρκων. Στο Γαλατά, στα Τατάβλα και στους μαχαλάδες των Ελλήνων, οι γνωστοί Τούρκοι το σκέφτονταν πολύ να κάνουν κακό στους Έλληνες. Γιατί κάποια νύχτα ο Χρυσάφης θα βάραγε, θα εκδικιόταν το κακό. Κυκλοφόρεγε μόνο τη νύχτα. Και προσωπικά το γνώριζαν λίγοι. Οι πολλοί μόνο το όνομά του και τη φήμη του.

0: Ο Θανάσης, που είχε μεγάλη καρδιά και άντεχε μεγάλους ενθουσιασμούς και μεγάλες αγάπες, έπεσε στα ίχνη του Χρυσάφη και βρήκε τον κρυψώνα του. Συναντήθηκαν πολλές φορές. Κουβέντιασαν για τη σκλαβιά. Μιλήσανε για την ελπίδα της λευτεριάς. Είπανε πολλά. Ο Χρυσάφης ήταν το αψί παλικάρι που δεν ανέχεται μύγα στο σπαθί του. Ήθελε σαν αυτόν να γυρνούν και όλοι οι Έλληνες τη νύχτα. Να χτυπούν αλίπητα όσους Τούρκους κάνουν κακό στους Έλληνες. Έτσι έλεγε, θα σταματήσουν και οι Τούρκοι να κακομεταχειρίζονται τους Έλληνες. Να τους αδικούν κατάφορα, να τους κλέβουν και να τους σκοτώνουν μπαμπέσικα. Ο Θανάσης έφυγε από τις συναντήσεις αυτές πολύ σκεφτικός. Θαύμαζε το Χρυσάφη, μα κάτι δεν του πήγαινε καλά. Τι αποτέλεσμα θα είχε η τακτική του? Χτύπα και φύγε όλη σου τη ζωή? Θα ησύχαζαν οι Τούρκοι έτσι? Απάντησε ο Θανάσης, δεν είχε να δώσει. Τότε ακριβώς που τα ερωτήματα σκοτίζανε το μυαλό του, γνώρισε ανθρώπους που μπαινόβγαιναν στο ελληνικό προξενείο. Σιγά σιγά τον εμπιστεύτηκαν και έτσι έμαθε για το μυστικό αντάρτικο της Μακεδονίας. Τότε δεν ήξερε για τον Παύλο Μελά. Τον είδε σαν έφτασε ο Μελάς και ζήτησε να γνωρίσει τις ομάδες που είχαν έρθει στη Μακεδονία για το δύσκολο αγώνα. Και τούτος ο αγώνας, η τακτική αυτή, είχε για το Θανάση μια λογική βάση. Είχε παράθυρο από το οποίο έβλεπε μακριά. Τώρα θα προστάτευαν τους Έλληνες από τον εκβουλγαρισμό και το μαχαίρι των κομιτατζίδων. Μετά οι αντάρτικες ομάδες θα μεγάλωναν. Αυτές θα γίνονταν δυνατό προγεφύρωμα για να πετύχει ο πόλεμος της μικρής Ελλάδας, που τελικά θα ελευθέρωνε τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θράκη. Και μετά έχει ο Θεός. Η λογική τούτη έβρισκε ανάπαυση στο ρεαλισμό του Θανάση, που κρυφά έφυγε από τους πρώτους για τη Μακεδονία, όπου έφτασε και ο θρυλικός καπετάν Ζέζας, ο Παύλος Μελάς. Τι έγινε στη Μακεδονία, με ποιο τρόπο πολέμησαν οι αντάρτικες ομάδες, πώς έπρεπε να έχουν και λιονταριού καρδιά και λαγού ποδάρια, είναι όλα γνωστά. Αν βέβαια ο Θεός δεν έσπρωχνε το Θανάση στο εμπόριο, αν δεν υπήρχε Χρυσάφης, αν δεν το εμπιστεύονταν για το μυστικό αντάρτικο της Μακεδονίας, αν ο Αμβρόσιος θα ήταν πιο σπουδαγμένος στα ιερά γράμματα, θα γινόταν νωρίτερα παπάς και ποιος ξέρει, ίσως και δεσπότης. Πάντως τώρα είναι πολύ ευχαριστημένος από το πώς περπάτησε στη ζωή του και προπαντός είναι πολύ ευχαριστημένος που η πείρα του κλεφτοπόλεμου βοηθάει τώρα στη σωτηρία του ποιμνίου του, των χωριανών του. Ήξερε λοιπόν ότι οι άτακτοι που έσφαξαν και έκαψαν το χωριό θα είχαν άλλη δουλειά τώρα. Είχανε το πιάτσικο. Πριν βάλουνε φωτιά, έβγαλαν από τα σπίτια ό,τι νόμιζαν χρειαζόμενο. Και τώρα κοίταγαν πώς να τα πάρουνε, να τα ασφαλίσουνε, να τα κουβαλήσουν αλλού, αν γινόταν στο σπιτικό τους, ή να πουλήσουν ό,τι και όπως μπορούσαν. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν τους είχαν πάρει ξοπίσω οι άτακτοι. Τι θα γινόταν όμως αύριο, κανείς δεν ήξερε. Ακόμα ο Παπαμβρόσης καταλάβαινε πως οι φυγάδες είχαν κι άλλο σπουδαίο ατού, το φόβο των Τούρκων. Οι Τούρκοι τόσο πολύ φοβήθηκαν από τις αρχικές νίκες του ελληνικού στρατού, που δεν φαντάζονταν ότι ο ίδιος αυτός στρατός υποχωρούσε τόσο γρήγορα, τόσο άτακτα, τόσο ανάξια, ώστε να αφήσει απροστάτευτους μυριάδες ντόπιους Έλληνες. Για αυτούς και για άλλους ίσως λόγους, το μικρό μακρόστενο οροπέδιο που τώρα περνούσαν οι χωριανοί του Παπαμβρόση ήταν προκλητικά ήσυχο. Οι φυγάδες δεν είχαν ακόμα αποκάμει και περπάταγαν με κανονικό ρυθμό. Την ησυχία εκμεταλλεύτηκε ο Παπαμβρόσης για να κάνει μια στοιχειώδη οργάνωση επιμελητίας. Τα είχε σκεφτεί και το απόγευμα σε μια πολύ σύντομη ανάπαυλα. Είπε τις σκέψεις του. «Από αύριο, αδέρφια μου, όλα θα είναι πιο δύσκολα. Ο κίνδυνος να εμφανιστούν άτακτοι, μεγάλος. Καλαμπόκια, ντομάτες και τέτοια δεν θα βρίσκουμε μετά τα μεσάνυχτα και όλη τη μέρα αύριο μέχρι να φτάσουμε στον κάμπο. Έχουμε παιδιά και ανήμπορους, γυναίκες, πρέπει να βυζάξουν τα μωρά. Πρέπει να έχουμε το νου μας, να φροντίσουμε να μην πεθάνουμε από την πείνα. Να μην χορταίνουν οι σβέλτοι και πεινάνε οι αδύνατοι, όποιοι και αν είναι αυτοί. Στο θέμα τούτο, αδέρφια, θα δείτε πράγματα που τώρα δεν τα βάνει ο νου σας. Θα κάνετε πράξεις που μετά θα ντρέπεστε. Ο ένας θα αρπάζει την μπουκιά από το στόμα του άλλου. Θα σπρώχνει ο ένας τον άλλον στο θάνατο για να κερδίσει μια μπουκιά ψωμί πρώτα, μια θέση στο καράβι μετά. Θα γίνουν πράγματα που η ιστορία θα ντρέπεται να τα γράψει. Όμως θα γίνουν. Και μακάρι να γίνουν όσο λιγότερα είναι μπορετό. Οι άνθρωποι αλαφιάσανε με τα λόγια τούτα. Σηκώθηκε η τρίχα τους. Οι πιο νέοι και οι αψίδες μουρμούραγαν σχεδόν φωναχτά τις αντιδράσεις τους.
1: Την ώρα για διδαχές, παπά.
0: Τι έπαθε το μυαλό σου και βάζει τέτοιες αποκοτιές?
1: Κτίνη, για Τούρκους μας πέρασες, παπά Αμβρόση.
2: Πολύ τον προφήτη μας κάνεις, παπά.
0: Λίγα έπιασε τα αυτή του παπά, πολλά κατάλαβε. Θύμωσε και πικράθηκε. Γι' αυτό ύψωσε τώρα τη φωνή να μαλώσει τους κριτές. Ναι, μολονότι αμαρτωλός είμαι προφήτης. Μακάρι χίλιες και δύο χιλιάδες φορές να βγω ψεύτης. Μα δεν θα βγω. Και εσείς που όλο μουρμουράτε και όλο κάνετε τον έξυπνο, πρέπει να ξέρετε μια και καλή. Τέτοιες ώρες μουρμουριτά και ξυπνάδες είναι κρίμα μεγάλο. Είναι σωστό έγκλημα. Ναι, μωρέ, σας το λέω εγώ, παπά Αμβρόσης. Και ας μην με υπολογίζετε. Σας το λέω εγώ που έχω φάει μπαρούτι με τον Παύλο Μελά. Είχε κοκκινήσει ο Αμβρόσιος. Είχε τεντώσει το λαιμό του και ξέσκαψε που επιτέλους τους είπε το μεγάλο παλιό του μυστικό. Κανείς έξω από τους γονείς και την αδελφή του δεν το ήξεραν. Και τώρα έμειναν όλοι με ανοιχτό το στόμα. Αλληλοκοιτάζονταν απορριμμένοι.

σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας.

Ύψη η ψευδέστηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με το Άγιον Όρος και την Ιερά Μονή Βατοπεδίου, με τον πατέρα Λάζαρο Βατοπεδινό, και θα ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του πρώτου τον πέμπτο πόδα και ευλογημένος από το οχτάεχο Θεοτόκε Παρθένε σε σύνθεση Πέτρου Μπερεκέτου.

Από τον Άρχοντα Ύμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Αθανάσιο Βουγιουκλή θα ακούσουμε σε ήχο πρώτο το πρώτο εωθηνό εις το όρος της μαθητές.

τα αργά αναστάσιμα ευλογητάρια κατά την πατριαρχική παράδοση. Θα ακούσουμε από δύο χορούς της χοροδίας Εμψαλτηρίο, δεξιά με χωράρχη τον Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και αριστερά με χωράρχη τον Αλέξιο Φωτακόπουλο.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το άξιο νεστή σε σύνθεση του άρχοντος πρωτοψάλτου Θρασιβούλου Στανίτσα σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, το οποίο θα ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Μονή του Ξενοφόντος στο Άγιον Όρος και από χορό ιεροψαλτών με χωράρχη τον πρωτοψάλτη Γρηγόριο Ζάρκο.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Ευρισκόμεθα προς φιλής μας ακροατέ προς το τέλος της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής και ακούμε τα τελευταία λόγια του Αποστόλου Παύλου. Μας δόθηκε η ευκαιρία να ακούσουμε τα θεϊκά λόγια του διδασκάλου των εθνών και να προσεγγίσουμε τους θησαυρούς της καρδίας του και να πάρουμε εφόδια πνευματικά. Ο γίγαντας αυτός της πίστεως, για φανταστείτε, παρακαλεί τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης να τον συνοδεύουν εις το έργο του με τις προσευχές τους. Αποτελεί προνόμιον παντός εργάτου του Ευαγγελίου το έργο του να συνοδεύεται με τις προσευχές των πιστών. Αυτός ο αγωνιστής είναι ισχυρός και δυνατός, κρατεός και ακατάβλητος. Στη συνέχεια, ο Απόστολος Παύλος ασπάζεται με πατρικότητα όλα του τα πνευματικά τέκνα και χαιρετίζει όλους τους πιστούς με εγκαρδιότητα. Τελειώνοντας, εξορκίζει όλους τους πιστούς να φροντίσουν αυτή η επιστολή να αναγνωστεί από όλους τους πιστούς και να μην υπάρξει ούτε ένας χριστιανός που να μην λάβει γνώση της επιστολής του. Και τέλος, σφραγίζει την επιστολή του με την εγκάρδιον ευχήν η χάρη του Θεού να είναι πάντοτε μαζί τους. Αλλά ας ακούσουμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Διαβάζουμε από το τελευταίο κεφάλαιο τους τελευταίους στίχους 24 έως και 28. Ακούτε το ιερό κείμενο. Πιστός ο καλόν ημάς ως και ποιήσει. Αδελφοί, προσεύχεστε περί ημών. Ασπάσαστε τους αδελφούς πάντας εν φιλήματι Αγίω. Ορκίζω ημάς τον Κύριον αγναγνωστήνε την επιστολή πάση της Αγίης αδελφής. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με θυμών. Αμήν. Με πιο απλά λόγια, είναι αξιόπιστος εκείνος που σας καλεί, ο οποίος και θα τα πραγματοποιήσει. Αδελφοί, προσεύχεστε για μας. Χαιρετήστε όλους τους αδελφούς με φίλημα Άγιον. Σας εξορκίζω εις τον Κύριον να διαβαστεί η επιστολή εις όλους τους Αγίους αδελφούς. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας. Αμήν. Η επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς φιλής μας ακροατέ που απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης ευρίσκεται εις το τέλος. Κλείνοντας την επιστολή του κάνει τις τελευταίες του συστάσεις, δίδει τις τελευταίες του συμβολές και τους προτρέπει να μείνουν πιστοί σε εκείνον τον οποίον ακολουθούν και θερμός παρακαλεί να τον ενθυμούνται στις προσευχές των, ευχόμενος και ο ίδιος σε όλους τους πιστούς η Θεία Χάρις να τους σκεπάζει

Λόγος του Θεού είναι η τροφή της ψυχής και ως εκ τούτου δεν μπορούν οι πιστοί να στερούνται τα ιερά κείμενα της Αγίας Γραφής. Η τροφή της ψυχής ο Λόγος του Θεού, αλλά συγχρόνως και το αθάνατο νερό της ψυχής. Το κεφαλόβρισο του Ευαγγελίου σβήνει τη δίψα της ψυχής και με τα κρυστάλλινα νερά του δροσίζει και καθαρίζει τον ρήπον κάθε ανθρώπινης ψυχής. Ο γραπτός λόγος του Θεού φωτίζει τη θεοσκότεινη σκέψη των ανθρώπων και καταβγάζει το φρικτό σκοτάδι της πλανεμένης ψυχής. Ο γραπτός λόγος του Θεού γκρεμίζει αμαρτωλά κάστρα, ελευθερώνει σκλαβωμένες ψυχές, γεφυρώνει τα χάσματα, αφυπνίζει συνειδήσεις, γαλινεύει ταραγμένες καρδιές, αποκαθιστά τις εχθρικές σχέσεις των ανθρώπων με τον Θεό. Ο γραπτός λόγος του Θεού είναι ο αλάνθαστος οδηγός, η αταλάντευτος πηξίδα που οδηγεί τον άνθρωπο στον αληθινό προορισμό της ζωής. Ο γραπτός λόγος του Θεού είναι ο πνευματικός καθρέφτης της ψυχής που αποκαλύπτει τα πάθη, φανερώνει τις αδυναμίες και δείχνει τα έλκη και τα καρκινώματα της ψυχής. Ο γραπτός λόγος του Θεού είναι το συμβόλαιο της αιωνίας φιλίας του Θεού με τον άνθρωπο. Ο γραπτός λόγος του Θεού είναι η έκφραση του θελήματος του Θεού, το οποίο αποκαλύπτεται εις τον άνθρωπο με όλη του τη μεγαλοπρέπεια και σε όλο του το μεγαλείο. Ο γραπτός λόγος του Θεού είναι ο αιώνιος νόμος που με το αναμφισβήτητον κύρος και την αυθεντία θωρακίζει τον άνθρωπον και περιχαρακώνει τις ελευθερίες του, προφυλάσσοντάς τον από τις επιθέσεις του εχθρού και τη θύελα του κακού και της αμαρτίας. Αυτός ο νόμος ρυθμίζει κατά τον πλέον άριστον τρόπον τις σχέσεις των ανθρώπων με τον Θεόν και τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ των. Αυτόν τον γραπτόν λόγον συνιστά ο διδάσκαλος και κήρυξ των εθνών Παύλος, όλοι οι χριστιανοί όχι απλώς να διαβάσουν αλλά να μελετήσουν και να εμβαθύνουν εις τα δαυμάσια και υπέροχα μηνύματά του. Η άγνοια του ανθρωπίνου νόμου όχι μόνον δεν επιτρέπεται αλλά και τιμωρείται. Η άγνοια όμως του Θείου Νόμου συνιστά βαρύτατο αμάρτημα και συνδέεται άμεσα με τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ο βαθύς μελετητής της Αγίας Γραφής, διακηρύττει «Αδύνατον γάρ, αδύνατον σωθήνε, άνευ της των γραφών μελέτης». Η δική μας ευθύνη και εννοούμε των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών είναι ακόμη μεγαλύτερα, διότι η Καινή Διαθήκη, το Ιερόν Ευαγγέλιον, είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα και είναι απαράδεκτον εμείς οι Έλληνες να μη μελετούμε των γραπτών λόγων του Θεού. Και να σκεφτεί κανείς ότι οι ξένοι αναγκάζονται να μάθουν την ελληνική γλώσσα για να διαβάσουν το Ευαγγέλιο εις το πρωτότεπον και να γευθούν τη γλυκύτητα του Θείου Λόγου και να απολαύσουν τη θεϊκή σοφία. Εμείς οι Έλληνες είμεθα προνομιούχοι και διότι έχουμε το Ευαγγέλιο εις την ελληνική και μάλιστα σε μια ποικιλία εκδόσεων τόσων εις το αρχαίων κείμενων όσων και στις ερμηνείες, πράγμα το οποίον διευκολύνει εις την βαθυτέραν κατανόηση του θελήματος του Θεού. Αυτό το εξορκίζει

προσφυλής μας ακροατέ του Αποστόλου Παύλου, φανερώνει τη σοβαρότητα της εντολής και την ευθύνη της δικής μας υπακοής και συμμορφώσεως έναντι του διδασκάλου των εθνών Παύλου. Μία ευκαιρία ακόμη δίδεται στον καθένα μας να ανταποκριθούμε στην υπαρξιακή ανάγκη της ψυχής μας και να αναλάβουμε την καθημερινή τροφοδοσία από τις σελίδες της Αγίας Γραφής. Αν από τα 1440 πρώτα λεπτά που έχει το 24ωρο θελήσουμε να διαθέσουμε έστω και ένα λεπτό την ημέρα για τη μελέτη του νόμου του Θεού, θα μελετούμε καθημερινώς 8 στίχους από την Καινή Διαθήκη. Αλήθεια, είναι πολύς ο χρόνος, ζητάει πολλά η ψυχή μας. Το αφήνουμε στην κρίση των φίλων μας ακροατών.

λίχνωστης ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο τον Τροπεοφόρο. Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός Τρικάλων και διευθύνει ο Παναγιώτης Καλαμπάκας.

πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Άνθος Ρόδων. Περισσότερο ο πατήρ Δαμασκηνός συνέπασχε με τα νέα παιδιά που οι δυσκολίες της ζωής τα αναγκάζουν να ρυφθούν στην σκληρή βιοπάλη. Εάν μάλιστα τα έβλεπε να είναι φιλότιμα και ευαίσθητα, έχοντας ευλάβεια και αγάπη προς το Θεό, η συμπάθειά του αυξανόταν περισσότερο και η προσευχή του γινόταν καρδιακή. Πολλές φορές τον συγκινούσαν ιδιαίτερα μερικά γεγονότα που ενώ εξωτερικά φαίνονταν χωρίς μεγάλη σημασία, εντούτοις δείχνουν την ψυχική ευγένεια του ανθρώπου. Κάθε πράξη την αξιολογούσε από τις λεπτομέρειές της και την έκρινε ανάλογα με το αντίκρισμα που θα έχει στην αιωνιότητα. Να πως διηγεί το μεταδακρύον κάποιο συμβάν. Όταν στην Μητρόπολη Αθηνών είχε έρθει η εικόνα της Παναγίας άξιον εστί από το Άγιον Όρος για προσκύνηση, πολλές ήσαν οι συγκινητικές εκδηλώσεις των πιστών. Μου διηγήθηκαν λοιπόν κάτι που με συνεκίνησε αφάνταστα. Ένα παιδάκι κάπου 14 χρόνων που εδούλευε σε μηχανουργείο, μόλις άκουσε ότι ήρθε η εικόνα της Παναγίας, αμέσως, όπως ήταν γεμάτο μουτζούρες και λάδια, φοράει το σακάκι του από την ανάποδη επειδή ήταν λερωμένο και παίρνει άδεια από τη δουλειά του. Τρέχει και αγοράζει ένα τριαντάφυλλο και κάθεται ώρες έξω από τη Μητρόπολη μέσα στην βροχή, περιμένοντας τη σειρά για να το προσφέρει στην Παναγία. Αυτό το λουλούδι, παρακαλώ, είναι ικανό να σώσει το παιδάκι, γιατί με αυτό εξέφρασε την ευλάβεια και την αγάπη του προς την Παναγία. Και γνωρίζομαι ότι κάθε δώρο που προσφέρουμε με αγάπη στο Θεό έχει μεγάλη αξία, όσο ασήμαντο και αν φαίνεται, επειδή εκφράζει την ευχαριστία μας προς τον Δημιουργό. Εμένα με συνεκίνησε αφάνταστα αυτό το γεγονός και είμαι σίγουρος ότι η Θεία Χάρης επισκέφθηκε αυτό το παιδάκι, γιατί είδε την αθωότητά του. Δεν είναι μόνο το τριαντάφυλλο που δείχνει την αγάπη του ή το ότι περίμενε κάτω από τη βροχή. Λίγο το έχεις να γυρίσει το σακάκι του από την ανάποδη για να παρουσιαστεί καθαρό στην Παναγία. Πώς να μην το ευλογήσει η Παναγία μας. Την οικετεύω λοιπόν για όλα τα παιδιά που μοχθούν για τον επιούσιο. Μπορεί να φαίνονται μουτζρωμένα, αλλά η ψυχή τους λάμπει, παρακαλώ, και παρουσιάζεται καθαρή ενώπιον του Θεού, γιατί είναι εξαγνισμένη από τον πόνο. Κάθε φορά που ενθυμούμαι αυτή την ιστορία, δεν μπορώ να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Με ένα ασήμαντο ανθάκι, το αγράμματο αυτό παιδί εφανέρωσε όλη την πίστη και τη θεολογία που είχε μέσα του. Είχε αντιληφθεί τι μπορεί να εκφράσει ένα λουλούδι όταν το προσφέρεις με ευχαριστία στο Δημιουργό του. Γι' αυτό, όταν οι πιστοί προσφέρουν στην εικόνα ένα λουλουδάκι, δεν είναι απλό πράγμα, διότι τότε επιτελείται μία μυσταγωγική πράξη. Αν μάλιστα το προσφέρουν ως προσευχή για κάποιον εχθρό, είναι ικανό αυτό το ανθάκι να διαλύσει κάθε σκότος και μίσος από τις καρδιές.

Καρδία καιωμένη υπερπάσης της κτήσεως. Ο παππούς, μελετώντας κάθε κτίσμα με τις ιδιαιτερότητές του, εθαύμαζε στους λόγους των όντων την Θεία Βουλή και τη Θεία Πανσοφία. Επειδή αγαπούσε τον Χριστό, είχε αγαπήσει και όλα τα ειδικά του. Δεν μπορούσε να βλέπει τα ζώα ή τα φυτά να υποφέρουν από ανθρώπινη αδιαφορία και αμέλεια ή να καταστρέφονται από σκληρότητα. Ποιος τολμούσε να τσακίσει χωρίς λόγο ένα κλαδάκι ή να φερθεί βάναυσα ακόμα και σε ένα μυρμήγκι? Πόσο χαριτωμένη είναι η σκηνή που ενθυμείται μία αδερφή. Είχαμε έξω από τα κελιά μας ένα φυτό που ο λαός το ονομάζει Μιμουάπτου, μιμόζα ή εσχυντηλή, διότι μόλις το εγγίζει κάποιος συστέλλεται και ζαρώνει. Μερικές φορές πλησιάζαμε και πειράζαμε τα φύλλα του διασκεδάζοντας με το θέαμα. Μόλις μας είδε ο παππούς, λυπήθηκε το φυτό σαν να είχε ψυχή και μας είπε με αυστηρότητα: «Όποια το ξαναπειράξει θα πάρει επιτίμιο». Εμείς δεν καταλάβαμε για ποιο λόγο ήταν τόσο αυστηρός. Ύστερα από λίγο καιρό όμως τον ακούσαμε να λέγει: «Μετά την πτώση του Αδάμ, όλη η δημιουργία αμέσως εζάρωσε και εκλείστηκε στον εαυτό της. Στην αρχή ήταν ανοιχτή και δεν έκρυβε κανένα μυστικό της από τον άνθρωπο, το βασιλέα της κτήσεως, αλλά μετά την πτώση έγινε μυστηριώδης και ανεξιχνίαστη. Όσο όμως εμείς πλησιάζουμε και πάλι το Θεό, τόσο και αυτή μας αποκαλύπτει σιγά σιγά πάλι τα μυστικά της». Είναι γνωστόν ότι ο γέροντας και από τα καθημερινά γεγονότα ελάμβανε αφορμή για φιλοσοφικές ή θεολογικές σκέψεις και μέσω των όντων εισερχόταν στην Θεία Δόξα. Αναπνέοντας όλα του τα χρόνια την ευωδία των αγρών, είχε συνδεθεί με τη φύση και έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη για τα δέντρα και τα φυτά. Τα περιποιόταν όπως μία μητέρα το παιδί της και έπασχε κάθε φορά που έβλεπε να τα κακοποιούν. Ακόμη περισσότερο αγαπούσε και εφρόντιζε τα ζώα και εκείνα που καταλάβαιναν τη συμπάθειά του την ανταπέδιδαν σαν λογικά όντα. Σε μια γειτονική στάνη είχαν καλέσει το γέροντα να τελέσει αγιασμό για να σταματήσει η θανατηφόρος επιδημία που είχε ενσκύψει. Όταν άρχισε να διαβάζει την ανάλογη ευχή από το ευχολόγιο, συνέβη κάτι που εντυπωσίασε και τις αδερφές, αλλά πολύ περισσότερο τους ποιμένες. Ξαφνικά τα γιδοπρόβατα, σαν να ήταν συνεννοημένα, εσχημάτισαν έναν κύκλο γύρω από τον παππού και κοιτάζοντάς τον εκστατικά επλησίασαν κοντά του. Εστάθηκαν εκεί ακίνητα μέχρι που ετελείωσε η ευχή. Μόλις τα εράντισε με τον αγιασμό, απομακρύνθηκαν ήρεμα ήρεμα με την ίδια τάξη. Πώς ελκύει η χάρη της αρετής ακόμα και τα ζώα. Οι βοσκοί έμειναν άναυδοι και δεν ήξεραν πώς να εκδηλώσουν το θαυμασμό τους για το ασύνηθες αυτό γεγονός. Δεν ήξεραν τι να πρωτοποσφέρουν στον παππού, ο οποίος ως γνωστόν δεν δεχόταν τίποτε, και του έλεγαν: «Πω πω πω παππού, τι ήταν τούτο το θαύμα?» Μετά από καιρό οι ποιμένες έφεραν στον Άγιο Πρόδρομο μία προβατίνα εις ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη σωτηρία του ποιμνίου τους. Ο γέροντας αρνήθηκε το δώρο παρά τις επίμονες παρακλήσεις τους. Όταν όμως σε σκέφτηκε ότι οι άνθρωποι έφυγαν λυπημένοι επειδή δεν μπόρεσαν να δείξουν την ευχαριστία τους στο Θεό, μετενόησε
και αισθάνθηκε την ανάγκη να του ζητήσει συγγνώμη. Την άλλη μέρα η απλή βοσκή τον είδα να καταφθάνει βιαστικός στη στάνη και απόρρισαν. Η έκπληξή τους δε μεγάλωσε όταν τον αντίκρισαν να τους βάζει βαθιά μετάνοια και να ζητεί συγχώρεση για το λάθος του. Από την ταπείνωσή του αυτή είχαν ελκυστεί λοιπόν και τα γιδοπρόβατα όταν τον περικύκλωσαν κοιτάζοντάς τον εκστατικά.

η προσευχή του. Η προσευχή για το γέροντα, όπως φαίνεται από τους λόγους του, ήταν πηγή ζωής. Ήταν η ίδια η ζωή του και η πλέον γνησία έκφρασης της όλης υπάρξεώς του. Λίγα μόνο από όσα μας είπε περί της προσευχής, που ήταν το αγαπημένο του θέμα, θα αναφέρομαι αποσπασματικά εδώ. Έλεγε: «Η προσευχή είναι η διόπτρα δια της οποίας ατενίζουμε τα ουράνια. Δια αυτής δεχόμεθα την αποκάλυψη του Θεού και ενούμεθα με ταυτού. Όταν προσευχόμεθα τελωνικώς, μας λούζει το έλεος του Θεού και το σκοτεινό καταγόγιο της ψυχής μας καταβγάζεται από το θείο φως. Εάν προσεύχεσαι με πνεύμα συντριβής και μετανοίας, έχοντας επίγνωση της αματωλότητός σου και της απείρου θείας ευσπλαχνίας, ευρίσκεσαι εύνης να φορείς βασιλική αλουργίδα θείας δόξης. Χωρίς μετάνοια, πένθος και συντριβή δεν είναι δυνατό να ελκύσουμε το θείο φως στην ψυχή μας. Πρέπει να έχουμε βεβαιότητα κατά την Θεία Συνομιλία ότι ο Θεός θα μας απαντήσει. Αυτό δεν είναι πλάνη, ούτε εγωισμός, ούτε μύθος, ούτε φαντασία. Είναι πίστης, πραγματικότης. Έτσι μας θέλει ο Θεός, να Του ομιλούμε ως φίλος προς φίλων και να ιστάμεθα ως ενώπιος ενωπίο. Πώς αλλιώς μπορεί να είναι παρά μόνον έτσι? Ας είμαστε τομαράκια, μας έχει φίλους ο Θεός και κάνει μεγάλη υπακοή σε μας. Δεν μας αρνείται τίποτε ο Θεός, εκτός και αν ζητούμε πράγματα ανώφελα για τη σωτηρία μας. Όταν προσευχόμεθα με αληθινή αγάπη για τον συνάνθρωπο, ο Θεός αναπαύει πρώτα εμάς, στερεώνοντας την πίστη μας. Μόλις δε παγιωθεί μέσα μας η πίστη εις Χριστόν, αμέσως δράει προσευχή και εις εκείνον για τον οποίον προσευχόμεθα. Διότι ο Θεός συγκινείται αφάνταστα όταν κάποιος τον παρακαλεί να ελεήσει την αγάπη του, την εικόνα του, δηλαδή τον συνάνθρωπο, και τότε εκείνος επεμβαίνει και θαυματουργεί παρακαλώ. Πρέπει να έχουμε προσευχή μουσκεμένη στα δάκρυα για όλο τον κόσμο, για τον πάσχοντα κόσμον, ιδιαιτέρως να δεόμεθα για τους πάσχοντας πνευματικούς που παραπέουν στα σκότη και παρασύρονται από τον πύρινο ποταμό της αμαρτίας. Όταν τα μοναστήρια προσεύχονται για τον κόσμο, θα γίνει ήλαιος ο Θεός, θα λυπηθεί τα πλάσματά του και θα τα σώσει. Εμείς ήλθαμε εδώ στην έρημο μόνο και μόνο για την προσευχή. Ήλθαμε για να προσφέρουμε τη μετάνοιά μας, όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά για όλο τον κόσμο. Αν μας λείψει η προσευχή, εσβήσαμε, γιατί από τη δύναμη της προσευχής εξαρτάται η δύναμη της αγάπης. Βεβαίως, χωρίς αγάπη δεν υπάρχει προσευχή, αλλά και χωρίς προσευχή δεν ζει η αγάπη. Η οικεσία για τον συνάνθρωπό μας έχει μεγάλη σημασία και για την ειδική μας ψυχή. Ο Θεός, επειδή είναι αγάπη, αγαπά πολύ την αγάπη Του, τον άνθρωπο. Ανταποκρίνεται αμέσως με θεϊκή ευσπλαχνία στην φιλάνθρωπη προσευχή μας και σπέβδει να μας αναπαύσει με το πλήρωμα του ελέους Του. Τότε η ύπαρξή μας πλατείνεται και ενώνεται εν πνεύματι με όλη την ανθρωπότητα. Αλλά και ο άνθρωπος που υποστηρίζεται με την προσευχή των συνανθρώπων του αποκτά μεγάλη δύναμη και θωρακίζεται έναντι του εχθρού. Η προσευχή για τον πλησίον συγκινεί το Θεό
και διαγείρει το έλεος του. Όταν με συντριβή και μετά πολλών δακρύων παρακαλούμε το Θεό για το διπλανό μας, έχοντας βαθιά συνέστηση της αναξιότητός μας, τότε γινόμαστε παγκόσμιοι, επειδή ενούμεθα με τον Χριστό που περικλεί μέσα του το σύμπαν. Ο Θεός θέλει να τον παρακαλούμε και μάλιστα για τους εχθρούς μας, για να μας γεμίσει με τη χάρη του. Μόλις λοιπόν προσευχηθούμε για τον πλησίον, αμέσως επισκέπτεται την ψυχή μας ολόκληρη η Αγία Τριάς, διότι η αγάπη προς τον συνάνθρωπο είναι η επισφράγηση της αγάπης μας προς το Θεό. Πολλές φορές μας έρχονται ξαφνικά στη μνήμη άνθρωποι που τους είχαμε λησμονήσει για χρόνια. Μας τους υπενθυμίζει ο Θεός για να προσευχηθούμε για αυτούς, και τότε η προσευχή μας είναι πιο δυνατή και πιο φλογερή, καθώς γινόμαστε όργανα του Θεού για τη σωτηρία των ψυχών. Για να προσευχηθούμε πραγματικά για τους ανθρώπους, για όλο τον κόσμο, και να ενεργήσει το έλεος του Θεού δια της προσευχής μας, πρέπει εμείς να έχουμε σπλάχνα ικτυρμών, να είμεθα τεταπεινωμένοι και να έχουμε σκέψη, στόμα, οφθαλμούς, ότα, άγια. Να είμεθα άγιοι, ώστε να κάνουμε πράξη τον κλήρο μας, την αποστολή μας προς όλη την οικουμένη. Και όταν ο Κύριος μας ευρίσκει δεκτικούς της χάριτός του, δεν βραδύνει να εκπληρώσει τις θερμές οικεσίες μας.

ο πατήρ Δαμασκηνός, αφανίας φως της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα ακούσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Κώστα Ζορμπά.